είπαν ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασύ.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πεσδείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του τιμίου και εζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και επανεχθούν Αποστόλων, των Αγίων δόξων και καλνίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Κάθε χρόνο η Εκκλησία μας γιορτάζει πανηγυρικά τη μνήμη των Αγίων 12 Αποστόλων. Το συναξάρι της ημέρας την ονομάζει Σύναξη των Αγίων Αποστόλων. Σύναξη έχουμε συνήθως την επομένη κάποιας μεγάλης δεσποτικής εορτής, όταν η Εκκλησία συνάγεται για να τιμήσει το πρόσωπο εκείνο που έπαιξε τον κύριο ρόλο, θα λέγαμε, στην υπόθεση της εορτής. Έτσι, τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων έχουμε τη Σύναξη της Παναγίας, την επομένη του Ευαγγελισμού, την Σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, την επομένη των Θεοφανίων, τη Σύναξη του Τιμίου Προδρόμου. Η Σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων, την επομένη της εορτής των δύο πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, έρχεται να φανερώσει ότι και οι υπόλοιποι Απόστολοι με την ίδια πιστότητα, αφοσίωση και δύναμη επιτέλεσαν το αποστολικό τους έργο και έδωσαν τη μαρτυρία του Χριστού στον κόσμο. «Ο Θεός ημάς τους Αποστόλους», τονίζει η Αγία Γραφή, τονίζει ο Ιερός Απόστολος την αποστολική ιδιότητα. Έχουν όλοι τους συνείδηση της ιδιαίτερης ευθύνης που φέρουν μέσα στην Εκκλησία. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί ακροατές, σε άλλο σημείο θα υπερασπιστεί με δύναμη το αποστολικό του αξίωμα όταν κάποιοι θα επιχειρήσουν να του το αμφισβητήσουν. Το περιεχόμενο βέβαια του αποστολικού αξιώματος δεν είναι κάποιο πρωτείο εξουσίας, αλλά το πρωτείο της διακονίας και της σκένωσης για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. «Ούτως ημάς λογιζέστο άνθρωπος, ως υπηρέτας Χριστού και οικονόμους μυστηρίων Θεού. Ω δε ζητείτε εν της οικονόμης, ειν απιστός της ευρεθεί», τονίζει χαρακτηριστικά. Το αποστολικό αξίωμα δεν εξαντλείται σε ένα κηρυγματικό μόνο περιεχόμενο, αλλά έχει σαφώς μυστηριακό χαρακτήρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί προσδιορίζει το χαρακτήρα και των διαδόχων των Αγίων Αποστόλων, στους οποίους οι Άγιοι Απόστολοι μετέδωσαν το χάρισμα του οποίου ήταν μέτοχοι. Μέρημνα και φροντίδα τους είναι να αποδειχτούν πιστοί οικονόμοι. Η μνήμη, η κοινή τους μνήμη, υποδηλώνει ότι η Εκκλησία αναγνωρίζει και τιμά όλους, γιατί όλοι, ο καθένας κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού, αναδείχτηκαν πιστοί υπηρέτε και οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού. Ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός μας οικονόμησε τη σωτηρία του ανθρώπου είναι η κένωσή του. Εκένωσε τον εαυτό του και έλαβε τη μορφή του δούλου για να σώσει τον άνθρωπο. Οι Άγιοι Απόστολοι συνεχίζουν, ή για την ακρίβεια, βιώνουν το ίδιο ήθος, το ήθος της κένωσης. Ταπεινώνονται εκείνοι για να ανεβάσουν και να σώσουν τους ανθρώπους. Γίνονται οι ίδιοι μορίδια Χριστών, ασθενείς και άτιμοι κατά κόσμον, για να γίνουν οι πιστοί φρόνιμοι εν Χριστώ, ισχυροί και ένδοξοι. Το έργο των Αγίων Αποστόλων δεν διεξήχθη κάτω από συνθήκες άνεσης και ευκολίας. Οι ίδιοι δεν έζησαν σαν άρχοντες, κατακυριεύοντες του ποιμνίου. Μιλώντας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες και ο Απόστολος Παύλος και οι άλλοι Απόστολοι επιτελούν το έργο τους, σημειώνει πολύ χαρακτηριστικά ότι μέχρι αυτή την ώρα και πεινάμε και διψάμε και είμεθα κακοντυμένοι και δεχόμεθα ραπίσματα, διάγομαι βίο πλανόδιο και κοπιάζομαι εργαζόμενοι με τα δικά μας χέρια. Ενώ όμως το αποστολικό έργο διεξάγεται κάτω από αυτές τις συνθήκες, η Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, αυξάνει για να αποδειχθεί ότι η υπερβολή της δυνάμεως είναι του Θεού και όχι ανθρώπινο έργο. Το όλο περιεχόμενο όμως του αποστολικού ήθους το εκφράζει με ιδιαίτερη δύναμη ο Απόστολος Παύλος, με τις χαρακτηριστικές, λιτές αλλά τόσο δυνατές εκφράσεις του. «Λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διοκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περί καθάρματα του κόσμου γεννήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτη».
Τα λόγια αυτά είναι υποθήκη και για όλους τους ποιμένες της Εκκλησίας, στο μέτρο που επιθυμούν να είναι όχι μόνο θρόνων διάδοχοι, αλλά και τρόπων μέτοχοι, καθώς επίσης και για τον άνθρωπο που θέλει να ζει με συνέπεια το ήθος του Χριστού στη ζωή του. Στο σύμβολο της πίστεως, η Εκκλησία εκτός από μία Αγία Καθολική, χαρακτηρίζεται και Αποστολική. Αυτός ο χαρακτηρισμός δεν είναι ένας απλός ιστορικός τίτλος, δεν αφορά μόνο στην ιστορική αναγνώριση του έργου των Αποστόλων στη θεμελίωση και αύξηση της Εκκλησίας. Στη μία από τις απεικονίσεις των Αγίων Αποστόλων παρουσιάζονται να κρατούν στα χέρια τους ομοίωμα ναού, σαν σύμβολο της δικής τους συμβολής στη θεμελίωση της Εκκλησίας. Η Αποστολικότητα όμως είναι ένα ουσιαστικό γνώρισμα της Εκκλησίας, είναι ένα βασικό τεκμήριο γνησιότητας μιας Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι Αποστολική γιατί το Αποστολικό χάρισμα και αξίωμα είναι μια συνεχής πραγματικότητα μέσα στην Εκκλησία. Οι Απόστολοι μετέδωσαν το δικό τους χάρισμα με τη χειροτονία στους διαδόχους τους. Οι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων ανά τους αιώνες είναι και αυτοί υπηρέτε Χριστού και οικονόμοι μυστηρίων Θεού. Η Αποστολική Διαδοχή είναι γι' αυτό το κατεξοχήν γνώρισμα της γνησιότητας μιας Εκκλησίας. Η αληθινή Εκκλησία διαφοροποιείται από όλες τις θρησκευτικές ομάδες και κοινότητες ακριβώς αυτό το σημείο, την Αποστολική Διαδοχή. Αποστολική διαδοχή δεν σημαίνει μια απλή συνέχεια προσώπων, αλλά είναι η διαρκής παραμονή του αποστολικού χαρίσματος και αξιώματος, δυνάμη του οποίου συγκροτείται η Εκκλησία. Η κανονικότητα επίσης ενός ποιμένου στο σημείο αυτό εντοπίζεται στο κατά πόσον είναι φορέας του αποστολικού αξιώματος. Ακόμα θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το αποστολικό χάρισμα είναι το χάρισμα της ιεροσύνης του Χριστού μας. Η Εκκλησία λοιπόν όχι μόνο ιστορικά, αλλά και ενεργά είναι Αποστολική Εκκλησία. Ακόμα θα πρέπει να πούμε ότι ο Χριστός μας προσέλαβε βέβαια την ανθρώπινη φύση, αλλά οι Άγιοι Απόστολοι είναι τα πρώτα ανθρώπινα πρόσωπα στα οποία ανοίγεται η Εκκλησία, σαν κοινωνία της Αγίας Τριάδος, μαζί βέβαια με την Παναγία μας. Θα λέγαμε λοιπόν ότι το ότι η Εκκλησία είναι Αποστολική σημαίνει ότι είναι δική μας Εκκλησία. Είναι ο τόπος και ο χώρος της ζωής ο δικός μας. Ο Απόστολος Παύλος μας καλεί να γίνουμε μιμητέ του. Αυτή η μίμηση δεν είναι μια ηθική βελτίωση του χαρακτήρα μας κατά το πρότυπο της ζωής του. Σημαίνει τη διαρκή παραμονή μας μέσα στην Εκκλησία. Την αξιοποίηση του Αποστολικού χαρίσματος για τη σωτηρία μας και τον αγώνα τον πνευματικό για να γίνει το ήθος των Αγίων Αποστόλων, το ήθος της κένωσης και της αγάπης και της διακονίας, ήθος και τρόπος και της δικής μας ζωής.

Απόστολος Παύλος, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, αναφέρεται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι Άγιοι Απόστολοι κήρυξαν το Ευαγγέλιο και στην αντιμετώπιση που δέχτηκαν από τον κόσμο και τους ανθρώπους. Θα λέγαμε ότι αυτά τα οποία γράφει συνιστούν βασικά στοιχεία της αποστολικής ταυτότητας για τους Απόστολους.

Εάν εμένα με δίωξαν, θα διώξουν και εσάς. Εάν πρόσεξαν και τήρησαν το λόγο μου, θα προσέξουν και θα τηρήσουν και το δικό σας. Είναι φυσικό λοιπόν οι Απόστολοι, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο, να γίνονται θέατρον του κόσμου και αγγέλης και ανθρώπης. Άλλοι δέχονται το κήρυγμά τους, θαυμάζουν το έργο τους, τους τιμούν και χαίρονται την παρουσία τους, και άλλοι τους περιφρονούν, τους χλεβάζουν και τους διώκουν. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Απόστολος Παύλος δεν παραπονιέται γι' αυτό, ούτε για όλα τα υπόλοιπα. Απλά κάνει μια διαπίστωση. Ο κάθε χριστιανός επίσης θα πρέπει να γνωρίζει ότι μια ανάλογη αντιμετώπιση θα συναντήσει στον κόσμο που ζει. Δεν θα συναντήσει από όλους τον έπαινο για τη ζωή του και την πίστη του, ούτε την αποδοχή όλων. Θα συναντήσει την ειρωνία, την περιφρόνηση, θα γίνει ίσως περίγελος των ανθρώπων. Αλίμονό σας, σημειώνει ο λόγος του Θεού, αν όλοι σας λένε έβγε, και σε άλλο σημείο επίσης παρατηρεί, εάν ήθελα να αρέσω στους ανθρώπους, δεν θα ήμουν δούλος του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος σε άλλο σημείο των επιστολών του γράφει χαρακτηριστικά: «Ο λόγος ο του Σταυρού, της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστί». Αφού λοιπόν το ίδιο το κήρυγμα για τον εσταυρωμένο Χριστό φαίνεται μορία στα μάτια των απίστων, είναι φυσικό αυτοί που πιστεύουν τον Χριστό, αυτοί που τον κηρύττουν, αυτοί που αγωνίζονται να ζήσουν την παρουσία τους στη ζωή τους, να φαίνονται μωροί, ανόητοι δηλαδή στα μάτια των απίστων. Αυτή η αντιμετώπιση εκ μέρους των ανθρώπων με κοσμικό και σαρκικό φρόνημα είναι κάτι αναμενόμενο και όχι μόνο δεν πρέπει να μας φοβίζει, αγαπητοί ακροατές, αλλά αντίθετα φανερώνει ότι βρισκόμαστε στη σωστή πορεία. Ο διάβολος χρησιμοποιεί τους πειρασμούς και το χλευασμό των ανθρώπων για να κλονίσει τη σχέση μας με τον Θεό. Αποβλέπει στη συμμαχία του ανθρώπινου εγωισμού σε αυτή την προσπάθειά του. Εάν η γνώμη του κόσμου μας απασχολεί, εάν τα σχόλια των ανθρώπων δεν μας αφήνουν ανεπηρέαστους, αυτό φανερώνει ότι είμαστε ανώριμοι πνευματικά. Στη ζωή της Εκκλησίας υπάρχουν κάποιοι Άγιοι οι οποίοι όχι μόνο δεν φοβήθηκαν την περιφρόνηση και το χλευασμό των ανθρώπων, αλλά αντίθετα τον επεδίωξαν. Είναι οι Άγιοι λεγόμενοι δια Χριστών Σαλή. Αυτοί επεδίωξαν να φανούν και να πιστευτούν ανόητοι, πολεμώντας με τον τρόπο αυτό τον κυριότερο σύμμαχο των πονηρών πνευμάτων, δηλαδή τον εγωισμό. Στη σαλότητα, στην κατά Θεόν μορία, αναζήτησαν το πνευματικό καταφύγιο από το δαιμόνιο της ματαιοδοξίας. Ταυτόχρονα, η σαλότητα έγινε η πιο σκληρή πνευματική αρένα που δόθηκαν οι πιο αποφασιστικές πνευματικές μάχες. Η παραμονή στη σαλότητα φανερώνει ανθρώπους που έφτασαν στην απάθεια. Το όπλο λοιπόν με το οποίο πολεμά ο διάβολος και ο κόσμος τον πιστό μπορεί να αντιστραφεί και να γίνει στα χέρια του χριστιανού όπλο με το οποίο θα συντρίψει τον διάβολο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται το αποστολικό έργο δεν είναι συνθήκες άνεσης. Με δυνατά χρώματα τις περιγράφει ο Ιερός Απόστολος. Άχρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψώμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσίνου. Κι όμως, ένα έργο που διεξάγεται κάτω από τέτοιες συνθήκες ευδοκιμεί και θριαμβεύει. Στις συνθήκες του αποστολικού έργου σπουδάζουμε εμείς την αλήθεια της πίστεως. Μέσα από αυτές αποδεικνύεται ότι η υπερβολή της δυνάμεως είναι του Θεού και δεν οφείλεται σε ανθρώπινες ικανότητες. Η ευδοκίμηση του κηρύγματος δεν οφείλεται ούτε στις ρητορικές ικανότητες των Αποστόλων, ούτε στην κοινωνική τους θέση, ούτε σε κάποιες εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες. Ο Χριστός εξέλεξε τα μωρά του κόσμου και τα ασθενή και τα εξουθενημένα ή να κατεσχύνει τα ισχυρά και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει. Η ευδοκίμηση λοιπόν του Ευαγγελίου δεν οφείλεται πουθενά αλλού παρά στο περιεχόμενό του, και το περιεχόμενο του Ευαγγελίου είναι ο Χριστός. Η αλήθεια, αγαπητοί ακροατές, δεν χρειάζεται ανθρώπινα δεκανίκια, νικά από μόνη της τον κόσμο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται το αποστολικό έργο

είναι ταυτόχρονα οι συνθήκες της πνευματικής ζωής. Στη μοναχική κουρά, ο εισερχόμενος στην Αγγελική Πολιτεία προειδοποιείται ότι και θα πεινάσει και θα διψάσει και θα γυμνητεύει και ρωτάται εάν είναι διατεθειμένος να τα υποστεί όλα αυτά για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτές οι συνθήκες όμως δεν αφορούν μόνο στο μοναχό, αλλά στον κάθε χριστιανό. Άλλωστε, αν φως μοναχής άγγελοι, φως δε κοσμικής μοναχή. Όποιος θέλει να ζήσει την παρουσία του Θεού στη ζωή του, θα πρέπει καλά να θυμάται ότι κανείς ποτέ δεν γνωρίζει τη δύναμη του Θεού εν αναπαύση και πλατισμό. Στην πορεία της πνευματικής ζωής θα πεινάσει και θα διψάσει ο εγωισμός του από το ίδιο θέλημα. Θα απεκδηθεί το σαρκικό φρόνημα στην τεσπαθήμαση και τις επιθυμίες. Θα μείνει γυμνός από πάθη. Θα εργαστεί με κόπο στον αγρό της ψυχής του. Χωρίς αυτό τον αγώνα δεν θα μπορέσει να αποκτήσει τον Χριστό κατοικούντα την καρδία αυτού και μένοντα. Δεν θα μπορέσει να γίνει επιστολή Χριστού. Τελικά, ο δρόμος του Θεού είναι δρόμος της ελευθερίας. Ο Χριστός είχε ρωτήσει, «Εάν αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί?» Ουχή και η αμαρτωλή το αυτοποιούσει. Εμείς όμως δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπορείς να αγαπάς και να συγχωρείς τον άλλον όταν αυτός δεν σε αγαπάει ή δεν σου ζητάει συγγνώμη. Πόσες φορές χριστιανοί με ζωή ετών μες στην Εκκλησία προβάλλουν σαν επιχείρημα για το ότι δεν συγχωρούν ή δεν ζητούν συγγνώμη το ότι ο άλλος είναι μικρότερος ή πώς να αγαπάω αφού δεν με αγαπούν. Ο Απόστολος Παύλος μας παρουσιάζει αυτή τη δυνατότητα σαν πραγματικότητα. Μας λιδωρούν και εμείς τους ευλογούμε. Μας διώκουν και εμείς τους ανεχόμεθα με αγάπη. Μας υβρίζουν και εμείς τους μιλάμε με κατανόηση και προσευχόμεθα για αυτούς. Ο Απόστολος Παύλος και οι άλλοι Άγιοι Απόστολοι έχουν κάνει βίωμά τους το «Χριστός εστίν η ελευθερία ημών». Όταν ο άνθρωπος γίνει μωρός δια Χριστών, όταν εκρώσει το θέλημά του, όταν ζει ο Χριστός εν αυτό, τότε ο Χριστός γίνεται η ελευθερία του και τότε ο άνθρωπος αγαπά όχι γιατί τον αγαπούν, αλλά γιατί η αγάπη είναι ο τρόπος της όντως ζωής. Αυτή, αγαπητοί ακροατές, είναι η ζωή των Αποστόλων. Αυτός είναι ο τρόπος της διακονίας τους. Αυτού του τρόπου της ζωής μιμητέ καλούμαστε από τον Απόστολο Παύλο να γίνουμε κι εμείς.

Η Αγία Γραφή, αγαπητοί ακροατές, μας αναφέρει τη συγκινητική εκείνη προσευχή που απίφθινε προς τον ουράνιο πατέρα του ο Μέγας Όντος και Πανάγιος ημών Αρχιερεύς Ιησούς Χριστός, την αλυσμόνητη εκείνη Μεγάλη Πέμπτη στο υπερό του μυστικού δείπνου «Εαυτόν υπερημών ιερουργών» κατά τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας. Ας στρέψουμε λιγάκι την προσοχή μας σήμερα σε αυτή τη λεγόμενη προσευχή της Διαθήκης ή αρχιερατική προσευχή, και πιο συγκεκριμένα στον εξής στίχο: «Εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί ον δε δοκάσμη ότι σύσει». Όπως βλέπουμε, αγαπητοί ακροατές, ο Κύριος στην προσευχή του εκείνη τη δραματική ώρα, λίγο πριν τη σύλληψή του και το άχραντο πάθος του, εκείνος που σκέπτεται είναι μόνο οι 11 μαθητές του. Γι' αυτός μόνο δέεται και παρακαλεί. Γι' αυτός δείχνει ενδιαφέρον και αγωνία τώρα που τους αφήνει έρημους από τη σωματική του παρουσία. Δεν παρακαλεί για τον κόσμο, για τους άλλους που βρίσκονται έξω από το υπερό, μακριά από την αγωνία και τον αφόρητο ψυχικό του πόνο. Για τους άλλους που έμειναν απλοί ακροατές του λόγου του, του αληθινού, και απαθείς θεατές των εξαίσιων θαυμάτων του, που η καρδιά τους έμοιαζε με γη βραχώδη ή ακανθώδη. Ασφαλώς πιο θερμό και πιο τιμητικό λόγο δεν θα είχαν ακούσει οι φτωχοί μαθητές από το στόμα του Κυρίου τους. Και τον είχαν τόσο ανάγκη τη δύσκολη εκείνη ώρα που θα έχαναν το διδάσκαλό τους. Η λύπη είχε γεμίσει την καρδιά τους. Τα όνειρα και οι ελπίδες τους φαίνονταν να συντρίβονται. Η στιγμή του μεγάλου σκανδάλου πλησίαζε. Γι' αυτό το άκουσμα του διδασκάλου τους να προσεύχεται μόνο για τους μαθητές του θα στήριζε την ψυχή τους. Η σκέψη ότι «αγαπήσας τους ιδίους τους εν το κόσμο εις τέλος ηγάπησεν αυτούς» θα ενίσχυσε κάπως το ηθικό τους. Βέβαια, ένας επιπόλαιος μελετητής αυτής της θερμής ηκεσίας του Χριστού υπέρ των μαθητών του θα σχημάτιζε την αντίληψη ότι με κάποια ίσως περιφρόνηση αντιμετωπίζεται ο κόσμος. Αλλά όχι, αγαπητοί ακροατές. Παρά την κραυγαλαία αμαρτωλότητά του, ο κόσμος δεν περιφρονήθηκε από τον Κύριό μας. «Συνίσθηση», θα μας πει ο Απόστολος Παύλος, «την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπερ ημών απέθανε». Απλώς προσευχόμενος ο Κύριος και λέγοντας «εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ», ήθελε να δείξει πόσο αγαπούσε τους μαθητές του. «Διουδέν έτερον», ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος, «η ευχή γίνεται, αλλά να μάθωση την αγάπην ειν έχει εις αυτούς». Ακούγοντας λοιπόν τον αρχιερέα Χριστό να δέεται στον πατέρα του τον εν της ουρανής, μέσα από την Αγία Γραφή, συνειδητοποιούμε τη μεγάλη και τρυφερή αγάπη για τους μαθητές του που παρέμειναν κοντά του στους πειρασμούς του. Συγχρόνως όμως ο Κύριος, δείχνοντας την εξαιρετική προς τους μαθητές του αγάπη, αποσκοπούσε να διδάξει ποιοι είναι οι δικοί του, ποιοι ανήκουν στον κύκλο των αγαπημένων του ανθρώπων, στους οποίους ευαρεστείται η ψυχή του. Γιατί ο κόσμος με τη συνηθισμένη κρίση του δεν γνώριζε ότι αυτοί οι ταπεινοί ακόλουθοί του ήταν οι άνθρωποι του Θεού, το δώρο του Θεού Πατέρα στο μονογενή του Υιό. Και από πού να το ήξερε ο κόσμος, αφού οι μαθητές του Χριστού δεν προέρχονταν ούτε από τους υψηλείς θρησκευτικότητος Φαρισαίους, ούτε από τους αριστοκράτες Σαδουκαίους, ούτε καν από την ιερατική τάξη? Ο κόσμος κρίνει πάντα σχεδόν κατόψιν και μετρά την αξία του καθενός με βάση την εμφάνιση, την καταγωγή, τα αξιώματα, τα πτυχία. Το μυστικό μεγαλείο της ψυχής του είναι απρόσιτο και άγνωστο. Γι' αυτό αργότερα με περιφρόνηση θα υποδέχονταν τους μαθητές του Κυρίου. Αλλά ο διδάσκαλός τους τους είχε φιλόστοργα συμβουλεύσει: «Μη φοβού το μικρόν πίμνιον, ότι ευδόκησεν ο πατήρ ημών δούνε ημίν την βασιλείαν». Δεν θα ήταν υπερβολή, αγαπητοί ακροατές, αν λέγαμε ότι κατά την αρχιερατική του προσευχή ο Κύριός μας άνοιξε την καρδιά του για να δούμε ποιους τελικά έχει μέσα. Πόσοι άνθρωποι δεν βρέθηκαν δίπλα του τον καιρό της επιγής παρουσίας του? Αρχιερείς, ιερείς, λεβίτες, φαρισαίοι, γραμματείς, σαδουκαίοι, άρχοντες, μικροί, μεγάλοι.
και από αυτούς μόνο 11 κέρδισαν χώρο στην καρδιά του. Γιατί? Γιατί είχαν σπουδαία ψυχή, είχαν απλότητα ήθους, αγνά θρησκευτικά φρονήματα, πίστη στο Θεό μας, αγάπη απέναντι στον ίδιο, αυταπάρνηση και αυτοθυσία. Για την κατεξοχή ψυχική τους αρετή κέρδισαν οι Απόστολοι αιώνια την αγάπη του Χριστού μας. Αλλά το ίδιο ισχύει και για τους γνήσιους μαθητές και διαδόχους των Αποστόλων. Και γι' αυτούς ανέπεψε δέηση ο ερχόμενος προς το πάθος Κύριος το βράδυ του μυστικού δείπνου. «Ου περί τούτων δε ερωτώ μόνον», είπε, «αλλά και περί των πιστευόντων δια του λόγου αυτών εις εμέ». Σε αυτούς δε τους αγαπημένους του Χριστού, αγαπητοί ακροατές, ανήκουν οι Άγιοι Πατέρες. Οι Άγιοι Πατέρες που συγκρότησαν όλες τις Οικουμενικές Συνόδους και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Όλοι οι θεοφόροι εκείνοι αείμνηστοι εκκλησιαστικοί άνδρες που υπήρξαν θρόνων διάδοχοι αλλά και τρόπων μέτοχοι των Αγίων Αποστόλων και παρέμειναν πιστοί στον Κύριο και την αγωνία Του όταν οι αιρετικοί επιχειρούσαν να μολύνουν την πίστη Του. Στον κύκλο των αγαπημένων του Χριστού μας ανήκουν και σήμερα ψυχές εκλεκτές που αγνοεί δυστυχώς ο κόσμος. Ανήκουν οι πιστοί οπαδοί του Εσταυρωμένου που ακολουθούν χωρίς παρεκκλήσεις τις αθάνατες αρχές του. Οι επιοικείς και μέτριοι, οι ταπεινοί και φρόνιμοι, οι σόφρονες νέοι που δεν μολύθηκαν από τον κόσμο, οι μετανιωμένοι χριστιανοί, οι ηρωικοί πολίτεκνοι οικογενειάρχες, όσοι τελικά υπομένουν καρτερικά την αδικία και καταφρόνια, όσοι αγκόγιστα ανεβαίνουν το Γολγοθά προσδοκώντας την Ανάσταση. Μακάρι να αποκτήσουμε κι εμείς τέτοια δόξα και τέτοια τιμή, να ανήκουμε στους αγαπημένους του Χριστού μας.

σχέση με την οποία, αγαπητοί ακροατές, εγκαινίασε ο κύριός μας τη δημόσια δράση του, ήταν η κλίση των μαθητών του. Και αυτήν ακριβώς μας την περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Η σκηνή ξετυλίγεται παρά τη θάλασσα της Γαλιλαίας, δηλαδή τη λίμνη της Τιβεριάδος ή της Γενισαρέτ, όπως την ονομάζουν αλλού τα Ευαγγέλια, λόγω των ομονίμων πόλεων που ήταν χτισμένες στις όχθες της. Εδώ λοιπόν ο Χριστός μας εγκαινιάζει τη δημόσια δράση του. Από τους ψαράδες της Γαλιλαίας επιλέγει τους πρώτους μαθητές του, τον Πέτρο και τον Ανδρέα, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους γιους του Ζεβεδαίου. «Δεύτεο πίσω μου και πίσω ημάς αλλής ανθρώπων», είναι το προσκλητήριο που τους απευθύνει. «Ελάτε, ακολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Και οι μαθητές, προετοιμασμένοι καθώς φαίνεται, σπέβδουν να τον ακολουθήσουν. «Ιδε ευθέως, αφέντες τα δίκτυα», τονίζει ο Ευαγγελιστής, «οικολούθησαν αυτό». Τα λόγια αυτά του Ευαγγελιστού διερμηνεύουν τις διαθέσεις των μαθητών. Μας αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκαν στο προσκλητήριο του Χριστού μας οι Απόστολοι. «Ιδε ευθέως, αφέντες τα δίκτυα, οικολούθησαν αυτό». Ευθέως σημαίνει αμέσως και δηλώνει την προθυμία με την οποία οι μαθητές άφησαν τα δίχτυα και έσπευσαν να ακολουθήσουν τον Κύριο. Αποκαλύπτει την αποφασιστικότητά τους να υπακούσουν στην πρόσκλησή του αντί πάσης θυσίας. «Σκόπιδε αυτόν την πίστη και την υπακοήν», ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Και γάρ εν μέση στις έργης όντες, ακούσαντες αυτού και λέγοντος, ουκ ανεβάλλοντο, ουκ υπερέθεντο, ουκ λοιπόν υποστρέψαντε σίκαδε διαλεχθόμεν της προσήκουσιν, αλλά πάντα αφέντες ύποντο». Το παράδειγμα αυτό των μαθητών του Κυρίου, ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του, είναι ανάγκη να προσδιορίζει και τη δική μας τάση, τη συμπεριφορά μας ως χριστιανών απέναντι στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και το Ευαγγέλιο Του. Ως χριστιανοί και εμείς είμαστε κλητοί Ιησού Χριστού. Από την ώρα του βαπτίσματός μας γίναμε μέτοχοι κλίσεως επ' ουρανίου. Ο Κύριος μας κάλεσε εις την εαυτού βασιλείαν και δόξαν. Το κέριο ερώτημα λοιπόν που γεννιέται είναι: ποια στάση υιοθετούμε απέναντι στην κλίση μας αυτή? Με ποιον τρόπο να ανταποκρινόμαστε στα όσα πηγάζουν από τη χριστιανική μας ιδιότητα? Η στάση των Αποστόλων του Χριστού μας προσφέρει δύο βασικά στοιχεία που θα πρέπει να εμπνέουν και μας, τους χριστιανούς. Το πρώτο, αγαπητοί ακροατές, είναι η προθυμία. Προθυμία σημαίνει θερμή διάθεση, ζήλος και ενθουσιασμός, αγάπη και αφοσίωση. Το αντίθετο της προθυμίας είναι η απροθυμία και η νοθρότητα, η αδιαφορία και η βαριεστημάρα. Ως χριστιανοί οφείλουμε να είμαστε πρόθυμοι, να μας διακρίνει ζήλος, να μας εμπνέει ο κατά Χριστόν ενθουσιασμός, να μας χαρακτηρίζει η αφοσίωση και η θερμότητα της καρδιάς. Αυτό ακριβώς θέλει να πει ο Κύριος όταν υπογραμμίζει ότι η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστεί αρπάζουν στην αυτήν. Χωρίς προθυμία δεν κατακτάται η Βασιλεία του Θεού. Χωρίς προσπάθεια δεν μπορούμε να τηρήσουμε τον νόμο του Κυρίου. Χωρίς ζήλο και αποφασιστικότητα είναι αδύνατο να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας προς τους χριστιανούς της Ρώμης, καλεί όλους μας να είμαστε το πνεύμα της ζέοντες, δηλαδή θερμοί στην αγάπη μας προς τον Χριστό, θερμοί και πρόθυμοι στον αγώνα της χριστιανικής ζωής. «Ζέειν ημάς και λέβει το πνεύματι», εξηγεί ένας αρχαίος ερμηνευτής, «και θερμόν έχειν περί τα θεία των πόθων», κατά τον Άγιο Θεοδόρητο, ή όπως παρατηρεί ο Ζυγαβηνός, «να είμαστε τη ψυχή διάπηρη περί τας εντολάς του Θεού». Το δεύτερο γνώρισμα που μας αποκαλύπτει η στάση των Αποστόλων είναι η αυταπάρνηση, το πνεύμα της θυσίας. Οι μαθητές πρόθυμα και ανεπιφύλακτα αφήνουν τα πάντα και σπέβδουν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Και η αποστολική πορεία που διέγραψαν σφραγίζεται από το πνεύμα της θυσίας και της αυταπάρνησης. Η αυταπάρνηση είναι γνώρισμα και κάθε γνήσιου χριστιανού. Το πνεύμα της προσφοράς και της θυσίας αποτελεί το θεμέλιο της χριστιανικής ζωής. Αντίθετα, αυτό που την αλλοιώνει και την αναιρεί είναι ο ατομισμός, η εγωπάθεια,
η τρυφή και η ευμάρεια. Ο λόγος του Κυρίου για το ζήτημα αυτό είναι ξεκάθαρος. «Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθείτο μη». Πού οφείλουμε όμως να εκδηλώνουμε προθυμία και ζήλο, θερμότητα και αυταπάρνηση? Μα ασφαλώς σε όλα, αγαπητοί ακροατές, σε κάθε πτυχή της χριστιανικής μας ζωής. Στη λατρεία και την προσευχή. Για να λατρεύσουμε τον Κύριό μας, για να συμμετάσχουμε στην ευχαριστιακή σύναξη της Κυριακής, χρειάζεται να έχουμε προθυμία, να το κάνουμε με διάθεση και αγάπη, ξυπνώντας πρωί, θυσιάζοντας λίγο από τον ύπνο μας, αρνούμενοι κάτι άλλο πιο ελκυστικό. Μια εκδρομή, ας πούμε, ένα μπάνιο στη θάλασσα τώρα το καλοκαίρι, αλλά και για να προσευχηθούμε στο σπίτι μας, και αυτό προϋποθέτει προθυμία και θερμότητα ψυχής. Χρειάζεται να επιδείξουμε αποφασιστικότητα, να διαθέσουμε λίγο χρόνο και να επιμείνουμε. Στο κήρυγμα και τη μελέτη του Θείου Λόγου. Για τους πρώτους χριστιανούς της Βέρειας, το βιβλίο των Πράξεων μας διασώζει μια θαυμάσια έκφραση. «Εδέξαντο των λόγων με τα πάσης προθυμίας». Και εμείς, αγαπώντας το ζωντανό Λόγο του Θεού, έχουμε χρέος να τον ακούμε με ζήλο και να τον μελετούμε με προθυμία. Η απροθυμία μας προς το κήρυγμα του Θείου Λόγου και η αδιαφορία μας για τη μελέτη της Αγίας Γραφής είναι δυστυχώς η αιτία όλων των κακών που μας παραδέρνουν. Όλους μας, κληρικούς και λαϊκούς. Τέλος, προθυμία και ζήλο στα καλά έργα. Η μαρτυρία της πίστεως και τα έργα της αγάπης, χωρίς τα οποία δεν νοείται χριστιανική ζωή, προϋποθέτουν και αυτά την ύπαρξη προθυμίας και ζήλου. Αν μας διακρίνει απροθυμία και νοθρότητα, τότε θα διαφορούμε για το χρέος μας. Και αν δεν έχουμε μέσα μας διάθεση αυταπάρνησης, τότε θα στεκόμαστε ψυχροί και αδιάφοροι απέναντι των άλλων, στις ανάγκες και τον πόνο τους. Όμως, η αποστολική σύσταση είναι να είμαστε ζηλωτέ καλών έργων, να επιδεικνύουμε σπουδήν προς την πληροφορία της ελπίδος και να μην γινόμαστε νοθροί. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ως χριστιανοί οφείλουμε να είμαστε πρόθυμοι και θερμοί, να αποβάλουμε την νοθρότητα, την αδιαφορία και την αμέλειά μας και να οπλιστούμε με ζήλο, με προθυμία και με αυταπάρνηση. Αυτό μας υποδεικνύει το παράδειγμα των μαθητών του Κυρίου. Και αυτό μας επισημαίνει ο φοβερός λόγος της Αποκαλύψεως, που δεν απευθύνεται μόνο προς τον επίσκοπο της Εκκλησίας της Λαοδικίας, αλλά και σε κάθε χριστιανό. «Είδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός. Όφελον ψυχρός εις ή ζεστός, ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, μέλωσε μέσα εκ του στόματός μου». Ούτε ψυχρή λοιπόν, ούτε χλιαρή, αλλά πρόθυμη και θερμή κατά το πρότυπο των Αποστόλων. Και με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συνεργάτες της εκπομπής μας. Και τέλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες εσάς που και σήμερα είχατε για ακόμα μια φορά την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

όσο ο άνθρωπος κατέχεται από την υπερηφάνεια, είναι έκθετος στις επιθυμίες της ιδιαίτερης οδυνηρής απελπισίας που παραμορφώνει όλες τις παραστάσεις σχετικά με τον Θεό και την πρόνοιά του. Η υπερήφανη ψυχή, ριγμένη στα ερεύη του Άδη, θεωρεί υπεύθυνο για τα βάσανά της τον Θεό και τον αντιλαμβάνεται σαν πολύ σκληρό. Στερημένη από την πραγματική ενθεούπαρξη, ερμηνεύει τα πάντα με τη δική της θλιβερή κατάσταση και αρχίζει να μισεί και τη ζωή της και γενικά όλη την ύπαρξη του κόσμου. Επειδή μένει έξω από το θείο φως, η απόγνωσή της την κάνει να φτάσει σε τέτοιο σημείο που και η ύπαρξη του ίδιου του Θεού αρχίζει να της φαίνεται ως παραλογισμός χωρίς ελπίδα. Γι' αυτό και η απόθυση του Θεού και το μίσος για κάθε ύπαρξη συνεχώς αυξάνουν. Οι άνθρωποι της πίστεως αποφεύγουν αυτήν την απόγνωση και το μίσος, γιατί με την πίστη σώζεται ο άνθρωπος. Με την πίστη στο Λόγο του Θεού, με την παράδοση στην αγάπη και την ευσπλαχνία Του, με την εμπιστοσύνη στη μαρτυρία των πατέρων της Εκκλησίας. Οι περισσότεροι από τους ευσεβείς χριστιανούς ίσως δεν έζησαν στην καθημερινή ζωή την Ανάσταση της ψυχής, αλλά η πίστη σε αυτήν τους φυλάγει. Για την πίστη αυτή μιλούσε πολλές φορές ο γέροντας, παραπέμποντας τα λόγια του Κυρίου «Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Έρχεται ώρα που η πίστη αυτή θα εξάγει τον άνθρωπο από το σκοτάδι και την καταπιεστική δουλεία και θα τον οδηγήσει στην ελευθερία της αληθινής, άφθαρτης ζωής, που το μεγαλείο της είναι τελείως ιδιαίτερο, ανώμοιο με τη συνηθισμένη ανθρώπινη αντίληψη για το μεγάλο και το ωραίο. Αγιώς ενεργεί ο εχθρός διάβολος με όσους τον δέχονται και αγιώς με όσους του αντιστέκονται. Άλλη η οδύνη της υπερήφανης απόγνωσης και άλλη η θλίψη της ευσεβούς ψυχής όταν ο Θεός παραχωρήσει στο διάβολο να την πολεμήσει. Αυτός ο τελευταίος πειρασμός είναι εξαιρετικά βαρύς και σπάνια παραχωρείται. Όταν ο εγκαταλαλημένος από τον Θεό για λόγους προνοίας άνθρωπος αισθάνεται για πρώτη φορά να τον πλησιάζει ο σατανάς, τότε όλο το είναι του και η ψυχή και το σώμα κυριεύονται από φοβερό πόνο και μεγάλο φόβο που δεν συγκρίνεται με τον φόβο των εγκληματιών και των φωνιάδων, γιατί σε αυτόν ενυπάρχει το σκότος της αιώνιας απώλειας. Τότε γνωρίζει η ψυχή τι είναι διάβολος. Γνωρίζει τη συντριπτική δύναμη και την φοβερή σκληρότητά του και κατάπληκτη από τις κολοσιές διαστάσεις του κακού που στέκεται μπροστά της, συντρίβεται ολόκληρη. Από την φρίκη και τον τρόμο σφίγγεται και παραλύει, χωρίς να μπορεί να βρει μέσα της τη δύναμη να προσευχηθεί. Απουσιάζει ο Θεός αντιλήπτορ και μόνο ο εχθρός είναι παρόν και της λέει «Βρίσκεσαι υπό την εξουσία μου». Και μην ελπίζεις τον Θεό, αλλά ξέχασέ τον. Σε τέτοιες στιγμές η ψυχή, μη θέλοντας να δεχτεί τον διάβολο, είτε χωρίς λόγια μνημονεύει τον Θεό, είτε στην καλύτερη περίπτωση επικαλείται το όνομά του. Μόνο όταν περάσει χρόνος αποκτά επίγνωση ότι ο Θεός την προσέχει ιδιαίτερα στον αγώνα αυτό. Στα γραπτά του γέροντα θα δείτε ότι δοκίμασε δύο φορές ένα τέτοιο πόλεμο με το διάβολο. Την πρώτη φορά σώθηκε προφέροντας την προσευχή του Ιησού. Δεν πρόφτασε μάλιστα να την τελειώσει και το εμφανίστηκε ο Κύριος. Την δεύτερη, όταν ήταν πιο ισχυρός και ανδρείος, βρήκε τη δύναμη να καθίσει και να στραφεί με προσευχή στο Θεό και τότε έλαβε ως απάντηση τα ασυνήθιστα και παράδοξα λόγια «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Τότε γνώρισε με ποιο όπλο νικέται ο διάβολος. Σε κάθε προσέγγισή του η ψυχή στρέφει προς τον εαυτό της όλη τη δύναμη του μίσους της και ως έσχατο εχθρό της καταδικάζει τον εαυτό της την αιώνια κόλαση προσθέτοντας
ο δε Θεός Άγιος, αληθινός και ευλογητός εις τους αιώνας. Εξοπλισμένη με τέτοιο όπλο η ψυχή ελευθερώνεται από κάθε φόβο και γίνεται απόρθητη από τον εχθρό. Μια τέτοια έμπειρη ψυχή σε κάθε προσέγγιση του εχθρού ρίχνει τον εαυτό της με μεγάλη οργή στην άβυσσο του σκότους, σαν να αξίζει την αιώνια καταδίκη, και ο εχθρός ως φύλαυτος που είναι υποχωρεί, γιατί δεν αντέχει τη δύναμη του πυρός που συναντά. Αφού ελευθερωθεί από αυτόν η ψυχή, με καθαρό νου στρέφεται με προσευχή στον Θεό.

Ο εχθρός έπεσε από την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι η αρχή της αμαρτίας. Μέσα της περικλείονται όλες οι μορφές του κακού. Καινοδοξία, φιλοδοξία, φιλαρχία, ψυχρότητα, σκληρότητα, αδιαφορία για τα παθήματα του πλησίον, ονειροπόληση του νου, εντατική ενέργεια της φαντασίας, δαιμονική έκφραση των οφθαλμών, δαιμονικός χαρακτήρας της όλης παρουσίας, σκυθροπότητα, πλήξη, απόγνωση, μίσος, φθόνος, ποταπότητα και σε πολλούς η πτώση σε σαρκικές επιθυμίες. Η βασανιστική εσωτερική ανησυχία, η ανυπακοή, ο φόβος του θανάτου ή αντίθετα η επιδίωξη τερματισμού της ζωής με αυτοκτονία και τέλος πράγμα όχι τόσο σπάνιο, η τέλεια παραφροσύνη. Να τα σημεία της δαιμονικής πνευματικότητας. Όσο όμως δεν εκδηλώνονται φανερά, μένουν για πολλούς απαρατήρητα. Όλα τα συμπτώματα που αναφέραμε δεν χαρακτηρίζουν τον καθένα από εκείνους που πλανήθηκαν από δαιμονικούς λογισμούς ή οράσεις ή αποκαλύψεις. Σε άλλους επικρατεί η μεγαλομανία, η φιλοδοξία και η φιλαρχία. Σε άλλους η πλήξη, η απελπισία, η κρυμμένη ταραχή. Σε άλλους πάλι ο φθόνος, η μελαγχολία, το μίσος. Πολλοί κατέχονται από σαρκική επιθυμία. Αλλά σε όλους ανεξαιρέτως υπάρχει έντονη φαντασία και υπερηφάνεια που μπορεί να κρύβεται πίσω από το προσωπείο ακόμη και της μεγαλύτερης ταπείνωσης. Όταν ο άνθρωπος πλανάται από τον εχθρό και τον ακολουθεί, δεν κατανοεί τι είναι ο εχθρός, δεν γνωρίζει την ένταση του άμεσου αγώνα εναντίον του και πάσχει, γιατί οδηγείται από αυτόν, από το φως της αληθινής ζωής, στο σκότος που εκείνος διαμένει. Τα πάθη αυτά φέρουν επάνω τους τη σφραγίδα της πνευματικής τυφλότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο εχθρός, με την υπερήφανη συνείδηση του δίθεν μεγαλείου του, φέρνει κάποια ανήσυχη ευχαρίστηση. Σε άλλες, προξενώντας η ψυχή μεγάλο πόνο, την ξεσηκώνει εναντίον του Θεού. Και εκείνη, χωρίς να εννοεί την πραγματική αιτία των πόνων της, στρέφεται με μίσος εναντίον του Θεού. Η ευσεβής ψυχή πάλι, που γνώρισε την αγάπη του Θεού, πάσχει από τον άμεσο αγώνα με τον εχθρό. Η δύναμη του κακού που ορμά εναντίον της, η δύναμη του διαβόλου, είναι μεγάλη και ο άνθρωπος βλέπει καθαρά πως αυτή μπορεί να τον συντρίψει τελειωτικά. Στην πρώτη περίπτωση παλεύει συνήθως η ψυχή για πολύ, χωρίς να βρίσκει διέξοδο προς τον Θεό. Στη δεύτερη, ο Θεός εμφανίζεται στον άνθρωπο μέσα σε μεγάλο φως, όταν τελειώσει ο καιρός της δοκιμασίας, της οποίας η διάρκεια και η δύναμη έχουν προβλεφτεί από τον Θεό. Σε ορισμένες περιπτώσεις διαρκεί 2 έως 3 λεπτά, σε άλλες μία ώρα ή και περισσότερο. Ένας μάλιστα ασκητής έμεινε στην κατάσταση αυτή 3 μέρες. Η διάρκεια του χρόνου μπορεί να εξαρτηθεί από την μικρότερη ένταση του αγώνα, αλλά και από την μεγαλύτερη αντοχή του ανθρώπου, γιατί οι ψυχές δεν έχουν την ίδια δύναμη. Δεν υπάρχει πειρασμός φοβερότερος από αυτόν που περιγράψαμε παραπάνω. Υπάρχει όμως πόνος μεγαλύτερος από όλες τις συφορές της γης. Ο πόνος και η οδύνη της ψυχής που είναι βαθιά τετρωμένη από την αγάπη του Θεού και δεν μπορεί να επιτύχει το ζητούμενο. Είναι ακατάληπτος ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός συμπεριφέρεται στη ψυχή. Αφού γεννήσει πρώτα σε αυτήν φλογερή αγάπη, έπειτα κρύβεται με ανεξήγητο τρόπο. Και όταν η ψυχή απελπίζεται πια λόγω της εγκαταλείψεως, τότε αυτός έρχεται πάλι γαλήνια με την ανέκφραστη παρηγοριά του. Ορισμένες στιγμές το βασανιστήριο της θεοεγκαταλείψεως ξεπερνά τα μαρτύρια του Άδη. Διαφέρει όμως από αυτά γιατί εμπεριέχει τη ζωοποιώ δύναμη του Θεού που μεταβάλλει τη θλίψη στη γλυκιά μακαριότητα της Θείας Αγάπης.
Όσο ζει ο άνθρωπος στο παχύ περίβλημα της σάρκας, δεν μπορεί να μείνει ασάλευτος. Σε ορισμένες στιγμές καθαράς προσευχής, η ψυχή του ασκητή εγγίζει την πραγματική αιώνια ύπαρξη που αποτελεί τον έσχατο σκοπό της. Όταν όμως τελειώσει η προσευχή εκείνη, η ψυχή ξανάρχεται πάλι στην κατάσταση ή της μέτριας αισθήσεως του Θεού ή ακόμη της κατασάρκαν αντιλήψεως του κόσμου και με αυτήν επιστρέφει και ένας γνώφος της σάρκας και μειώνεται η δύναμη της εσωτερικής πληροφορίας. Σε πολλούς ανθρώπους η σαρκική αίσθηση του κόσμου είναι τόσο συνεχής ώστε αυτοί σχεδόν δεν γνωρίζουν τίποτε άλλο και τότε γίνονται σάρξ, η οποία δεν δέχεται τον νόμο του Θεού. Ο ασκητής όμως βιώνει την επιστροφή από την καθαρά προσευχή στην παχύτητα της σαρκικής αντιλήψεως του κόσμου ως αποδημία από τον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Ενδημούντες εν το σώματι εκδημούμεν από του Κυρίου, θαρούμεν δε και ευδοκούμεν μάλλον εκδημήσε από του σώματος και ενδημήσε προς τον Κύριο». Μόνο με τον αδιάκοπο αγώνα συγκρατείται ο ασκητής από την πτώση εκείνη προς την οποία τον παρασύρει συνεχώς η σάρκα με το βάρος της. Και όσο συχνότερες και παρατεταμένες είναι οι πνευματικές του καταστάσεις, τόσο βαρύτερο είναι το βίωμα της καταβάσεως στη σαρκική αίσθηση του κόσμου.

Όταν ο ασκητής, κινούμενος από το πνεύμα της αγάπης του Θεού, προσεύχεται με βαθύ θρήνο, τότε φθάνοντας σε κατάσταση ανυπέρβλητη για αυτόν κατά τη στιγμή εκείνη, απολαμβάνει την ανάπαυση του πνεύματος με την προσέγγιση του στον Θεό. Όταν όμως τελειώσει η προσευχή, η ανάπαυση αυτή διατηρείται στην ψυχή για λίγο χρόνο, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, και ξαναγυρίζουν πάλι οι προσβολές των λογισμών. Η εναλλαγή αυτών των καταστάσεων οδηγεί σε διάφορα αποτελέσματα. Άλλοι από τους ασκητές σε κάποιο σημείο της πνευματικής τους πορείας φθάνουν τη δύναμη εκείνη της προσευχής που εμπνέει στην ψυχή τους φόβο και τρόμο. Ύστερα όμως βαθμιδών η ένταση της προσευχής τους ελαττώνεται. Αντίθετα, άλλοι καρτερικοί αθλητές προοδεύουν ακατάπαυστα ζητώντας συνεχώς μεγαλύτερο πλήρωμα προσευχής, ωστότου ριζώσει στη ψυχή τους η επιθυμία, ακόμη και η ανάγκη να γίνουν άσπλαχνοι προς τον εαυτό τους, ωστότου δηλαδή να φτάσουν μισήσε και απολέσε την ίδια την ψυχή τους. Αλλά και αυτό, όπως βλέπουμε από τα γραπτά του Γέροντα, δεν είναι η έσχατη αγάπη που δίνει ο Κύριος να γνωρίσουν οι δούλοι του, δηλαδή η αγάπη εκείνη που η γλυκύτητά της κάνει τον άνθρωπο να υποφέρει εύκολα κάθε πάθος, ακόμη και το θάνατο. Ο μακάριος Γέροντας γνώριζε ότι η αγάπη εκείνη που τον δίδαξε το Άγιο Πνεύμα είναι η αλήθεια που οντολογικά βρίσκεται πέρα από κάθε αμφιβολία. Αυτόν τον βαθμό της γνώσεως τον δοκίμασε όταν το εμφανίστηκε ο Κύριος. Έλεγε ότι όταν ο ίδιος ο Κύριος εμφανίζεται στη ψυχή, είναι αδύνατο να μην αναγνωρίσει αυτή τον Δημιουργό και Θεό της. Η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος του έδωσε τη θεωρία της τέλειας αγιότητας του Θεού και γι' αυτό επιδίωκε την απόκτηση της αγιότητας αυτής με όλη την καρδιά, με όλο το είναι του. Όποιος βρίσκεται στο δρόμο αυτό δεν μπορεί να παραδοθεί στον αφηρημένο λογικό στοχασμό, ακόμη και για τα μυστήρια της πίστεως. Η ψυχή του αποφεύγει κάθε διανοητική προσπάθεια, καθώς ενέχει την ιδιοτυπία να αποσυνθέτει την ακεραιότητα και το ενίο της ζωής του πνεύματος που έχει ανυψωθεί με προσευχή προς τον Θεό. Από τη συνεχή διαμονή στην προσευχή εξασθενεί η μνήμη κάθε εξωτερικού πράγματος και αν δεν την βοηθούσε η συνήθεια των βιωτικών μεριμνών και ενασχολήσεων από τα προηγούμενα χρόνια, δεν θα μπορούσε να φροντίσει κανονικά τις ανάγκες αυτές. Η συνεχής διαμονή στην προσευχή ελευθερώνει τον ασκητή από τη σκέψη των αναγκών της καθημερινής ζωής. Η ψυχή από την αγάπη του Κυρίου είναι σαν να παραφρόνησε. Κάθεται σιωπά, δεν θέλει να μιλά, και σαν παράφρονη κοιτάζει τον κόσμο και δεν τον επιθυμεί και δεν τον βλέπει, και οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι αυτή βλέπει τον αγαπημένο Κύριο, και ο κόσμος έμεινε θαρρής πίσω και ξεχάστηκε, και η ψυχή δεν θέλει να τον προσέχει γιατί δεν υπάρχει σε αυτόν η άφθαρτη γλυκύτητα.

Ο ασκητής, όταν βρίσκεται σε πνευματική θεωρία, γίνεται επόπτης πραγμάτων που για τους περισσότερους ανθρώπους αποτελούν μυστήριο. Του είναι όμως αδύνατο να διηγηθεί αυτό το μυστήριο που όταν μεταφραστεί στην ανθρώπινη γλώσσα παρουσιάζεται στον ακροατή τελείως διαφορετικό. Η γλώσσα των ανθρώπινων λέξεων και ενιών δίνει πολύ περιορισμένη δυνατότητα μεταδόσεως της εσωτερικής καταστάσεως του ενός προς τον άλλο. Απαραίτητη προϋπόθεση της αμοιβαίας κατανοήσεως είναι η κοινότητα ή η ταυτότητα της πείρας. Εφόσον η κοινότητα αυτή δεν υπάρχει, δεν κατορθώνεται η αμοιβαία κατανόηση, γιατί το περιεχόμενο των ενιών με τις οποίες εκφραζόμαστε όλοι αντιστοιχεί στο πλάτος της διανοητικής ή και υπαρξιακής πείρας του κάθε προσώπου. Ο καθένας μας, σε κάθε έννοια, περικλεί την ευρύτητα της πείρας του και γι' αυτό όλοι μιλούμε αναπόφευκτα διαφορετικές γλώσσες. Το ομούσιο όμως του ανθρώπινου γένους καθιστά δυνατόν να προκαλέσεις και με τον λόγο μια νέα εμπειρία στην ψυχή του ακροατή, έτσι σαν να γεννάς μέσα του νέα ζωή. Και αν συμβαίνει έτσι στις διανθρώπινες σχέσεις, πολύ περισσότερο συμβαίνει το ίδιο με τη Θεία Ενέργεια. Ο Λόγος του Θεού σε μια δεδομένη στιγμή, όταν δηλαδή η ανθρώπινη ψυχή τον δέχεται με την κατάλληλη εσωτερική διάθεση, εμπνέει με την εμφάνισή του πραγματικά καινούρια ζωή που εκπορεύεται από το Θεό, δηλαδή την αιώνια ζωή. Παρότι έχω υπόψη όχι μόνο την ατέλεια του μέσου επικοινωνίας μας, της γλώσσας, αλλά και την προσωπική μου ανεπάρκεια, θα αποτολμήσω να επιστρέψω στην παράδοξη μορφολογικά προσευχή διάλογο για την οποία μίλησα πιο πάνω, δηλαδή στα λόγια «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Όποιος διάβασε το Ευαγγέλιο είναι αδύνατο να μην παρατήρησε την ιδιομορφία των ομιλιών του Χριστού. Εξωτερικά, τυπικά, δεν φαίνεται να έχουν καμία λογική ακολουθία. Πάρτε ως παράδειγμα τη συνομιλία του με τον Νικόδημο, με την Σαμαρίτιδα, με τους μαθητές κατά το μυστικό δείπνο. Η προσοχή του Χριστού είναι στραμμένη όχι τόσο στο τι λέει ο άνθρωπος, όσο στο τι υπάρχει στην καρδιά του και τι μπορεί να δεχθεί από τον Θεό. Έτσι και αυτή η προσευχή διάλογος του γέροντα Σιλουανού εξωτερικά φαίνεται να έχει μικρή σημασία, ενώ σε άλλους μπορεί να φανεί ως ανόητο παραλήρημα. Αν όμως μας ανοιγόταν το πραγματικό της περιεχόμενο και η δύναμη της αποκαλύψεως που δόθηκε στον Σιλουανό, τότε θα μπορούσαμε με βεβαιότητα να πούμε ότι όλη η ύπαρξή μας θα συγκλονιζόταν ως τα μύχια βάθη της. Δεκάδες χρόνια οδηρόταν ο γέροντας Σιλουανός με μεγάλα δάκρυα για να γνωρίσει ο κόσμος τον Θεό. Δεν αμφέβαλε ότι αν οι λαοί σκεπτόνταν τους λαούς και τους έκλεινε στην ευτική εσπλαχνία της καρδιάς του, γνώριζαν την αγάπη και την ταπείνωση του Θεού, θα εγκατέλειπαν όπως ο Απόστολος Παύλος ως σκύβαλα, ως παιδικά παιχνίδια τα πάθη που τους κατέχουν και θα άρχιζαν να επιδιώκουν ημέρα και νύχτα αυτή τη θεία ταπείνωση και αυτή την αγάπη με όλες τις δυνάμεις της ψυχής τους. Και αν γινόταν αυτό, θα άλλαζε το πρόσωπο της γης και τα πεπρωμένα όλων των ανθρώπων και όλος ο κόσμος θα μεταμορφωνόταν, όπως έλεγε ο γέροντας, σε μία ώρα. Τόσο μεγάλη είναι αυτή η δύναμη. Ίσως σας φανεί παράδοξο να ακούσετε ότι εκείνη τη νύχτα αποκαλύφθηκε στον Σιλουανό το μυστήριο της πτώσεως και της λυτρώσεως και όλη η πνευματική πορεία του ανθρώπου. Στον Θείο Πέτρο αποκαλύφθηκε σαφώς στο Θαβόρ και κατά την ημέρα της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος ότι ουδέ όνομα εστίν έτερον υπό των ουρανών το δεδομένον εν ανθρώπης ενώ δι σωθήν είναι ημάς. Και όχι μόνο οι Εβραίοι πρεσβύτεροι και γραμματείς θαύμαζαν την κατηγορηματική δήλωση του Πέτρου και του Ιωάννη ανθρώπων αγράμματων και ιδιωτών, αλλά και όλοι εμείς ως σήμερα θαυμάζουμε και αναρωτιόμαστε.
Από πού ξέρεις εσύ, Πέτρε, αγράμματος και απλός, ποια ονόματα δόθηκαν στη γη? Σου ήταν άραγε γνωστή η ιστορία των πολιτισμών και των θρησκειών της Κίνας, των Ινδιών, της Βαβυλώνας, της Αιγύπτου και πολλών άλλων? Στον αγράμματο και απλό Σιλουανό αποκαλύφθηκαν επίσης μυστήρια κρυμμένα από σοφούς και συνετούς, και η νύχτα κατά την οποία έγινε η υπερφυσική εκείνη προσευχή συνομιλία είχε για τη ζωή του καθοριστική σημασία. Ο κόσμος είναι βυθισμένος στο σκοτάδι της πνευματικής άγνοιας. Η οδός προς την αιώνια ζωή ακατάπαυστα κηρύσσεται σε όλες τις γλώσσες, αλλά αυτοί που πραγματικά γνωρίζουν την οδό αυτή είναι μόλις μερικές μονάδες σε κάθε γενεά.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Τι ακροατές και ακροάτριες, στο μικρόφωνο πατήρ Ανδρέας Μαρκόπλους, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, στην εκπομπή «Θέματα»,

σου θεολογίας. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ιδιαίτερα κατά τη Θεία Ενανθρώπισή Του, βλέπουμε ότι η Θεία Ενανθρώπισης είναι το πρώτο περιστατικό που φανερώνει την ταπείνωση του Αγίου Θεού. Εκείνος ο οποίος σαρκώθηκε δεν ήταν άλλος παρά ο Κύριός μας, ο Θεός μας, κατά την ομολογία του Θωμά. Με την σάρκωσή του βλέπουμε το μέγεθος της ταπεινώσεως, και από την σάρκωση μέχρι το Σταυρό βλέπουμε τις ταπεινώσεις που υπέβαλε ο Θεάνθρωπος Κύριος. Ο υψηλός Θεός έγινε ταπεινός άνθρωπος. Ο άνθρωπος βεβαίως είναι εικόνα και ομοίωμα του Θεού, αλλά σε σύγκριση προς το πρωτότυπο είναι ασυγκρίτως κατώτερος. Το ασυγκρίτως ανώτερο έγινε ασυγκρίτως κατώτερο. Ο Κύριος έγινε δούλος. Ο βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων έγινε υπήκοος. Ο άκτιστος και κτίστης των απάντων εκτίστη, έγινε κτίσμα. Αν οι μάρτυρες του Ιεχωβά και οι ομόφρονές των δεν θέλουν να παραδεχθούν ότι η αρχή της κτίσεως του Θεού στο κομμάτι της Αποκαλύψεως, το κεφάλαιο 3, στίχο 14, σημαίνει η δημιουργική αρχή της κτίσεως του Θεού Πατρός ή η κυβερνητική αρχή της κτίσεως του Θεού Πατρός, αλλά επιμένουν ότι σημαίνει το πρώτο κτίσμα του Θεού Πατρός, τότε η εν λόγω φράσης της Αποκαλύψεως αναφέρεται εις την κατωτέρα φύση του Χριστού, την ανθρωπίνη. Ο Χριστός είναι κτίσμα ως άνθρωπος, το πρώτο κτίσμα εν τη νέα κτίση, ο νέος Αδάμ και γενάρχης του χριστιανικού κόσμου. Κατά την ανωτέρα φύση του, ο Χριστός συμφώνως προς το αυτό χωρίο Αποκάλυψης, κεφάλαιο 3:14, είναι ο Αμήν, ο αληθινός, δηλαδή ο Γιαχβέ. Ο άπειρος έγινε πεπερασμένος. Ο αχώρητος παντί εχωρήθη εν γαστρή. Εκείνος τον οποίο δεν χωρούν οι ουρανοί εχωρήθη στην κοιλία μιας γυναικός. Ο προαιωνίος γεννηθείς εκ του Θεού Πατρός επεσχάτου των ημερών γεννήθηκε από γυναίκα. Και όσο η δευτέρα αυτή γέννηση είναι ανύψωσης της γυναικός, τόσο είναι ταπείνωσης του Ιησού Χριστού. Ο αγενεαλόγητος απέκτησε γενεαλογικό δέντρον, προγόνους, και ο οποίος προγόνους αμαρτωλούς, μεταξύ δε αυτών και σφόδρα αμαρτωλούς, πόρνους, μοιχούς, εγκληματίες, ασεβείς. Ο άνεργος έλαβε αρχή. Ο άχρονος και ο αιώνιος εισήρθε στη σχετικότητα του χρόνου. Ο παλαιός των ημερών έγινε πεδίο νέων. Ο παντοδύναμος έγινε αδύναμον και εκλαθμυρίζον ήπιο. Ο άτρεπτος και αναλύωτος, ο χθες και σήμερον, ο αυτός στους αιώνες, έγινε τρεπτός, υποκείμενος εις φυσικάς και ανθρωπίνας μεταβολάς. Ο πάνσοφος περιευλήθη άγνοιαν και προέκοπτε εις γνώση. Ο ανενδεής περιήρθε σε κατάσταση ένδυας, ενδυθεί στην ανθρώπινη φύση, μεθόλης της πτωχίας και όλων των αναγκών αυτής και των ταπεινωτέρων, δια των οποίων αισθανόμαστε αίσθημα εδημοσύνης. Ο πλούσιος πτώχευσε, γεννήθηκε, ταπεινώθηκε, μειώθηκε σφόδρα, εξουθενώθη. Ο Ιησούς Χριστός, λέγει ο Απόστολος Παύλος, εν μορφή Θεού υπάρχον, ουχ αρπαγμόν ηγίσατο το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσεν μορφή δούλου λαβών εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενους. Ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, ενώ ήτο εν μορφή Θεού, ενώ διάλο λέξεων
ήταν Θεός, δεν εθεώρησε την ισοθεία, το ευκαιρία για απόλαυση των θείων μεγαλείων του, αλλά εκένωσε, εμείωσε, εξουδένωσε τον εαυτόν του με το να πάρει μορφή δούλου, με το να έρθει στη μορφή των ανθρώπων και το να γίνει, με άλλες λέξεις, ο Θεός άνθρωπος. Ο Ιησούς Χριστός με το να γίνει άνθρωπος δεν έπαυσε βέβαια να είναι Θεός, αλλά γενόμενος άνθρωπος υπέστη κένωση, μείωση, εξουθένωση. Ο Θεός ως άνθρωπος ταπεινώθηκε σφόδρα. Η αγάπη ήταν αιτία της ενανθρωπίσεως. Γιατί ο Θεός ταπεινώθηκε? Είχε καμιά ανάγκη να ταπεινωθεί? Όχι βέβαια, αλλά τότε γιατί εταπεινώθη? Δια την πολλήν αγάπην ειν ηγάπησεν ημάς. Ο Θεός ταπεινώθηκε σφόδρα γιατί αγάπησε το ανθρώπινο γένος και θέλησε να το σώσει, να το οδηγήσει στην αθανασία. Η ταπείνωση είναι εφηρμοσμένη αγάπη. Και ποιοι είμαστε εμείς για να μας αγαπήσει ο Θεός? Επαναστάτες, αποστάτες, αμαρτωλοί και ασεβείς, εχθροί και βλάσφημοι. Και όμως μας αγάπησε και ταπεινώθηκε για μας. Ο Θεός πρώτος αγαπά τον άνθρωπο. Ο Θεός αγαπά ανιδιοτελώς. Ο Θεός αγαπά και τους πιο χειρότερους ανθρώπους. Ο Θεός αγαπά εις τέλος τελείως. Ο Θεός αγαπά αγάπη εστί. Η δε αγάπη του Θεού σε εμάς τους ανθρώπους, οι οποίοι αγαπόμεν δεύτεροι, ιδιωτελώς και ατελώς, φαίνεται μυστήριον και πράγμα ανεξήγητο. Βλέπουμε λοιπόν τις ταπεινώσεις του Ιησού στην επίγειο ζωή του, που ταπεινώθηκε ως προς τον χρόνο. Δηλαδή πέρασε από την νηπιακή και την παιδική ηλικία. Τα νήπια δεν ομιλούν, δεν καταλαβαίνουν, θεωρούνται ανόητα, γι' αυτό ονομάζονται μωρά. Ως νήπιο και ο λόγος δεν ομίλει και ο πάνσοφος ή το μωρόν. Και μετά την νηπιακή ηλικία τα παιδιά ως ανώριμα και αφελή περιφρονούνται και ευχόλως επιπλήττονται από τους μεγαλυτέρους. Έτσι δεν και ο Χριστός μας. Και τη δωδεκαετής εις το ναό του Σολομώντος έδωσε δείγματα θαυμαστής και μοναδικής συνέσεως ως πεδίον, ασφαλώς δεν εξιούτο της προσοχής της δεούσης από τους μεγαλυτέρους, αλλά αντιμετωπίζεται όπως περίπου και όλα τα άλλα παιδιά και εδέχεται επιπλήξεις. Όταν δωδεκαετής παρέμεινε επί τριήμερων στο ναό, η μητέρα του τον επέπληξε ως σαν να ήταν ένα άτακτο παιδί. Ο Χριστός επίσης ταπεινώθηκε ως προς τον χρόνο, διότι το πλείστο μέρος της ζωής του διήλθε ιδιωτικός και αφανός. Εκείνος ο οποίος από τη στιγμή της γεννήσεώς του θα μπορούσε να ομιλεί, να διδάσκει και να θαυματουργεί, ζούσε στην ταπείνωση και εργαζόταν χειρονακτικός μέχρι της αρχής του 30ου έτους της ηλικίας του. Έλεγχος δε όσους βιάζονται και εξέρχονται προώρως στο δημόσιο βίο και μάλιστα στο κήρυγμα. Ο Χριστός ταπεινώθηκε ως προς τον τόπο. Σαν σοφός, ο μόνος σοφός που θα μπορούσε να γεννηθεί στην πόλη της σοφίας, την πολιτιστική πρωτεύουσα του αρχαίου κόσμου, την Αθήνα, ως ισχυρός, ο μόνος ισχυρός θα μπορούσε να γεννηθεί στην κοσμοκράτηρα Ρώμη, την αιωνία πόλη, σαν Άγιος, ο μόνος Άγιος θα μπορούσε να γεννηθεί στην Αγία Πόλη και πρωτεύουσα του Ιουδαϊκού Έθνους, την Ιερουσαλήμ, εν τούτης γεννήθηκε στην ταπεινή Βηθλέμ. Και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του έζησε στην ταπεινότερον πολύγνη, την Ναζαρέτ, η οποία και δεν είχε καλή φήμη. Ο Ναθαναήλ είπε εκ Ναζαρέτ, δύνατε έτη αγαθόν είναι. Η ονομασία Ναζωραίος σήμερα μας συγκινεί, αλλά τότε ήταν πολύ υπερηφρονητική και δυσφημιστική. Ο Χριστός μας από τη γέννησή του ονομάστηκε βασιλέας. Βασιλεύς δύο φορές, μία ως Θεός και μία ως άνθρωπος. Δεν γεννήθηκε σε ανάκτορο.
ούτε καν σε σπίτι κοινού θνητού ή πανδοχείου, διότι δι' αυτόν τον κατασκευαστή και κυβερνήτη του ουρανού και της γης, ουκ το πως εν το καταλήματι. Ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριαβόντων λαθών ετέχθη υπό το σπήλαιον, χωρίς δηλαδή κανείς να αντιληφθεί αφανέστατα και ασημότατα, γεννήθηκε σε ένα σπήλαιο, σε ένα στάβλο των ζώων και ανεκλήθη εις μίαν φάτνη, σε ένα παγνί των ζώων. Και όταν ο Χριστός εξήλθε στην δημοσία ζωή του, δεν είχε τόπο να ακουμπήσει την Αγία Κεφαλή του. Πόσο συγκινητικοί είναι οι λόγοι του Ακτίμονος αρχηγού μας προς τον γραμματέα εκείνο, ο οποίος ζήτησε να ακολουθήσει τον διδάσκαλο. Ήτο η ζωή πλησία του. Εαλόπε και εσύ, είπε ο Χριστός, φωλεούσε έχουσι και τα πετνά του ουρανού κατασυνώσεις, ο δε Υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλή κλείνει. Πολλές φορές ο Κύριος εκοιμάτος εις το ύπαιθρο, και πολλές φορές όταν διέμενε εις το σπίτι, ο μεγάλος οικοδεσπότης εταπεινούτο με το να πληρώνει ενίκιο. Πολλές επίσης φορές δεν είχε τόπο να σταθεί και να καθίσει για να κηρύξει, όπως έχουμε εμείς σήμερα αίθουσες, βήματα, άμβονες, αλλά ο μοναδικός ραβί, ο μοναδικός διδάσκαλος εκείνεται στο ύπαιθρον, ορθός ή καθήμενος επί του εδάφους ή επάνω σε ένα λίθο ή επάνω σε ένα μικρό πλοιάριο των μαθητών. Ο Χριστός μας ταπεινώθηκε κατά την κίνηση. Ο εποχούμενος των χερουβίμ και ο περιπατών επτερήγων ανέμων στην επίγεια ζωή του δεν είχε οχήματα για να κινείται και να μεταβαίνει σε διάφορους τόπους για να κηρύττει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού. Οι άρχοντες του κόσμου τούτου εκκινούντο με πολυτελείς άμαξες και οι απλοκοί άνθρωποι πολλές φορές εκκινούντο με ζώα. Ο δε άρχον των αρχόντων ούτε άμαξα είχε, ούτε απλό ζώο για να κινείται. Ο άρχον των αρχόντων εκκινείται ο διπορών, δίνιε μεγάλες και κοπιώδεις αποστάσεις ως ταπεινός πεζοπόρος. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σημειώνει: «Ογούν Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζετο ούτως επί τη πηγή». Ταπείνωσης η πεσοπορία του Χριστού. Ταπείνωσης η κόπωσης, ταπείνωσης ο υδρότας, ταπείνωσης ο κονιορτός των ποδών εκ της οδηπορίας. Και μετά την ημέρα της τριαμβευτικής εισόδου του στα Ιεροσόλυμα, ο βασιλεύς του Ισραήλ με την ασάλευτον και αιώνια βασιλεία δεν χρησιμοποίησε πολυτελή άμαξα, σειρώμενη από θυμοειδείς ύπους ή ελάφια ή ελέφαντες ή τίγρης ή λιοντάρια ή αιχμαλώτους βασιλείς, όπως σε χρησιμοποιούν νικητέ και θριαμβευτέ βασιλείς αυτού του κόσμου, αλλά χρησιμοποίησε ένα ταπεινό ονάριον. Παράδοξο βέβαια, αδιανόητο και απερινόητο τούτο. Ο βασιλεύς των βασιλέων δηλαδή να τελεί το θριαμβό του καθήμενος εις ταπεινό ονάριο. Και το παραδοξότερο να προφητεύεται αυτό το πράγμα για τον βασιλέα Μεσσία: «Χαίρε σφόδρα θύγατερ Σιών, κήρυσε θύγατερ Ιερουσαλήμ. Ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται εσύ δίκαιος και σώζον αυτούς πραείς και επιβεβικός επί υποζύγιων και πόλων νέων», μας λέγει ο προφήτης Ζαχαρίας στο κεφάλαιο 9, στο στίχο 9. Απορούμε πως οι Εβραίοι δεν εξοφέλησαν εκ της γραφής αυτή την προφητεία ως ταπεινωτική, προσβλητική και εξευτελιστική για το βασιλέα Μεσσία. Αλλά ο Θεός, ο οποίος ενέπνευσε αυτή την προφητεία καθώς και άλλες ταπεινωτικές για το βασιλέα Μεσσία προφητείες, δεν άφησε τους Εβραίους να ενεργήσουν τέτοιον εξοβελισμό. Θαύμα της πανσοφίας του Θεού. Όλες αυτές οι προφητείες είναι θαύμα της παντοδυναμίας του Θεού υπό των Εβραίων διατήρησης όλων αυτών των Αγίων και Ιερών προφητείων.

0: Χριστός μας ταπεινώθηκε και ως προς την ενδυμασία. Εκείνος ο οποίος έθεσε στην θάλασσα νέφος αμφίασιν, ομίχλη δε αυτήν εσπαργάνωσιν. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαιο 38, στίχος 9. Όταν γεννήθη ως άνθρωπος, εσπαργανώθη μεράκι, ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιο. Ενεδύεται απλοϊκά και ταπεινά ενδύματα, όπως η πτωχή και η ταπεινή της γης. Επενώντας δε τον πρόδρομο και Άγιο της την Ιωάννη, ο οποίος συνεδύε το τρίχα στα καμήλου και ζώνη δερματίνη περί την ασφήνα αυτού, έλεγε προς τους Ιουδαίους: «Τι εξελιλήθατε εις την έρημο ειδήν άνθρωπον εν μαλακή σηματίης εμφιεσμένων, ιδού εν ηματισμό εν δόξο και τρυφή υπάρχοντες εν της βασιλείης εσύν?» Αναλογιζόμεθα λοιπόν ότι η εξωτερική εμφάνιση είναι ενδεικτική του εσωτερικού φρονήματος. Ταπεινός ο Χριστός. Ταπεινοί πρέπει να είμαστε και εμείς οι χριστιανοί. Οι καινόδοξοι και οι ματαιόδοξοι δεν είναι καλοί χριστιανοί. Δεν λατρεύουν σωστά τον Χριστό, αλλά θέλουν να εμφανίζονται με τη μόδα ότι είναι μοντέρνοι άνθρωποι. Ο Χριστός μας ταπεινώθηκε και ως προς την τροφή. Εκείνος ο οποίος ως Θεός είναι το αιώνιο και το ανενδεές πνεύμα, είχε ανάγκη υλικών πραγμάτων. Ο τρέφοντα σύμπαντα είχε ανάγκη να τρέφεται και αυτός. Πεινούσε, διψούσε και έτρωγε και έπινε. Το να τρώγει και να πίνει της είναι κατώτερες και ταπεινές λειτουργίες, τις οποίες έχουν και τα ζώα. Ζώο τις λειτουργίες. Ο Μέγας Αντώνιος αισθανόταν ως ταπεινωτικό πράγμα και ως εντροπή το να τρώει. Και αν το να τρώει ένας ήταν ταπείνωση δια τον άνθρωπο Αντώνιον, πόσο μάλλον ήταν ταπείνωσης δια τον θεάνθρωπο Κυριών μας. Μεγαλυτέρα δε ταπείνωση δια τον θεάνθρωπο Χριστό ή το ότι ετρέφετο εξ ελεημοσυνών, καθώς και η Αγία ομάς των μαθητών του. Ο ελεόντα σύμπαντα είχε την ανάγκη να ελεείται και αυτός. Ακόμα δε μεγαλύτερη ταπείνωση ότι ο θεάνθρωπος ζητούσε και οι άνθρωποι ειρνούντον να προσφέρουν σε αυτόν. Κουρασμένος και διψασμένος ωστός εκ της οδηπορίας, εζήτησε παρά τη Σαμαρίτιδος λίγο νερό για να πει και να σβήσει τη δίψα του, και εκείνη δεν έδωσε. Και όταν αντελήφθη ποιοσή του ο Χριστός μας, πάλι δεν έδωσε, διότι ελισμόνησε. Ο Χριστός ταπεινώθηκε διότι είχε και τα ταπεινότερα σωματικά μέλη και τα ταπεινωτέρα σωματικά ανάγκες λειτουργίες. Όπως ως άνθρωπος είχε και τα σωματικά εκείνα μέλη, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ασχήμωνα διότι προκαλούν εδημοσύνη, εντροπή, έτσι είχε και τις σωματικές εκείνες ανάγκες, λειτουργίες, οι οποίες επίσης προκαλούν εντροπή. Όπως τα ημέτερα σώματα αποβάλλουν τροφάς και ποτά και έχουν κρίσεις, ούτω συνέβαινε και με το σώμα του Χριστού, διότι ο Χριστός έγινε όμοιος κατά πάντα προς εμάς εκτός αμαρτίας. Ο Χριστός είχε όλα τα διάβλητα πάθη όπως εμείς. Και ναι μεν τα λόγω πάθη ονομαζόταν αδιάβλητα διότι δεν είναι αμαρτωλά, είναι όμως ταπεινωτικά διότι για τον άνθρωπο είναι πολύ ταπεινωτικά, και αν είναι ταπεινωτικά για τον άνθρωπο, πόσο μάλλον είναι ταπεινωτικά για τον θεάνθρωπο Ιησού. Δεν χωρεί ο νους μας τη συγκατάβαση και την ταπείνωση που υπέστη ο Κυριός μας. Ο Χριστός ταπεινώθηκε, όπως είπαμε, δια της τροφής, αλλά ταπεινώθηκε και δια της νηστείας. Ο άνθρωπος θέλει να τρώγει και να πίνει, και όταν η ανάγκη αυτή είναι η επιθυμία του, δεν ικανοποιείται, υφίσταται ταπείνωση. Ψυχολογικότατα και εύστοχα η βίβλος την νηστεία χαρακτηρίζει ως ταπείνωση, και την έννοια της νηστείας εκφράζει και δια του ρήματος ταπεινώ. Το ρήμα λοιπόν σημαίνει και νηστεύω. Ενεδιόμην σάκων, λέγει ο προφητάναξ, και ταπείνουν εν νηστεία την ψυχή μου. Ταπεινώνεται ο άνθρωπος δι' άλλων πραγμάτων, ταπεινώνεται και δια της νηστείας. Ο Θεός διατάσσει. Τη δεκάτη του μηνός του εβδόμου, τούτου ημέρα εξυλασμού, κλητή Αγία έστε ημίν και ταπεινώσετε τας ψυχάσιμων. Πάσα ψυχή της μη ταπεινωθήσετε αυτή τη μέρα ταύτη, εξολοθρευθήσετε εκ του λαού αυτής. Το ταπεινώσετε τας ψυχάσιμων είναι ισοδύναμο προς το ταπεινωθήσεστε. Σημαίνει θα νηστεύσετε, θα ταπεινωθείτε με την νηστεία. Και το πάσα ψυχή της μη ταπεινωθήσετε σημαίνει κάθε άνθρωπος ο οποίος δεν θα νηστεύσει, δεν θα ταπεινωθεί δια νηστείας. Η νηστεία είναι δια τους ανθρώπους επειδή έχουν πάθη και αμαρτίες και δια όλα αυτά έχουν ανάγκη ταπεινώσεως και καταστολής των παθών και εξυλασμού των αμαρτιών. Στην ταπείνωση της νηστείας υποβλήθηκε ο Χριστός μας, σαν ως να είχε και εκείνος πάθη και αμαρτίες, ενίστευσε και μάλιστα αυστηρότατα. Επί 40 ημέρες και νύχτες δεν έφαγε τίποτε. Ο αναμάρτητος και ο Άγιος υπευλήθη σε νηστεία για τα δικά μας αμαρτήματα και τα δικά μας πάθη. Ο δεύτερος, ο Αδάμ, ο Υιός του Θεού και Υιός της Παρθένου, ο μήτε προσωπικά μήτε προπατορικό αμάρτημα έχουν, ταπεινώθηκε για την δική μας υπερηφάνεια και πρώτον για να διορθώσει το πτέσμα του Αδάμ, ο οποίος εν τον παραδείσο παρεύει την Θείαν εντολή, εντολή νηστείας, και ξέπεσε και κατέπεσε στην άβυσο της δυστυχίας, παρασύροντας όλο το αδαμίαν γένος εφού πάντες σήμαρτον. Επειδή η ώρα πέρασε, να ευχηθώ Κύριος να είναι με θυμόν όλες τις στιγμές της ζωής μας.
1: Εξομολογήστε το Κύριο, διαγαθώς, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας

Κάθε χρόνο η Εκκλησία μας γιορτάζει πανηγυρικά τη μνήμη των Αγίων 12 Αποστόλων. Το συναξάρι της ημέρας την ονομάζει Σύναξη των Αγίων Αποστόλων. Σύναξη έχουμε συνήθως την επομένη κάποιας μεγάλης δεσποτικής εορτής, όταν η Εκκλησία συνάγεται για να τιμήσει το πρόσωπο εκείνο που έπαιξε τον κύριο ρόλο, θα λέγαμε, στην υπόθεση της εορτής. Έτσι, τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων έχουμε τη Σύναξη της Παναγίας, την επομένη του Ευαγγελισμού, την Σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, την επομένη των Θεοφανίων, τη Σύναξη του Τιμίου Προδρόμου. Η Σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων, την επομένη της εορτής των δύο πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, έρχεται να φανερώσει ότι και οι υπόλοιποι Απόστολοι με την ίδια πιστότητα, αφοσίωση και δύναμη επιτέλεσαν το αποστολικό τους έργο και έδωσαν τη μαρτυρία του Χριστού στον κόσμο. «Ο Θεός ημάς τους Αποστόλους», τονίζει η Αγία Γραφή, τονίζει ο Ιερός Απόστολος την αποστολική ιδιότητα. Έχουν όλοι τους συνείδηση της ιδιαίτερης ευθύνης που φέρουν μέσα στην Εκκλησία. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί ακροατές, σε άλλο σημείο θα υπερασπιστεί με δύναμη το αποστολικό του αξίωμα όταν κάποιοι θα επιχειρήσουν να του το αμφισβητήσουν. Το περιεχόμενο βέβαια του αποστολικού αξιώματος δεν είναι κάποιο πρωτείο εξουσίας, αλλά το πρωτείο της διακονίας και της κένωσης για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. «Ούτως ημάς λογιζέστο άνθρωπος, ως υπηρέτας Χριστού και οικονόμους μυστηρίων Θεού. Ω δε ζητείτε εν της οικονόμης, ειν απιστός της ευρεθεί», τονίζει χαρακτηριστικά. Το αποστολικό αξίωμα δεν εξαντλείται σε ένα κηρυγματικό μόνο περιεχόμενο, αλλά έχει σαφώς μυστηριακό χαρακτήρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί προσδιορίζει το χαρακτήρα και των διαδόχων των Αγίων Αποστόλων, στους οποίους οι Άγιοι Απόστολοι μετέδωσαν το χάρισμα του οποίου ήταν μέτοχοι. Μέρημνα και φροντίδα τους είναι να αποδειχτούν πιστοί οικονόμοι. Η μνήμη, η κοινή τους μνήμη, υποδηλώνει ότι η Εκκλησία αναγνωρίζει και τιμά όλους, γιατί όλοι, ο καθένας κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού, αναδείχτηκαν πιστοί υπηρέτε και οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού. Ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός μας οικονόμησε τη σωτηρία του ανθρώπου είναι η κένωσή του. Εκένωσε τον εαυτό του και έλαβε τη μορφή του δούλου για να σώσει τον άνθρωπο. Οι Άγιοι Απόστολοι συνεχίζουν, ή για την ακρίβεια, βιώνουν το ίδιο ήθος, το ήθος της κένωσης. Ταπεινώνονται εκείνοι για να ανεβάσουν και να σώσουν τους ανθρώπους. Γίνονται οι ίδιοι μορίδια Χριστών, ασθενείς και άτιμοι κατά κόσμον, για να γίνουν οι πιστοί φρόνιμοι εν Χριστώ, ισχυροί και ένδοξοι. Το έργο των Αγίων Αποστόλων δεν διεξήχθη κάτω από συνθήκες άνεσης και ευκολίας. Οι ίδιοι δεν έζησαν σαν άρχοντες, κατακυριεύοντες του ποιμνίου. Μιλώντας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες και ο Απόστολος Παύλος και οι άλλοι Απόστολοι επιτελούν το έργο τους, σημειώνει πολύ χαρακτηριστικά ότι μέχρι αυτή την ώρα και πεινάμε και διψάμε και είμεθα κακοντυμένοι και δεχόμεθα ραπίσματα, διάγουμε βίο πλανόδιο και κοπιάζομαι εργαζόμενοι με τα δικά μας χέρια. Ενώ όμως το αποστολικό έργο διεξάγεται κάτω από αυτές τις συνθήκες, η Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, αυξάνει για να αποδειχθεί ότι η υπερβολή της δυνάμεως είναι του Θεού και όχι ανθρώπινο έργο. Το όλο περιεχόμενο όμως του αποστολικού ήθους το εκφράζει με ιδιαίτερη δύναμη ο Απόστολος Παύλος, με τις χαρακτηριστικές, λιτές, αλλά τόσο δυνατές εκφράσεις του. «Λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περί καθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτη».
Τα λόγια αυτά είναι υποθήκη και για όλους τους ποιμένες της Εκκλησίας, στο μέτρο που επιθυμούν να είναι όχι μόνον θρόνων διάδοχοι, αλλά και τρόπων μέτοχοι, καθώς επίσης και για τον άνθρωπο που θέλει να ζει με συνέπεια το ήθος του Χριστού στη ζωή του. Στο σύμβολο της πίστεως, η Εκκλησία εκτός από μία Αγία Καθολική, χαρακτηρίζεται και Αποστολική. Αυτός ο χαρακτηρισμός δεν είναι ένας απλός ιστορικός τίτλος, δεν αφορά μόνο στην ιστορική αναγνώριση του έργου των Αποστόλων στη θεμελίωση και αύξηση της Εκκλησίας. Στη μία από τις απεικονίσεις των Αγίων Αποστόλων παρουσιάζονται να κρατούν στα χέρια τους ομοίωμα ναού, σαν σύμβολο της δικής τους συμβολής στη θεμελίωση της Εκκλησίας. Η Αποστολικότητα όμως είναι ένα ουσιαστικό γνώρισμα της Εκκλησίας, είναι ένα βασικό τεκμήριο γνησιότητας μιας Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι Αποστολική γιατί το Αποστολικό χάρισμα και αξίωμα είναι μια συνεχής πραγματικότητα μέσα στην Εκκλησία. Οι Απόστολοι μετέδωσαν το δικό τους χάρισμα με τη χειροτονία στους διαδόχους τους. Οι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων ανά τους αιώνες είναι και αυτοί υπηρέτε Χριστού και οικονόμοι μυστηρίων Θεού. Η Αποστολική Διαδοχή είναι γι' αυτό το κατεξοχήν γνώρισμα της γνησιότητας μιας Εκκλησίας. Η αληθινή Εκκλησία διαφοροποιείται από όλες τις θρησκευτικές ομάδες και κοινότητες ακριβώς σε αυτό το σημείο, την Αποστολική Διαδοχή. Αποστολική Διαδοχή δεν σημαίνει μια απλή συνέχεια προσώπων, αλλά είναι η διαρκής παραμονή του Αποστολικού Χαρίσματος και Αξιώματος, δυνάμη του οποίου συγκροτείται η Εκκλησία. Η κανονικότητα επίσης ενός ποιμένου στο σημείο αυτό εντοπίζεται στο κατά πόσον είναι φορέας του Αποστολικού Αξιώματος. Ακόμα θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το Αποστολικό Χάρισμα είναι το χάρισμα της ιεροσύνης του Χριστού μας. Η Εκκλησία λοιπόν όχι μόνο ιστορικά, αλλά και ενεργά είναι Αποστολική Εκκλησία. Ακόμα θα πρέπει να πούμε ότι ο Χριστός μας προσέλαβε βέβαια την ανθρώπινη φύση, αλλά οι Άγιοι Απόστολοι είναι τα πρώτα ανθρώπινα πρόσωπα στα οποία ανοίγεται η Εκκλησία σαν κοινωνία της Αγίας Τριάδος, μαζί βέβαια με την Παναγία μας. Θα λέγαμε λοιπόν ότι το ότι η Εκκλησία είναι Αποστολική σημαίνει ότι είναι δική μας Εκκλησία, είναι ο τόπος και ο χώρος της ζωής ο δικός μας. Ο Απόστολος Παύλος μας καλεί να γίνουμε μιμητέ του. Αυτή η μίμηση δεν είναι μια ηθική βελτίωση του χαρακτήρα μας κατά το πρότυπο της ζωής του. Σημαίνει τη διαρκή παραμονή μας μέσα στην Εκκλησία, την αξιοποίηση του Αποστολικού Χαρίσματος για τη σωτηρία μας και τον αγώνα τον πνευματικό για να γίνει το ήθος των Αγίων Αποστόλων, το ήθος της κένωσης και της αγάπης και της διακονίας, ήθος και τρόπος και της δικής μας ζωής.

Απόστολος Παύλος, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, αναφέρεται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι Άγιοι Απόστολοι κήρυξαν το Ευαγγέλιο και στην αντιμετώπιση που δέχτηκαν από τον κόσμο και τους ανθρώπους. Θα λέγαμε ότι αυτά τα οποία γράφει συνιστούν βασικά στοιχεία της αποστολικής ταυτότητας για τους Αποστόλους της κάθε εποχής και ορίζουν τα πλαίσια της αποστολικής διακονίας πάντοτε αλλά και σήμερα. Αν όμως λάβουμε υπόψη ότι ο κάθε πιστός είναι Απόστολος της πίστεως, τότε όλα όσα αναφέρονται στην επιστολή αυτή συνιστούν βασικά γνωρίσματα της πνευματικής ζωής του κάθε χριστιανού. Το έργο των Αγίων Αποστόλων είναι να κηρύττουν το Ευαγγέλιο, να δίνουν τη μαρτυρία του Αναστάντος Χριστού. Ο Χριστός μας είχε πει στους μαθητές του: «Κανένας μαθητής δεν είναι ανώτερος από το δάσκαλό του. Εάν εμένα με δίωξαν, θα διώξουν και εσάς. Εάν πρόσεξαν και τήρησαν το λόγο μου, θα προσέξουν και θα τηρήσουν και το δικό σας». Είναι φυσικό λοιπόν οι Απόστολοι, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο, να γίνονται θέατρον του κόσμου και αγγέλης και ανθρώπης. Άλλοι δέχονται το κήρυγμά τους, θαυμάζουν το έργο τους, τους τιμούν και χαίρονται την παρουσία τους και άλλοι τους περιφρονούν, τους χλεβάζουν και τους διώκουν. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Απόστολος Παύλος δεν παραπονιέται γι' αυτό, ούτε για όλα τα υπόλοιπα. Απλά κάνει μια διαπίστωση. Ο κάθε χριστιανός επίσης θα πρέπει να γνωρίζει ότι μια ανάλογη αντιμετώπιση θα συναντήσει στον κόσμο που ζει. Δεν θα συναντήσει από όλους τον έπαινο για τη ζωή του και την πίστη του, ούτε την αποδοχή όλων. Θα συναντήσει την ειρωνία, την περιφρόνηση, θα γίνει ίσως περίγελος των ανθρώπων. Αλίμονό σας, σημειώνει ο λόγος του Θεού, αν όλοι σας λένε έβγε, και σε άλλο σημείο επίσης παρατηρεί: «Εάν ήθελα να αρέσω στους ανθρώπους, δεν θα ήμουν δούλος του Χριστού». Ο Απόστολος Παύλος σε άλλο σημείο των επιστολών του γράφει χαρακτηριστικά: «Ο λόγος ότου σταυρού, της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστί». Αφού λοιπόν το ίδιο το κήρυγμα για τον εσταυρωμένο Χριστό φαίνεται μορία στα μάτια των απίστων, είναι φυσικό αυτοί που πιστεύουν τον Χριστό, αυτοί που τον κηρύττουν, αυτοί που αγωνίζονται να ζήσουν την παρουσία τους στη ζωή τους, να φαίνονται μωροί, ανόητοι δηλαδή στα μάτια των απίστων. Αυτή η αντιμετώπιση εκ μέρους των ανθρώπων με κοσμικό και σαρκικό φρόνημα είναι κάτι αναμενόμενο και όχι μόνο δεν πρέπει να μας φοβίζει, αγαπητοί ακροατές, αλλά αντίθετα φανερώνει ότι βρισκόμαστε στη σωστή πορεία. Ο διάβολος χρησιμοποιεί τους πειρασμούς και το χλευασμό των ανθρώπων για να κλονίσει τη σχέση μας με τον Θεό. Αποβλέπει στη συμμαχία του ανθρώπινου εγωισμού σε αυτή την προσπάθειά του. Εάν η γνώμη του κόσμου μας απασχολεί, εάν τα σχόλια των ανθρώπων δεν μας αφήνουν ανεπηρέαστους, αυτό φανερώνει ότι είμαστε ανώριμοι πνευματικά. Στη ζωή της Εκκλησίας υπάρχουν κάποιοι Άγιοι οι οποίοι όχι μόνο δεν φοβήθηκαν την περιφρόνηση και το χλευασμό των ανθρώπων, αλλά αντίθετα τον επεδίωξαν. Είναι οι Άγιοι λεγόμενοι δια Χριστών Σαλοί. Αυτοί επεδίωξαν να φανούν και να πιστευτούν ανόητοι, πολεμώντας με τον τρόπο αυτό τον κυριότερο σύμμαχο των πονηρών πνευμάτων, δηλαδή τον εγωισμό. Στη σαλότητα, στην κατά Θεόν μορία, αναζήτησαν το πνευματικό καταφύγιο από το δαιμόνιο της ματαιοδοξίας. Ταυτόχρονα, η σαλότητα έγινε η πιο σκληρή πνευματική αρένα που δόθηκαν οι πιο αποφασιστικές πνευματικές μάχες. Η παραμονή στη σαλότητα φανερώνει ανθρώπους που έφτασαν στην απάθεια. Το όπλο λοιπόν με το οποίο πολεμά ο διάβολος και ο κόσμος τον πιστό μπορεί να αντιστραφεί και να γίνει στα χέρια του χριστιανού όπλο με το οποίο θα συντρίψει το διάβολο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται το αποστολικό έργο δεν είναι συνθήκες άνεσης. Με δυνατά χρώματα τις περιγράφει ο Ιερός Απόστολος: «Άχρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψώμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσίνη». Κι όμως, ένα έργο που διεξάγεται κάτω από τέτοιες συνθήκες ευδοκιμεί και θριαμβεύει.
Στις συνθήκες του Αποστολικού έργου σπουδάζουμε εμείς την αλήθεια της πίστεως. Μέσα από αυτές αποδεικνύεται ότι η υπερβολή της δυνάμεως είναι του Θεού και δεν οφείλεται σε ανθρώπινες ικανότητες. Η ευδοκίμηση του κηρύγματος δεν οφείλεται ούτε στις ρητορικές ικανότητες των Αποστόλων, ούτε στην κοινωνική τους θέση, ούτε σε κάποιες εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες. Ο Χριστός εξέλεξε τα μωρά του κόσμου και τα ασθενή και τα εξουθενημένα ή να κατεσχύνει τα ισχυρά και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει. Η ευδοκίμηση λοιπόν του Ευαγγελίου δεν οφείλεται πουθενά αλλού παρά στο περιεχόμενό του, και το περιεχόμενο του Ευαγγελίου είναι ο Χριστός. Η αλήθεια, αγαπητοί ακροατές, δεν χρειάζεται ανθρώπινα δεκανίκια, νικά από μόνη της τον κόσμο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται το Αποστολικό έργο είναι ταυτόχρονα οι συνθήκες της πνευματικής ζωής. Στη μοναχική κουρά, ο εισερχόμενος στην Αγγελική Πολιτεία προειδοποιείται ότι και θα πεινάσει και θα διψάσει και θα γυμνητεύει και ρωτάται εάν είναι διατεθειμένος να τα υποστεί όλα αυτά για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτές οι συνθήκες όμως δεν αφορούν μόνο στο μοναχό, αλλά στον κάθε χριστιανό. Άλλωστε, αν φως μοναχής άγγελοι, φως δε κοσμικής μοναχή. Όποιος θέλει να ζήσει την παρουσία του Θεού στη ζωή του, θα πρέπει καλά να θυμάται ότι κανείς ποτέ δεν γνωρίζει τη δύναμη του Θεού εν αναπαύση και πλατισμό. Στην πορεία της πνευματικής ζωής θα πεινάσει και θα διψάσει ο εγωισμός του από το ίδιο θέλημα. Θα απεκδηθεί το σαρκικό φρόνημα στην τεσπαθήμαση και τις επιθυμίες. Θα μείνει γυμνός από πάθη. Θα εργαστεί με κόπο στον αγρό της ψυχής του. Χωρίς αυτό τον αγώνα δεν θα μπορέσει να αποκτήσει το Χριστό κατοικούντα την καρδία αυτού και μένοντα. Δεν θα μπορέσει να γίνει επιστολή Χριστού. Τελικά, ο δρόμος του Θεού είναι δρόμος της ελευθερίας. Ο Χριστός είχε ρωτήσει: «Εάν αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί?» Ουχή και η αμαρτωλή το αυτοποιούσει. Εμείς όμως δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπορείς να αγαπάς και να συγχωρείς τον άλλον όταν αυτός δεν σε αγαπάει ή δεν σου ζητάει συγγνώμη. Πόσες φορές χριστιανοί με ζωή ετών μες στην Εκκλησία προβάλλουν σαν επιχείρημα για το ότι δεν συγχωρούν ή δεν ζητούν συγγνώμη το ότι ο άλλος είναι μικρότερος ή πώς να αγαπάω αφού δεν με αγαπούν. Ο Απόστολος Παύλος μας παρουσιάζει αυτή τη δυνατότητα σαν πραγματικότητα. Μας λιδωρούν και εμείς τους ευλογούμε. Μας διώκουν και εμείς τους ανεχόμεθα με αγάπη. Μας υβρίζουν και εμείς τους μιλάμε με κατανόηση και προσευχόμεθα για αυτούς. Ο Απόστολος Παύλος και οι άλλοι Άγιοι Απόστολοι έχουν κάνει βίωμά τους το «Χριστός εστίνει ελευθερία ημών». Όταν ο άνθρωπος γίνει μωρός δια Χριστών, όταν νεκρώσει το θέλημά του, όταν ζει ο Χριστός εν αυτό, τότε ο Χριστός γίνεται η ελευθερία του και τότε ο άνθρωπος αγαπά όχι γιατί τον αγαπούν, αλλά γιατί η αγάπη είναι ο τρόπος της όντως ζωής. Αυτή, αγαπητοί ακροατές, είναι η ζωή των Αποστόλων. Αυτός είναι ο τρόπος της διακονίας τους. Αυτού του τρόπου της ζωής, μιμητέ, καλούμαστε από τον Απόστολο Παύλο να γίνουμε κι εμείς.

Η πράξη με την οποία, αγαπητοί ακροατές, εγκαινίασε ο κύριός μας τη δημόσια δράση του ήταν η κλίση των μαθητών του. Και αυτήν ακριβώς μας την περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Η σκηνή ξετυλίγεται παρά τη θάλασσα της Γαλιλαίας, δηλαδή τη λίμνη της Τιβεριάδος ή της Γενισαρέτ, όπως την ονομάζουν αλλού τα Ευαγγέλια, λόγω των ομονίμων πόλεων που ήταν χτισμένες στις όχθες της. Εδώ λοιπόν ο Χριστός μας εγκαινιάζει τη δημόσια δράση του. Από τους ψαράδες της Γαλιλαίας επιλέγει τους πρώτους μαθητές του, τον Πέτρο και τον Ανδρέα, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους γιους του Ζεβεδαίου. «Δε φταίω πίσω μου και πίσω ημάς αλλοίς ανθρώπων», είναι το προσκλητήριο που τους απευθύνει. «Ελάτε, ακολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Και οι μαθητές, προετοιμασμένοι καθώς φαίνεται, σπέβουν να τον ακολουθήσουν. «Οι δε ευθέως, αφέντες τα δίκτυα», τονίζει ο Ευαγγελιστής, «οικολούθησαν αυτό». Τα λόγια αυτά του Ευαγγελιστού διερμηνεύουν τις διαθέσεις των μαθητών. Μας αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκαν στο προσκλητήριο του Χριστού μας οι Απόστολοι. «Οι δε ευθέως αφέντες τα δίκτυα οικολούθησαν αυτό». Ευθέως σημαίνει αμέσως και δηλώνει την προθυμία με την οποία οι μαθητές άφησαν τα δίκτυα και έσπευσαν να ακολουθήσουν τον Κύριο. Αποκαλύπτει την αποφασιστικότητά τους να υπακούσουν στην πρόσκλησή του αντί πάσης θυσίας. «Σκόπι δε αυτόν την πίστην και την υπακοήν», ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Και γάρ εν μέση στις έργης όντες, ακούσαντες αυτού και λέγοντος, ουκ ανεβάλλοντο, ουκ υπερέθεντο, ουκ υπον, υποστρέψαντε σήκαδε διαλεχθόμεν της προσήκουσιν, αλλά πάντα αφέντες ύποντο». Το παράδειγμα αυτό των μαθητών του Κυρίου, ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του, είναι ανάγκη να προσδιορίζει και τη δική μας τάση, τη συμπεριφορά μας ως χριστιανών απέναντι στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και το Ευαγγέλιο Του. Ως χριστιανοί και εμείς είμαστε κλητοί Ιησού Χριστού. Από την ώρα του βαπτίσματός μας γίναμε μέτοχοι κλίσεως υπουρανίου. Ο Κύριος μας κάλεσε εις την εαυτού βασιλείαν και δόξαν. Το κέριο ερώτημα λοιπόν που γεννιέται είναι: ποια στάση υιοθετούμε απέναντι στην κλίση μας αυτή? Με ποιον τρόπο να ανταποκρινόμαστε στα όσα πηγάζουν από τη χριστιανική μας ιδιότητα? Η στάση των Αποστόλων του Χριστού μας προσφέρει δύο βασικά στοιχεία που θα πρέπει να εμπνέουν και μας, τους χριστιανούς. Το πρώτο, αγαπητοί ακροατές, είναι η προθυμία. Προθυμία σημαίνει θερμή διάθεση, ζήλος και ενθουσιασμός, αγάπη και αφοσίωση. Το αντίθετο της προθυμίας είναι η απροθυμία και η νοθρότητα, η αδιαφορία και η βαριεστημάρα. Ως χριστιανοί οφείλουμε να είμαστε πρόθυμοι, να μας διακρίνει ζήλος, να μας εμπνέει ο κατά Χριστόν ενθουσιασμός, να μας χαρακτηρίζει η αφοσίωση και η θερμότητα της καρδιάς. Αυτό ακριβώς θέλει να πει ο Κύριος όταν υπογραμμίζει ότι η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστεί αρπάζουσιν αυτήν. Χωρίς προθυμία δεν κατακτάται η Βασιλεία του Θεού. Χωρίς προσπάθεια δεν μπορούμε να τηρήσουμε τον νόμο του Κυρίου. Χωρίς ζήλο και αποφασιστικότητα είναι αδύνατο να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας προς τους χριστιανούς της Ρώμης, καλεί όλους μας να είμαστε το πνεύμα της ζέοντες, δηλαδή θερμοί στην αγάπη μας προς τον Χριστό, θερμοί και πρόθυμοι στον αγώνα της χριστιανικής ζωής. «Ζέιν ημάς και λέβει το πνεύματι», εξηγεί ένας αρχαίος ερμηνευτής, «και θερμόν έχειν περί τα θεία των πόθων», κατά τον Άγιο Θεοδόρητο, ή όπως παρατηρεί ο Ζυγαβηνός, «να είμαστε τη ψυχή διάπηρη περί τα εντολάς του Θεού». Το δεύτερο γνώρισμα που μας αποκαλύπτει η στάση των Αποστόλων είναι η αυταπάρνηση, το πνεύμα της θυσίας. Οι μαθητές πρόθυμα και ανεπιφύλακτα αφήνουν τα πάντα και σπέβδουν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Και η αποστολική πορεία που διέγραψαν σφραγίζεται από το πνεύμα της θυσίας και της αυταπάρνησης. Η αυταπάρνηση είναι γνώρισμα και κάθε γνήσιου χριστιανού. Το πνεύμα της προσφοράς και της θυσίας αποτελεί το θεμέλιο της χριστιανικής ζωής. Αντίθετα, αυτό που την αλλοιώνει και την αναιρεί είναι ο ατομισμός, η εγωπάθεια,
η τρυφή και η ευμάρεια. Ο λόγος του Κυρίου για το ζήτημα αυτό είναι ξεκάθαρος. «Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθήτω μη». Πού οφείλουμε όμως να εκδηλώνουμε προθυμία και ζήλο, θερμότητα και αυταπάρνηση? Μα ασφαλώς σε όλα, αγαπητοί ακροατές, σε κάθε πτυχή της χριστιανικής μας ζωής. Στη λατρεία και την προσευχή. Για να λατρεύσουμε τον Κύριό μας, για να συμμετάσχουμε στην ευχαριστιακή σύναξη της Κυριακής, χρειάζεται να έχουμε προθυμία, να το κάνουμε με διάθεση και αγάπη, ξυπνώντας πρωί, θυσιάζοντας λίγο από τον ύπνο μας, αρνούμενοι κάτι άλλο πιο ελκυστικό. Μια εκδρομή, ας πούμε, ένα μπάνιο στη θάλασσα τώρα το καλοκαίρι, αλλά και για να προσευχηθούμε στο σπίτι μας, και αυτό προϋποθέτει προθυμία και θερμότητα ψυχής. Χρειάζεται να επιδείξουμε αποφασιστικότητα, να διαθέσουμε λίγο χρόνο και να επιμείνουμε. Στο κήρυγμα και τη μελέτη του Θείου Λόγου. Για τους πρώτους χριστιανούς της Βέρειας, το βιβλίο των Πράξεων μας διασώζει μια θαυμάσια έκφραση. «Εδέξαντο των λόγων με τα πάσης προθυμίας». Και εμείς, αγαπώντας το ζωντανό Λόγο του Θεού, έχουμε χρέος να τον ακούμε με ζήλο και να τον μελετούμε με προθυμία. Η απροθυμία μας προς το κήρυγμα του Θείου Λόγου και η αδιαφορία μας για τη μελέτη της Αγίας Γραφής είναι δυστυχώς η αιτία όλων των κακών που μας παραδέρνουν. Όλους μας, κληρικούς και λαϊκούς. Τέλος, προθυμία και ζήλο στα καλά έργα. Η μαρτυρία της πίστεως και τα έργα της αγάπης, χωρίς τα οποία δεν νοείται χριστιανική ζωή, προϋποθέτουν και αυτά την ύπαρξη προθυμίας και ζήλου. Αν μας διακρίνει απροθυμία και νοθρότητα, τότε θα διαφορούμε για το χρέος μας. Και αν δεν έχουμε μέσα μας διάθεση αυταπάρνησης, τότε θα στεκόμαστε ψυχροί και αδιάφοροι απέναντι των άλλων, στις ανάγκες και τον πόνο τους. Όμως, η αποστολική σύσταση είναι να είμαστε ζηλωτέ καλών έργων, να επιδεικνύουμε

Τώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποντα συγχώρησοντα ανομία ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενεία ημών, ένε και εν του ονόματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινων ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με στον φόβον σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόν σι αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώς ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσας το σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως, ή σύνυπο της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν διωδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αεί το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθήν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

1η Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι. Ευχόμαστε ταυτόχρονα καλό μήνα σε όλους εσάς. Και βέβαια, ανοίγοντας το συναξάρι, βλέπουμε ότι η Εκκλησία μας σήμερα, ανάμεσα σ' άλλους Αγίους, τιμά και τη μνήμη των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού των Ρωμαίων.

βολές αδελφούς ουδιέσπον ηλίθι, ως εις ανάμφο συμπεπηγώτας λίθον. Ηλίθι, κτυπώντας τους αδελφούς Κοσμά και Δαμιανό, δεν μπορούσαν να τους διασπάσουν και να τους διαχωρίσουν, αφού και οι δυο τους ήταν άρρηκτα συνδεδεμένοι με ένα λίθο, το Χριστό.

Οι Άγιοι Μάρτυρες Κοσμάς και Δαμιανός έζησαν κατά την περίοδο που βασίλευε ο Καρίνος και ο Νουμεριανός, γύρω στο 280 με 290. Καταγόντουσαν δε από τη Ρώμη. Ήταν αδέλφια και αφού σπούδασαν την ιατρική τέχνη, θεράπευαν όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τα κτίνη και τα άλογα ζώα. Για αντιμισθία της ιατρίας τους δεν έπαιρναν καθόλου χρήματα, καμιά ηλική αμοιβή, γι' αυτό και ονομάστηκαν ανάργυροι. Κατηγορήθηκαν στο βασιλιά Καρίνο ότι ενεργούσαν τις ιατρίες και τα θαύματά τους χρησιμοποιώντας μαγική τέχνη και παραδόθηκαν έτσι στα χέρια του. Στην αρχή ο Καρίνος προσπάθησε να τους πείσει να αρνηθούν το Χριστό. Αλλά όχι μόνο αυτό δεν έγινε, αλλά έγινε το εντελώς αντίθετο. Έπεισαν οι Άγιοι Ανάργυροι τον βασιλιά Καρίνο να εγκαταλείψει την ειδωλολατρία του και να ασπαστεί το χριστιανισμό μετά από μια θεραπεία που του έκαναν. Αυτό συνέβη και ως εξής. Όταν άρχισε ο βασιλιάς να ρωτά τους Αγίους και να τους απειλεί ότι θα τους θανατώσει αν δεν αρνηθούν το Χριστό, τότε μετατοπίστηκε η θέση του προσώπου του και στράφηκε προς τα πίσω από τη ράχη του. Γιατρεύτηκε όμως από τους Αγίους και ομολογώντας έκπληκτος αυτό το θαύμα, αρνήθηκε την ειδωλολατρία και ασπάστηκε το χριστιανισμό. Και μάλιστα όχι μόνο ο γιατρεμένος βασιλιάς ασπάστηκε το χριστιανισμό, αλλά και όλοι όσοι βρισκόντουσαν εκεί και γνώρισαν αυτό το θαύμα. Όμως το τέλος της ζωής των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού ήταν μαρτυρικό. Ο δάσκαλος που τους έμαθε την ιατρική τέχνη ζήλεψε γιατί η φήμη των Αγίων ήταν μεγαλύτερη από τη δική του και έτσι θεώρησε σωστό να προκαλέσει το θάνατο στους μαθητές του. Με έξυπνο κόλπο και με δόλο ανέβασε τους Αγίους σε ένα βουνό για να μαζέψουν δήθεν ιατρικά βότανα. Εκεί δε με πέτρες μεγάλες τους σκότωσε όπως παλιότερα ο Κάιν τον Άβελ.

Ας δούμε τώρα τι λέει το απολυτίκι όπου είναι αφιερωμένο σε αυτούς τους Αγίους. Άγιοι ανάργυροι και θαυματουργοί, επισκέψαστε τας ασθενίας ημών, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημίν.

το κοντάκιο των Αγίων αναφέρει «Η την χάριν λαβώντες των ιαμάτων, εφαπλούτε την ρώσιν της εν ανάγκες, ιατρή θαυματουργή ένδοξη, αλλά τη ημών επισκέψη και των πολεμίων τα θράση κατευνάσατε, των κόσμων ιόμενη εν της θαύμασιν».

Και τέλος το μεγαλινάριο «Ίασιν σωμάτων ρώσιν ψυχών κοσμά θεοφόρε, συντοθείο δαμιανό νήματι υψώθεν αήλο χειρουργία της κατατριχωμένης ποικίλης πάθεση».

Αυτά λοιπόν αγαπητοί μας φίλοι για τους Άγιους Αναργύρους, τον Άγιο Κοσμά και τον Άγιο Δαμιανό, τον οποίον η Εκκλησία τιμάει σήμερα 1η Ιουλίου. Σήμερα όμως η Εκκλησία μας τιμάει και μερικούς άλλους Αγίους. Ας δούμε λοιπόν ποιους άλλους Αγίους τιμά. Σήμερα λοιπόν τιμούμε τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Πέτρου του Πατρικίου, του γενωμένου εν της Ευάνδρου.

Ακόμη θυμούμαστε τους Αγίους Δυσχυλίους Μάρτυρες, οι οποίοι τελειώθηκαν διαξήφων. Επίσης, ο Άγιος Μάρτυρας Μαυρίκιος, μέλητη Χριστής και υπομελισσόν δακνόμενος, τελειούται. Ακόμη, οι Άγιοι 25 Μάρτυρες, η Εννικομηδία, πυροί τελειούνται. Επίσης, σήμερα 1η Ιουλίου η Εκκλησία μας μνήμην ποιή του Οσίου Πατρός ημών Βασιλείου του Συστησαμένου την Μονήν του Βαθέως Ρίακος. Τη αυτή ακόμη μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κωνσταντίνου του Θαυματουργού και των συναυτών.

Ας δούμε λίγα λόγια τώρα για τον Όσιο Πατέρα Πέτρο τον Πατρίκιο. Όσιος Πέτρος έζησε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Κωνσταντίνου και Ειρήνης γύρω στο 780 και καταγόταν από γονείς μεγαλοπρεπείς και ενδόξους. Ο πατέρας του ήταν στρατηγός, ονομαζόταν Κωνσταντίνος και κατήχε το αξίωμα του Πατρίκιου. Γι' αυτό και ο Όσιος Πέτρος επωνομάζεται Πέτρος ο Πατρίκιος. Από νεαρή ηλικία ο Άγιος φίτησε σε σχολεία και έτυχε αρκετά σημαντικής εκπαίδευσης. Σύναξε στη ψυχή του ως μέλισσα όλα τα μαθήματα της γραμματικής και της φιλοσοφίας. Έπειτα παντρεύτηκε, τιμήθηκε και έγινε δομέστικον των σχολών και απέκτησε και ο ίδιος το αξίωμα του Πατρικίου, αφού ο πατέρας του απέθανε. Όταν δε ο Νικηφόρος Πατρίκιος έγινε βασιλιάς το 802, κατέστησε τον Όσιο δομέστικο των Κανάτων και τον παρέλαβε μαζί του στη Βουλγαρία, όπου και πολέμησε εναντίον των Βουλγάρων. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, ενίκησαν μεν οι Βυζαντινοί, όμως ο Όσιος συνελήφθη από τους Βούλγαρους και μαζί με άλλους 50 άρχοντες ρίχθηκε στη φυλακή για να τιμωρηθεί. Ο Άγιος όμως Ιωάννης, ο επιστήθιος και ευαγγελιστής του Χριστού Απόστολος, φανερώθηκε σε αυτόν και τον απελευθέρωσε από τα δεσμά της φυλακής και τον συνόδευσε μέχρι τη γη των Βυζαντινών. Από τότε λοιπόν ο Μακάριος, αφού καταφρόνησε ως σκύβαλα όλα τα πράγματα του κόσμου, ανέβηκε στο όρος του Ολύμπου και αφού ενδύθηκε το αγγελικό σχήμα των μοναχών, εγυμνάστη στην πνευματική αρετή μαζί με τον μεγάλο τον Όσιο Ιωαννίκιο. Εκεί δε έζησε 34 χρόνια και μετά πήγε στην Κωνσταντινούπολη και αφού έφτασε εκεί στην Κωνσταντινούπολη, πήγε στο ναό που χτίστηκε από τον ίδιο πρωτού φυλακιστή από τους Βουλγάρους. Ο ναός αυτός ονομαζόταν Εύανδρος. Επειδή δε η γυναίκα του και ο γιος του είχαν πεθάνει, αυτός έχτισε μικρή καλύβη και έζησε εκεί για 8 χρόνια. Όσιος αυτός φορούσε τρίχινα φορέματα, παπούτσια δε στα πόδια του δε φόρεσε καθόλου το χρόνο της ασκήσεώς του και κατεπώνησε το σώμα του με νηστείες, αγρυπνίες και άλλες σκληραγωγίες.

αφού λοιπόν έζησε με καλό και θεάρεστο τρόπο ανεπαύθη εν Κυρίω. Λέγεται μάλιστα ότι όταν ανεπαύθη εν Κυρίω αποκαλύφθηκε ότι κάτω από το τρίχινο του φόρεμα όσιος φορούσε ένα άλλο φόρεμα πιο σκληρό πλεγμένο με ψάθες. Με αυτό το φόρεμα ενταφιάστηκε τελικά.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, να κάνουμε ένα μικρό υμνολογικό διάλειμμα, να αφήσουμε τις καρδιές μας να κατανοηγούν με ένα ύμνο παρμένο από τη λατρεία της Εκκλησίας μας και στη συνέχεια να επανέλθουμε για να πούμε ακόμα δύο λόγια για τον Άγιο Μάρτυρα Κωνσταντίνο των Θαυματουργών και τον Συναυτό Μαρτυρισάντων.

Επιστρέφουμε όμως τώρα, μετά από τον πολύ όμορφο και κατανυκτικό ύμνο που μόλις ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, στο Συναξάρι της Μέρας, για να πούμε λίγα λόγια για τον Άγιο Μάρτυρα Κωνσταντίνο τον Θαυματουργό και τον Συναυτό Αθλησάντων.

ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Μάρτυρας και οι συναυτό αθλήσαντες κατάγονταν από διάφορα μέρη, ήταν δε συνολικά γύρω στους 300. Πήγαν στην Αγία Πόλη των Ιεροσολύμων για να προσκυνήσουν και αφού προσκύνησαν όλους τους Αγίους τόπους έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα και αναχώρησαν στην έρημο του Ιορδάνη και εκεί διέμεναν. Αφού δε ήλθαν μια μέρα εις το επίνιο των Ιεροσολύμων την Ιώπη, βρήκαν ένα πλοίο στο οποίο επιβιβάστηκαν με σκοπό να φτάσουν στην Κύπρο και να αποβιβαστούν στο λιμάνι της Πάφου. Όμως το πλοίο, κλειδονιζόμενο από δυνατό και μεγάλο άνεμο, συνετρίβη και οι Άγιοι με τη χάρη του Θεού διασώθηκαν όλοι αυλαβείς και διαμοιράστηκαν στο ολόκληρο το νησί της Κύπρου. Ο Άγιος Κωνσταντίνος μαζί με άλλους 3 συνοδούς του ήλθε σε κάποιο μέρος που ονομαζόταν Τραχιάδα και αυτό το μέρος το είχαν σαν βάση τους, αλλά περιήρχοντο ιεραποστολικός ολόκληρο το νησί, κηρύσσοντες παντού των Χριστών των Θεών αληθινών.

Όταν το άκουσε αυτό, ο τότε ηγεμόνας της Κύπρου που ονομαζόταν Σαβίνος, διέταξε να παρουσιαστούν μπροστά του. Οι Άγιοι δε, αφού ανακρίθηκαν, επέμεναν να ομολογούν τον Χριστόν ως Θεόν αληθινών. Επειδή δε αρνήθηκαν να υποταχτούν στις διαταγές του ηγεμόνα και να αρνηθούν τον Χριστόν, άρχισαν τα σκληρά βασανιστήρια. Στην αρχή άρχισαν να τους κτυπούν με ομά βούνευρα και έπειτα τους έκλεισαν στη φυλακή. Την επόμενη μέρα ο ηγεμόνας διέταξε να τους παρουσιάσουν και πάλι μπροστά του. Επειδή όμως ξανά δεν επίθονταν για να θυσιάσουν σε ειδωλολατρικό θεό, διατάσσει να τους κρεμάσουν κατά κέφαλα και να ξύσουν τις σάρκες τους, μέχρι ότου εκοκκίνησε όλη η γη από το αίμα τους. Έπειτα πάλι τους έπιασαν και τους άπλωσαν σε πυρακτωμένες σιδερές πλάκες. Και όταν έγινε αυτό, έγινε και το επόμενο θαύμα. Οι Άγιοι, παρόλο ότι βρισκόντουσαν πάνω σε πυρακτωμένες σιδερές πλάκες, δεν έπαθαν τίποτε. Όμως το θαύμα τούτο, αντί να ανοίξει τις καρδιές των βασανιστών, προκάλεσε σε αυτούς αγανάκτηση και θυμό. Τους έκλεισαν ξανά στη φυλακή και μετά από παρέλευση κάποιων ημερών, με τη διαταγή του ηγεμόνα, τους έφεραν ξανά μπροστά του. Όταν δε ο ηγεμόνας διαπίστωσε ότι ήταν απαρασάλευτοι και σταθερότεροι στην πίστη του Χριστού και δεν άλλασαν αυτή του την πίστη με όλα τα βασανιστήρια του κόσμου, τότε εξέδωσε την καταδικαστική του απόφαση. Τους αποκεφάλισαν εκείνη την ίδια στιγμή. Κάποιοι δε ευλαβείς χριστιανοί τη νύχτα παράλαβαν τα σώματα των Αγίων και τα ενταφίασαν με έντιμο τρόπο στο χωριό Ορμίδια.

Μετά από κάποια χρόνια φανερώθηκαν τα Άγια Λείψανα ως πηγή αναβλύζουσα άφθονα ιάματα, ώστε καθημερινά άπειρα θαύματα ετελούνταν και διαφόρους νόσους και πάθη εθεράπευον. Κοφοί έβρισκαν τη θεραπεία τους με την ενέργεια των Αγίων αυτών Λειψάνων. Ένας από εκείνους που θεραπεύτηκε ήταν και ο ηγεμόνας εκείνου του καιρού, ο οποίος, πάσχοντας από δυσεντερία και κοφότητα, προσήλθε με πόθο εις τα Άγια Λείψανα. Και ό του θαύματος έγινε αμέσως καλά και δοξάζοντας το Θεό και τους Αγίους του, ανήγειρε εκκλησία, την οποία αφιέρωσε στο όνομα του Αγίου Κωνσταντίνου του Θαυματουργού.

1η λοιπόν Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Επίσης τιμάει τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Πέτρου του Πατρικίου του Γενωμένου εν της Ευάνδρου και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κωνσταντίνου του Θαυματουργού και των συναυτό αθλησάντων.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή μας που ήταν αφιερωμένη στο συναξάρι της σημερινής μέρας. Το μόνο που απομένει να πούμε πια είναι να παρακαλέσουμε τους Αγίους Κοσμά και Δαμιανό, τους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό, τον Όσιο Πέτρο τον Πατρίκιο και τον Άγιο Μάρτυρα Κωνσταντίνο τον Θαυματουργό και τον Συναυτό Αθλησάντον, να παρακαλέσουμε λοιπόν όλους αυτούς τους Αγίους, τον οποίον η Εκκλησία τιμά τη μνήμη σήμερα 1η Ιουλίου, να πρεσβεύουν εις τον Παντοδύναμο Κύριο για όλους εμάς τους αμαρτωλούς δούλους Του.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει Βυζαντινός χορός και διευθύνει ο Παναγιώτης Καλαμπάκας.

Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή μας αρχίσαμε να αναπτύσσουμε την διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας περί του Ιερού Μυστηρίου του Ευχελαίου. Και μάλιστα αναφερθήκαμε και στην Θεία Σύστασή Του, όπως αυτήν μας την μεταφέρει, μας την διασώζει και μας την παρουσιάζει ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην επιστολή του. Είναι λοιπόν το Ευχέλαιο ένα από τα 7 μυστήρια. Ένα μυστήριο το οποίο στοχεύει στην θεραπεία του σώματος και της ψυχής του πιστού. Το μυστήριο αυτό συνήθως το ονομάζουμε Ευχέλαιον. Έχει βέβαια και άλλες ονομασίες, οι οποίες κυρίως προέρχονται από την χρησιμοποιούμενη ύλη του μυστηρίου, δηλαδή από το λάδι, από το έλαιον. Γι' αυτό και μπορούμε να ακούσουμε να ονομάζεται το μυστήριο αυτό Έλαιον, Άγιον Έλαιον, Υγειασμένων έλαιων, χρήσμα διελαίου, ελαίου χρήσης και συνήθως ευχέλαιων από τις λέξεις ευχή και έλαιων, που είναι και το συνηθέστερο. Βέβαια εδώ πρέπει να κάνουμε μια διάκριση, μια επισήμαση και να πούμε άλλο είναι το μυστήριον του ευχελαίου και άλλο το μυστήριον του χρήσματος. Μπορεί και στις δύο περιπτώσεις να γίνεται χρήσης διελαίου, αλλά είναι διαφορετική και η ποιότητα του ελαίου το οποίο χρησιμοποιείται, αλλά και το αποτέλεσμα. Άλλωστε πρόκειται περί δύο διαφορετικών μυστηρίων. Το ιερό χρήσμα λοιπόν μεταδίδει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, είναι ένα έλαιον το οποίο έχει δημιουργηθεί, έχει κατασκευαστεί από ποικιλία αρωμάτων, έχει ευλογηθεί από τον Οικουμενικό Πατριάρχη τη Μεγάλη Πέμπτη και αντικαθιστά την επίθεση των χειρών του Επισκόπου στον νεοφωτιστέντα, στον νεοβαπτιζόμενο. Έτσι λοιπόν εκεί έχουμε το χρήσμα, είναι ιδιαίτερο μυστήριο. Εδώ έχουμε το ευχέλαιον, το οποίο είναι απλό λάδι και το οποίο δέχεται τις ευχές του ιερέως ή των ιερέων και σκοπό έχει να θεραπεύσει έναν ασθενή και να του συγχωρέσει ορισμένες από τις αμαρτίες του. Πάντως, εκείνο το οποίο είδαμε από την προηγούμενη εκπομπή μας είναι ότι το μυστήριο αυτό έχει και αυτό την βιβλική του, την αγιογραφική του κατοχήρωση. Είχαμε αναγνώσει την περικοπή από την επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου. Σας υπενθυμίζω ότι προέρχεται από το 5ο κεφάλαιο, στίχοι 14 έως 15. Και εκεί είχαμε επισημάνει ότι το πρώτο πράγμα το οποίο γράφει ο Απόστολος Ιάκωβος είναι ότι για να τελεστεί αυτή η τελετή πρέπει να προσκληθούν οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας. Άρα εδώ βλέπουμε ότι είναι μια αγιαστική πράξη η οποία τελείται από τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, δηλαδή τους ιερείς. Και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, γιατί συνήθως οι διάφοροι αιρετικοί, ελάχιστοι από τους οποίους διατηρούν ένα είδος τελετής ευχελαίου, ελάχιστοι πεντηκοστιανοί παραδείγματος χάρη το τελούν, οι λοιποί το έχουν απορρίψει, κατηγορούν την Ορθόδοξη Εκκλησία ότι καθιέρωσε αυτή την τελετή πολύ αργότερα και ότι δεν υπάρχει η κατοχήρωσή της μέσα στην Αγία Γραφή. Θα σας διηγηθώ μια περίπτωση που είχα σε κάποια συζήτηση με πεντηκοστιανούς και εκεί βέβαια η συζήτηση στο πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει είναι ότι πρέπει να αναζητήσει την αληθινή εκκλησία, διότι αν δεν έχουμε αληθινή εκκλησία τότε ματαιά είναι οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται μεταξύ ημών και των αιρετικών. Εκεί λοιπόν στην αναζήτηση της αληθινής εκκλησίας έγινε λόγος και για την ιεροσύνη, η οποία είναι μια εγγύηση και μια απόδειξη της αληθινής εκκλησίας, δηλαδή αναφερθήκαμε στην λεγόμενη αποστολική διαδοχή. Εκεί λοιπόν έφερα εγώ τη συζήτηση και στο χωρίο αυτό του Αποστόλου Ιακώβου, όπου γίνεται λόγος για τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Και είπα, να εδώ, είπα στους πλανεμένους αδελφούς μας, τους πεντηκοστιανούς, εδώ γίνεται λόγος για πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, οι οποίοι πρέπει να έρθουν και να προσευχηθούν πάνω σε κάποιον άρρωστο και να τον αλείψουν με έλαιον. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε μια εκκλησιαστική τελετή την οποία κάνει
τελεί μια συγκεκριμένη τάξη πιστών και όχι όλοι οι πιστοί. Η απάντηση λοιπόν του Πεντηκοστιανού, και μάλιστα ήταν σε εισαγωγικά να το πούμε αυτό, πρεσβύτερος της ομάδας εκείνης των Πεντηκοστιανών, ήταν ότι εδώ πρόκειται περί μιας απλής θεραπευτικής εντριβής χρήσεως, η οποία σκοπό έχει να θεραπεύσει τον άρρωστο και τίποτε περισσότερο. Άρα η λέξη πρεσβύτερος, μου είπε ο Πεντηκοστιανός, στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει άνθρωπος γέρος, γέροντας, ηλικιωμένος δηλαδή άνθρωπος, και αυτός είναι εκείνος ο οποίος θα αλείψει τον άρρωστο ώστε αυτός να θεραπευτεί. Στην ερώτησή μου τότε, και γιατί να κληθεί ένας γέρος και όχι ένας νέος ώστε να κάνει την εντριβή έτσι πολύ πιο δυνατά και αποτελεσματικά, η απάντηση του Πεντηκοστιανού ήταν ότι ο ηλικιωμένος έχει μεγαλύτερη εμπειρία και άρα μπορεί να κάνει με καλύτερο τρόπο, με καλύτερη μεθόδευση αυτή την εντριβή και να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Τότε εγώ συνέχισα να ερωτώ, και δεν μου λέτε, γνωρίζετε εσείς αδελφέ μου κάποια εντριβή θεραπευτική η οποία να συγχωρεί και αμαρτίες? Διότι παρακάτω ο Απόστολος Ιάκωβος λέει ότι καν αμαρτίας ή πεποιικός αφαιθήσετε αυτό. Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι μια γερή και καλή θεραπευτική εντριβή με λάδι θα συγχωρέσει και τις αμαρτίες? Και βέβαια ο Πεντηκοστιανός στην περίπτωση αυτή δεν μπορούσε να απαντήσει, δεν είχε λόγια να πει, και αλλάξαμε τη συζήτηση. Βλέπουμε λοιπόν πόσο εύκολα, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι να διαστρεβλώνει κανείς το πνεύμα και το γράμμα, το νόημα, την διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Έτσι λοιπόν οι αιρετικοί πιστεύουν ότι εδώ πρόκειται για μια απλή εντριβή η οποία σκόπο έχει μονάχα να θεραπεύσει έναν άρρωστο και τίποτε περισσότερο. Αυτό βέβαια προέρχεται και από τις διάφορες μεταφράσεις στις ξένες γλώσσες που έγιναν από το πρωτότυπο κείμενο, όπου η λέξη πρεσβύτερος δεν μετεφράστη υπό την έννοια του πρεσβυτέρου της Εκκλησίας, δηλαδή του κληρικού, του ιερωμένου, του ιερέως, αλλά υπό την έννοια του γέροντος, του γέρου ανθρώπου, δηλαδή του ηλικιωμένου ανθρώπου. Έτσι, αυτή την ερμηνεία θα συναντήσετε ενδεχομένως και σε διάφορες ξένες αγγλικές ή γαλλικές μεταφράσεις, όπου στην πραγματικότητα υπάρχει διαστρέβλωση της διδασκαλίας της Αγίας Γραφής.

Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, ερμηνεύοντας την επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου, πρέπει να επισημάνουμε ιδιαίτερα τον σκοπό τον οποίον έχει η τέλεσης, η ευλογία του ελαίου, η τέλεσης δηλαδή του μυστηρίου αυτού και η χρήση δια του ελαίου αυτού των ασθενών. Μας λέει ο Άγιος Ιάκωβος στο στίχο 14, εάν ασθενεί κανείς μεταξύ σας, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του. Δηλαδή να θέσουν τα χέρια τους, το επιτραχύλιό τους, τις ευχές τους πάνω στον ασθενή, να αλείψανται σε αυτόν ελαίο, αφού τον αλείψουν με λάδι, εν το ονόματι του Κυρίου. Δηλαδή η χρήση του ελαίου πρέπει να γίνεται με την επίκληση του ονόματος του Κυρίου. Άρα εδώ γίνεται φανερό, επαναλαμβάνουμε, ότι δεν πρόκειται περί μιας θεραπευτικής εντριβής, έτσι για να το πούμε με απλή γλώσσα, αλλά πρόκειται περί μιας εκκλησιαστικής πράξεως, μιας μυστηριακής πράξεως, η οποία γίνεται στο όνομα του Κυρίου. Εάν ήταν μια απλή θεραπευτική εντριβή, δεν θα χρειαζόταν να επικαλεστεί κανείς το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό στον επόμενο στίχο, στο στίχο 15, διαβάζουμε ότι η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος. Και γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιάκωβος, η ευχή η οποία θα γίνει με πίστη θα σώσει τον ασθενή και θα τον σηκώσει, θα τον εγείρει, θα τον θεραπεύσει ο Κύριος. Αλλά δεν περιορίζεται σε αυτό μονάχα, σε αυτή την διαπίστωση ή την υπόσχεση ο Άγιος Ιάκωβος, αλλά συμπληρώνει αυτό που είναι το σημαντικότατο, το σημαντικότερο και το οποίο δείχνει ότι τον μυστηριακό χαρακτήρα της πράξεως αυτής, ότι καν αμαρτίας ή πεποιικός αφαιθήσεται αυτό. Δηλαδή και ακόμα εάν έχει πράξει αμαρτίες ο ασθενής, αυτές οι αμαρτίες θα του συγχωρεθούν. Άρα λοιπόν γίνεται λόγος μέσα σε αυτό το χωρίο και για θεραπεία σωματική, αλλά και για άφεση των αμαρτιών. Έχουμε λοιπόν σύσταση του μυστηρίου του ευχελαίου από τον ίδιο τον Κύριο, και αν κανείς δεν δεχότανε ότι ο ίδιος ο Κύριος το συνέστησε και μας έλεγε ότι το συνέστησαν οι ίδιοι οι Απόστολοι, και ακόμα και στην περίπτωση αυτή πρέπει να πούμε ότι οι Απόστολοι του Χριστού συνέστησαν, ίδρυσαν αυτό το μυστήριο με την εξουσία την οποία τους έδωσε ο ίδιος ο Κύριος. Ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας στο σημείο αυτό σημειώνει τα εξής: αλλά καν έτι δεχθόμεν ότι το μυστήριον τούτο αποστολικήν έχει τη σύσταση, κατουδέν μειούται η θεία προέλευσης και το θείον κύρος τούτου, τούτο μεν διότι ο Κύριος υποσχεθείς εις τους μαθητάς την επ' αυτούς κατάπεμψην του παρακλήτου, εβεβαίωσε τούτους ου μόνον ότι ούτως θα εδίδασκεν αυτούς, δηλαδή ο παράκλητος, πάντα και θα υπεμίμνησκεν αυτούς πάντα αείπεν αυτής ο Κύριος, αλλά και ότι θα οδηγήσει αυτούς εις πάσαν την αλήθειαν. Τούτο δε διότι εν προκειμένω ο θείος Ιάκωβος εντελόμενος την διελαίου χρήσην δεν παρουσιάζεται καινοτομών, αλλά συνιστών μέσων όπερ εν γνώση του Κυρίου ήχων ήδη χρησιμοποιήσει οι Απόστολοι και περ διυπερφυσικής δυνάμεως και εξουσίας υπό του διδασκάλου εφοδιασμένη. Άρα με απλά λόγια μας λέει εδώ ο μακαριστός και σεβαστός καθηγητής, ότι κι αν ακόμα δεχθούμε ότι έχει αποστολική την προέλευση και τη σύσταση το μυστήριο, δεν μειώνεται καθόλου η θεία προέλευσής του, διότι ο ίδιος ο Κύριος είχε διαβεβαιώσει τους μαθητές του ότι θα έστελε τον παράκλητο σε αυτούς, ο οποίος θα τους εδίδασκε πάντα και θα τους υπενθύμιζε όσα εκείνος τους είπε. Άρα λοιπόν οι Απόστολοι, και όταν υποθέσουμε ότι εκείνοι συστήνουν το μυστήριο αυτό του ευχελαίου, κάνουν κάτι το οποίο ο ίδιος ο Κύριος τους εντέλεται ή ο παράκλητος τους υπενθυμίζει. Και μάλιστα σημειώνει ο καθηγητής ότι ο θείος Ιάκωβος, μιλώντας με αυτόν τον τρόπο, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να μας υπενθυμίζει εκείνο το οποίο έκαναν ήδη οι Απόστολοι του, και κατά την επιγής παρουσία του Κυρίου, που όπως είπα και προηγουμένως, πορευόμενοι να κηρύξουν άλυβαν συγχρόνως
τους πιστούς, τους μαθητές και διαγίου ελαίου, διελαίου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι μέσα από την Αγία Γραφή και τη με λίγα χωρία αλλά πολύ βασικούς ισχυρούς λόγους είναι κατοχυρωμένο το μυστήριο του ιερού ευχελαίου.

0: Ας έρθουμε τώρα να πούμε μερικά λόγια για την Ιερά Παράδοση. Δηλαδή, ας δούμε τις μαρτυρίες της Ιεράς Παραδόσεως περί του Ιερού Ευχελαίου ως μυστηρίου. Πρέπει να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι οι μαρτυρίες αυτές δεν είναι πολυάριθμες, όπως στα άλλα μυστήρια, πάντως δεν είναι ανεπαρκής. Ήδη βλέπουμε ότι στον 3ο αιώνα, γύρω στο 250 μετά Χριστόν, σε κείμενα της εποχής εκείνης, όπως είναι η Αιγυπτιακή Διάταξη, η οποία συνδέεται με την Αποστολική Παράδοση του Αγίου Ιπολίτου, και ο οποίος ήταν επίσκοπος Ρώμης και εκοιμήθη το 250 μετά Χριστόν, βλέπουμε ότι μέσα στα αυτά τα κείμενα ευρίσκονται μαρτυρίες περί του Ιερού Ευχελαίου. Τις ίδιες μαρτυρίες βρίσκομαι και στο άλλο σύγγραμμα, το οποίο ονομάζεται φέρει τον τίτλο Αποστολικές Διαταγές, και το οποίο έχει γραφεί περίπου τον 4ο μετά Χριστό αιώνα. Βλέπουμε λοιπόν μέσα σε αυτό το δεύτερο βιβλίο ότι γίνεται λόγος για τον επίσκοπο, ο οποίος ευλογεί το είδωρ ή το έλεον. Και σημειώνει, εάν δε μη παρεί ο επίσκοπος, ευλογείτο ο πρεσβύτερος παρεστώτος του διακόνου. Δηλαδή βλέπουμε ότι ήδη εδώ γίνεται μαρτυρία, πρώτον περί των τριών βαθμών της ιεροσύνης, και δεύτερον περί ευλογίας ελαίου, το οποίο γίνεται από τον ίδιο τον επίσκοπο, αλλά εν απουσία του επισκόπου μπορεί να το ευλογήσει ο πρεσβύτερος παρόντος και διακόνου. Επακολουθεί δε αμέσως μια σύντομη ευχή, η οποία απευθύνεται προς τον Κύριο και έχει ως εξής: επικαλείται τον Κύριον Σαβαώθ, τον Θεόν των δυνάμεων, τον Ικτήρμονα και φιλάνθρωπον, κτίστην των υδάτων και χορηγών του ελαίου. Και με αυτή την ευχή ο λειτουργός ζητάει να αγιαστεί το είδωρ τούτο και το έλαιον τούτο επωνόματι του προσκομίσαντος, και δώσει εις αυτό ο Κύριος δια Χριστού δύναμην υγείας εμποιητικήν, νόσων απελαστικήν, δαιμόνων φυγαδευτικήν, πάσης επιβουλής διοκτικήν. Εδώ έχουμε μια πολύ ισχυρή απάντηση στους αιρετικούς πλανεμένους αδελφούς μας, οι οποίοι κατηγορούν την Ορθόδοξη Εκκλησία ότι εισήγαγε πολύ μεταγενέστερα το μυστήριο του Ευχελαίου. Ορίστε, εδώ βλέπουμε μια μαρτυρία ήδη του 4ου αιώνα, και μάλιστα μια μαρτυρία περί του Ιερού Ευχελαίου, η οποία να απαριθμεί και τα αποτελέσματα, να καταγράφει και τα αποτελέσματα τα οποία έχει η χρήση δι' Αγίου Ελαίου, και τα οποία δεν είναι απλά, όπως εκείνοι οι αιρετικοί υποστηρίζουν, απλά θεραπευτικά του σώματος, δηλαδή ότι είναι μια θεραπευτική εντριβή, επαναλαμβάνω. Βλέπουμε εδώ τις λέξεις που χρησιμοποιούνται, ότι αφού καλεί τον επίσκοπο ή τον πρεσβύτερο να ευλογήσουν το έλαιον δια της δυνάμεως του Χριστού, ζητούν από τον Χριστό να το μεταποιήσει, να το κάνει δύναμην υγείας εμποιητικήν, δηλαδή πρώτον να φέρει αποτέλεσμα στην υγεία, νόσον απελαστικήν, δηλαδή να αποδιώξει τις αρρώστιες, αλλά στη συνέχεια λέει ότι αυτό το έλαιον να έχει δύναμη δαιμόνων φυγαδευτικήν, δηλαδή να απομακρύνει, να διώχνει τους δαίμονες, πάσης επιβουλής διοκτικήν. Άρα να έχει, βλέπουμε, όπως βλέπουμε, και πνευματικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα να απομακρύνει και τους ίδιους τους δαίμονες. Δεν νομίζω ότι μια θεραπευτική απλή εντριβή μπορεί να έχει τέτοια αποτελέσματα. Ανάλογες μαρτυρίες βρίσκομαι και σε άλλα μεταγενέστερα συγγράμματα, όπως είναι το λεγόμενο ευχολόγιο του Σεραπείωνος του Θμούεως, ο οποίος εκοιμήθη το 360 μετά Χριστό, και το οποίο περιέχει δύο ευχές περισσότερο λεπτομερείς, από τις οποίες η μια περιλαμβάνει και άλλες έξι επιμέρους ευχές, και οι οποίες είναι πολύ χαρακτηριστικές αυτές οι ευχές. Ας διαβάσουμε ένα τμήμα από αυτές τις ευχές που προέρχονται, όπως είπα, από το ευχολόγιο του Σεραπείωνος του Θμούεως. Λέει η ευχή, η ευχή αυτή την εξής επιγραφή: «Ευχή εις έλαιον νοσούντων ή εις άρτων ή εις είδων ή εις είδωρ». Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ ήδη βλέπουμε ότι γίνεται λόγος για έλαιον, το οποίο δέχεται ευχή το οποίο έλεος στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί για τους νοσούντες, για τους αρρώστους. Και στην ευχή αυτήν ζητείτε παρά του Θεού όπως χαρίσει εις το έλεον. Ακούμε τώρα τις λέξεις μέσα σε εισαγωγικά. Είναι παρόμοιες με εκείνες που διαβάσαμε προηγουμένως από τις αποστολικές διαταγές. Και λέει δύναμις θεραπευτική, όπως πας πυρετός και παν δαιμόνιον και πας ανόσος δια της πόσεως και αλήψεως απαλλαγή και γέννηται φάρμακων θεραπευτικών και φάρμακων ολοκληρίας η μετάληψης του ελαίου τούτου. Άρα βλέπουμε ότι η χρήση δια του ελαίου αυτού γίνεται φάρμακων ολοκληρίας θεραπευτικής, δηλαδή ψυχοσωματικής θεραπείας του ασθενούντος, εκείνου εν γέννη γενικά ο οποίος δέχεται τη χρήση του Αγίου Ελαίου. Και στην δεύτερη ευχή παρακαλείται ο Πατήρ του Κυρίου ημών και Σωτήρος Χριστού, ώστε εκπέμψε δύναμην ιατρικήν επί το έλαιον, ή να γέννηται της χρειωμένης εις αποβολήν πάσης νόσου και πάσης μαλακίας, η λέξη αυτή σημαίνει αδυναμία, ασθένεια, εις αλεξιφάρμακων παντός δαιμονίου, εις αφορισμών παντός πνεύματος πονηρού, εις εκδιωγμών παντός πυρετού και ρήγους και πάσης ασθενίας, εις χάριν αγαθήν και άφεσιν αμαρτημάτων, εις φάρμακον ζωής και σωτηρίας, εις υγείαν και ολοκληρίαν ψυχής, σώματος και πνεύματος, εις ρώσιν τελείαν. Νομίζω, αδελφοί μου, ότι σε αυτό το χωρίο από το ευχολόγιο του Σεραπείωνος του Θμούεως υπάρχει ένας πλούτος εκφράσεων που εκφράζει τον πλούτον των αποτελεσμάτων που προέρχονται από το Ιερό Μυστήριο του Ευχελαίου. Όμως θα επανέλθουμε στο σχολιασμό αυτού του χωρίου, το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό, στην επόμενη εκπομπή μας. Εδώ ολοκληρώθηκε μια ακόμη εκπομπή μας. Ευχαριστώ όλους σας που είχατε την υπομονή να παρακολουθήσετε και την σημερινή εκπομπή μας και εύχομαι η ειρήνη και η ευλογία του Κυρίου μας Ιησού να είναι πάντοτε μαζί σας.
1: Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

χάρη στην αποτελεσματικότητα της σημειογραφίας του, κατήρτιζε άρτια ιεροψάλτας εντός μικρού, εν σχέση προς το παρελθόν χρονικού διαστήματος. Τότε ο Μητροπολίτης προέβη στις δέουσες ενέργειες προς την Ιερά Σύνοδο, η οποία ανεκάλεσε τον εν λόγω αρχιμανδρίτη από την εξορία. Με την επάνωδο όμως του Χρυσάνθου από την εξορία ετέθη εκ νέου ως θέμα η θεωρητική του πραγματεία. Και έγινε βεβαίως δεκτό το σύνορο του έργου, τόσο ως προς το θεωρητικό μέρος, όσο και ως προς το πρακτικό, πράγμα το οποίο ισχύει μέχρι και σήμερα. Τούτο όμως οφείλεται αποκλειστικώς εις το αξιόμαχο σύστημα της χρυσανθίου σημειογραφίας ή παρασημαντικής. Διότι το σύστημα αυτό απέδειξε εν τη πράξη ότι παρήγαγε ιεροψάλτας, που ήταν και το ζητούμενο από την εποχή της αλώσεως της Κωνσταντινούπολεως. Παρά τα αυτά, το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τα παρέλευση 7 περίπου δεκαετιών αφότου είχε εγκρίνει τη νέα μέθοδο αναλυτικής σημειογραφίας του Χρυσάνθου, αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων να συστήσει κατά το 1881 την ονομαστή Ειδική Μουσική Επιτροπή με σκοπό των καθαρισμών της καθημάς ιεράς μουσικής από παντός ξενισμού και πάσης αυθαιρεσίας. Αυτά αναφέρονται στη σελίδα 3 του βιβλίου το οποίο εξέδωσε η Επιτροπή υπό τον τίτλο «Στοιχειώδης διδασκαλία της εκκλησιαστικής μουσικής εν Κωνσταντινούπολη 1888». Η Επιτροπή αυτή μετά το πέρας των εργασιών της συνέταξε το πρώτον τεχνικών δοκίμιων αυτής, εις το οποίο κατεχώρησε μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα πορίσματά της. Πρώτον, τα διαστήματα όρισε μεν ο Χρύσανθος δια της χορδής. Αλλιεργασία αυτή άλλωστε εν πολύς εσφαλμένη εστίν ατελής, διότι ουδέν πρακτικών μέσων βοηθεί των μουσικών εις την εφαρμογή της ακριβούς θεωρίας εν τη φαντασιώδη και αορίστοτα αυτή εργασία. Αυτά αναφέρονται στη σελίδα 9 και 10. Δεύτερον, το αναχείρας έργων, θεωρούμενον ως πρώτων τεχνικών δοκίμιων, έχει βεβαίως υπό πάσας αυτού τας επόψης πλήστας όσας ατελείας. Αλλά η Επιτροπή πέπειθεν ότι ανοίγεται στάδιο νευρή εις καταρτισμών έργου τελειωτέρου προς ο η Επιτροπή ομολογεί την ανεπάρκεια νεαυτής και μελέτην προς σύνταξην πλήρους και τελείου θεωρητικού, διού επιτευχθήσεται η καλλιέργεια και ανέγερσης του σεπτού ημών τούτου και ιερού θησαυρού της εκκλησιαστικής ημών λέγομεν μουσικής. Σελίδα 25. Εξ αυτών συνάγεται αβιάστος το συμπέρασμα ότι δεν δημιούργησε μουσικολογικό πρόβλημα η σημειογραφία της χρυσανθίου μεθόδου. Αντιθέτως, εβοήθησε σημαντικά, όπως ανεφέρθη, εις τον καταρτισμό μουσικών ιεροψαλτών. Θέμα όμως μουσικολογικό προεκλήθη από την διατύπωση των θεωρημάτων της θεωρητικής πραγματείας του Χρυσάνθου, που αφορούσε τα τρία γένη της μουσικής, δηλαδή της κατατομής του κανόνος, ήτι των διαστημάτων διατονικού, χρωματικού και εναρμονίου γένους. Το περιείχον μουσικολογικό θέμα, δηλαδή το της τονικής βαθμίδος εκάστου ήχου και το της τονικής διαφοράς μεταξύ κυρίων, πλαγίων ως και τετραφώνων ήχων, οι οποίοι τετράφωνοι και μέση πλαγίων είναι και ονομάζονται. Φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε τον ψαλμικό στίχο «Περίζωσε την τροφέαν σου» κλπ. Σε ήχο βαρύ, μελοποιημένο από τον Γρηγόριο Πρωτοψάλτη 1777 έως 1822. Ψάλλει ο Άρχον Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, κύριος Αθανάσιος Καραμάνης.

Φίλοι ακροατέ, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Θα μας ακούσετε και πάλι, αν θέλει ο Θεός, την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Φίλοι ακροατέ, χαίρετε.

Μηνύματα πίστης, αγάπης και ελπίδες. Οδηπόροι 91.9.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόροι 91.

1η Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι. Ευχόμαστε ταυτόχρονα καλό μήνα σε όλους εσάς. Και βέβαια, ανοίγοντας το συναξάρι, βλέπουμε ότι η Εκκλησία μας σήμερα, ανάμεσα σ' άλλους Αγίους, τιμά και τη μνήμη των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού των Ρωμαίων.

Βολές αδελφούς ουδιέσπον ηλίθι, ως εις ενάμφω συμπεπηγώτας λίθων. Ηλίθι, κτυπώντας τους αδελφούς Κοσμά και Δαμιανό, δεν μπορούσαν να τους διασπάσουν και να τους διαχωρίσουν, αφού και οι δυο τους ήταν

Οι Άγιοι Μάρτυρες Κοσμάς και Δαμιανός έζησαν κατά την περίοδο που βασίλευε ο Καρίνος και ο Νουμεριανός, γύρω στο 280 με 290. Καταγόντουσαν δε από τη Ρώμη. Ήταν αδέλφια και αφού σπούδασαν την ιατρική τέχνη, θεράπευαν όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τα κτίνη και τα άλογα ζώα. Για αντιμισθία της ιατρίας τους δεν έπαιρναν καθόλου χρήματα, καμιά ηλική αμοιβή, γι' αυτό και ονομάστηκαν Ανάργυροι. Κατηγορήθηκαν στο βασιλιά Καρίνο ότι ενεργούσαν τις ιατρίες και τα θαύματά τους χρησιμοποιώντας μαγική τέχνη και παραδόθηκαν έτσι στα χέρια του. Στην αρχή ο Καρίνος προσπάθησε να τους πείσει να αρνηθούν το Χριστό. Αλλά όχι μόνο αυτό δεν έγινε, αλλά έγινε το εντελώς αντίθετο. Έπεισαν οι Άγιοι Ανάργυροι τον βασιλιά Καρίνο να εγκαταλείψει την ειδωλολατρία του και να ασπαστεί το χριστιανισμό μετά από μια θεραπεία που του έκαναν. Αυτό συνέβη και ως εξής. Όταν άρχισε ο βασιλιάς να ρωτά τους Αγίους και να τους απειλεί ότι θα τους θανατώσει αν δεν αρνηθούν τον Χριστό, τότε μετατοπίστηκε η θέση του προσώπου του και στράφηκε προς τα πίσω από τη ράχη του. Γιατρεύτηκε όμως από τους Αγίους και ομολογώντας έκπληκτος αυτό το θαύμα, αρνήθηκε την ειδωλολατρία και ασπάστηκε το χριστιανισμό. Και μάλιστα όχι μόνο ο γιατρεμένος βασιλιάς ασπάστηκε το χριστιανισμό, αλλά και όλοι όσοι βρισκόντουσαν εκεί και γνώρισαν αυτό το θαύμα. Όμως το τέλος της ζωής των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού ήταν μαρτυρικό. Ο δάσκαλος που τους έμαθε την ιατρική τέχνη ζήλεψε γιατί η φήμη των Αγίων ήταν μεγαλύτερη από τη δική του και έτσι θεώρησε σωστό να προκαλέσει το θάνατο στους μαθητές του. Με έξυπνο κόλπο και με δόλο ανέβασε τους Αγίους σε ένα βουνό για να μαζέψουν δήθεν ιατρικά βότανα. Εκεί δε με πέτρες μεγάλες τους σκότωσε όπως παλιότερα ο Κάιν τον Άβελ.

Ας δούμε τώρα τι λέει το Απολυτίκιο που είναι αφιερωμένο σε αυτούς τους Αγίους. Άγιοι ανάργυροι και θαυματουργοί, επισκέψαστε τα ασθενείας ημών, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημίν.

κοντάκιο των Αγίων αναφέρει «Η την χάριν λαβώντες των ιαμάτων, εφαπλούτε την ρώσιν της εν ανάγκες, ιατρή θαυματουργή ένδοξη, αλλά τη ημών επισκέψη και των πολεμίων τα θράση κατευνάσατε, των κόσμων ιόμενη εν της θαύμασιν».

Και τέλος το μεγαλινάριο. Ίασιν σωμάτων ρώσιν ψυχών κοσμά θεοφόρε, συντοθείο δαμιανό νήματι υψώθεν αήλο χειρουργία της κατατριχωμένης ποικίλης πάθεση.

Αυτά λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, για τους Άγιους Αναργύρους, τον Άγιο Κοσμά και τον Άγιο Δαμιανό, τον οποίον η Εκκλησία τιμάει σήμερα 1η Ιουλίου. Σήμερα όμως η Εκκλησία μας τιμάει και μερικούς άλλους Αγίους. Ας δούμε λοιπόν ποιους άλλους Αγίους τιμά. Σήμερα λοιπόν τιμούμε τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Πέτρου του Πατρικίου, του γενομένου εν της Ευάνδρου.

Ακόμη θυμούμαστε τους Αγίους Δυσχυλίους Μάρτυρες, οι οποίοι τελειώθηκαν διαξήφων. Επίσης, ο Άγιος Μάρτυρας Μαυρίκιος, μέλητη Χριστής και υπομελισσόν δακνόμενος, τελειούται. Ακόμη, οι Άγιοι 25 Μάρτυρες, η Εννικομηδία, πυροί τελειούνται. Επίσης, σήμερα 1η Ιουλίου η Εκκλησία μας μνήμην ποιεί του Οσίου Πατρός ημών Βασιλείου του Συστησαμένου την Μονήν του Βαθέως Ρίακος. Τη αυτή ακόμη μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κωνσταντίνου του Θαυματουργού και των συναυτών.

Ας δούμε λίγα λόγια τώρα για τον Όσιο Πατέρα Πέτρο τον Πατρίκιο. Όσιος Πέτρος έζησε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Κωνσταντίνου και Ειρήνης γύρω στο 780 και καταγόταν από γονείς μεγαλοπρεπείς και ενδόξους. Ο πατέρας του ήταν στρατηγός, ονομαζόταν Κωνσταντίνος και κατήχε το αξίωμα του Πατρίκιου. Γι' αυτό και ο Όσιος Πέτρος επωνομάζεται Πέτρος ο Πατρίκιος. Από νεαρή ηλικία ο Άγιος φίτησε σε σχολεία και έτυχε αρκετά σημαντικής εκπαίδευσης. Σύναξε στη ψυχή του ως μέλισσα όλα τα μαθήματα της γραμματικής και της φιλοσοφίας. Έπειτα παντρεύτηκε, τιμήθηκε και έγινε δομέστικον των σχολών και απέκτησε και ο ίδιος το αξίωμα του Πατρικίου, αφού ο πατέρας του απέθανε. Όταν δε ο Νικηφόρος Πατρίκιος έγινε βασιλιάς το 802, κατέστησε τον Όσιο δομέστικο των Κανάτων και τον παρέλαβε μαζί του στη Βουλγαρία, όπου και πολέμησε εναντίον των Βουλγάρων. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, ενίκησαν μεν οι Βυζαντινοί, όμως ο Όσιος συνελήφθη από τους Βούλγαρους και μαζί με άλλους 50 άρχοντες ρίχθηκε στη φυλακή για να τιμωρηθεί. Ο Άγιος όμως Ιωάννης, ο επιστήθιος και ευαγγελιστής του Χριστού Απόστολος, φανερώθηκε σε αυτόν και τον απελευθέρωσε από τα δεσμά της φυλακής και τον συνόδευσε μέχρι τη γη των Βυζαντινών. Από τότε λοιπόν ο Μακάριος, αφού καταφρόνησε ως σκύβαλα όλα τα πράγματα του κόσμου, ανέβηκε στο όρος του Ολύμπου και αφού ενδύθηκε το αγγελικό σχήμα των μοναχών, εγυμνάστη στην πνευματική αρετή μαζί με τον μεγάλο τον Όσιο Ιωαννίκιο. Εκεί δε έζησε 34 χρόνια και μετά πήγε στην Κωνσταντινούπολη και αφού έφτασε εκεί στην Κωνσταντινούπολη, πήγε στο ναό που χτίστηκε από τον ίδιο πρωτού φυλακιστή από τους Βουλγάρους. Ο ναός αυτός ονομαζόταν Εύανδρος. Επειδή δε η γυναίκα του και ο γιος του είχαν πεθάνει, αυτός έχτισε μικρή καλύβη και έζησε εκεί για 8 χρόνια. Όσιος αυτός φορούσε τρίχινα φορέματα, παπούτσια δε στα πόδια του δε φόρεσε καθόλου το χρόνο της ασκήσεώς του και κατεπώνησε το σώμα του με νηστείες, αγρυπνίες και άλλες σκληραγωγίες.

αφού λοιπόν έζησε με καλό και θεάριστο τρόπο ανεπαύθη εν Κυρίω. Λέγεται μάλιστα ότι όταν ανεπαύθη εν Κυρίω αποκαλύφθηκε ότι κάτω από το τρίχινο του φόρεμα Όσιος φορούσε ένα άλλο φόρεμα πιο σκληρό πλεγμένο με ψάθες. Με αυτό το φόρεμα ενταφιάστηκε τελικά.

στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, να κάνουμε ένα μικρό υμνολογικό διάλειμμα, να αφήσουμε τις καρδιές μας να κατανοηγούν με ένα ύμνο παρμένο από τη λατρεία της Εκκλησίας μας και στη συνέχεια να επανέλθουμε για να πούμε ακόμα δύο λόγια για τον Άγιο Μάρτυρα Κωνσταντίνο των Θαυματουργών και τον Συναυτό Μαρτυρισάντων.

Επιστρέφουμε όμως τώρα, μετά από τον πολύ όμορφο και κατανυκτικό ύμνο που μόλις ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, στο συναξάρι της μέρας, για να πούμε λίγα λόγια για τον Άγιο Μάρτυρα Κωνσταντίνο τον Θαυματουργό και τον Συναυτό Αθλησάντων.

ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Μάρτυρας και οι συναυτοαθλήσαντες κατάγονταν από διάφορα μέρη, ήταν δε συνολικά γύρω στους 300. Πήγαν στην Αγία Πόλη των Ιεροσολύμων για να προσκυνήσουν και αφού προσκύνησαν όλους τους Αγίους τόπους έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα και αναχώρησαν στην έρημο του Ιορδάνη και εκεί διέμεναν. Αφού δε ήλθαν μια μέρα εις το επίνιο των Ιεροσολύμων την Ιώπη, βρήκαν ένα πλοίο στο οποίο επιβιβάστηκαν με σκοπό να φτάσουν στην Κύπρο και να αποβιβαστούν στο λιμάνι της Πάφου. Όμως το πλοίο, κλειδονιζόμενο από δυνατό και μεγάλο άνεμο, συνετρίβη και οι Άγιοι με τη χάρη του Θεού διασώθηκαν όλοι αυλαβείς και διαμοιράστηκαν σε ολόκληρο το νησί της Κύπρου. Ο Άγιος Κωνσταντίνος μαζί με άλλους τρεις συνοδούς του ήλθε σε κάποιο μέρος που ονομαζόταν Τραχιάδα και αυτό το μέρος το είχαν σαν βάση τους, αλλά περιήρχοντο ιεραποστολικός ολόκληρο το νησί, κηρύσσοντες παντού των Χριστών των Θεών αληθινών.

Όταν το άκουσε αυτό, ο τότε ηγεμόνας της Κύπρου που ονομαζόταν Σαβίνος, διέταξε να παρουσιαστούν μπροστά του. Οι Άγιοι δε, αφού ανακρίθηκαν, επέμεναν να ομολογούν τον Χριστόν ως Θεόν αληθινόν. Επειδή δε αρνήθηκαν να υποταχτούν στις διαταγές του ηγεμόνα και να αρνηθούν τον Χριστόν, άρχισαν τα σκληρά βασανιστήρια. Στην αρχή άρχισαν να τους κτυπούν με ομά βούνευρα και έπειτα τους έκλεισαν στη φυλακή. Την επόμενη μέρα ο ηγεμόνας διέταξε να τους παρουσιάσουν και πάλι μπροστά του. Επειδή όμως ξανά δεν επίθονταν για να θυσιάσουν σε ειδωλολατρικό θεό, διατάσσει να τους κρεμάσουν κατά κέφαλα και να ξύσουν τις σάρκες τους, μέχρις ότου εκοκκίνησε όλη η γη από το αίμα τους. Έπειτα πάλι τους έπιασαν και τους άπλωσαν σε πυρακτωμένες σιδερές πλάκες. Και όταν έγινε αυτό, έγινε και το επόμενο θαύμα. Οι Άγιοι, παρόλο ότι βρισκόντουσαν πάνω σε πυρακτωμένες σιδερές πλάκες, δεν έπαθαν τίποτε. Όμως το θαύμα τούτο, αντί να ανοίξει τις καρδιές των βασανιστών, προκάλεσε σε αυτούς αγανάκτηση και θυμό. Τους έκλεισαν ξανά στη φυλακή και μετά από παρέλευση κάποιων ημερών, με τη διαταγή του ηγεμόνα, τους έφεραν ξανά μπροστά του. Όταν δε ο ηγεμόνας διαπίστωσε ότι ήταν απαρασάλευτοι και σταθερότεροι στην πίστη του Χριστού και δεν άλλασαν αυτή τους την πίστη με όλα τα βασανιστήρια του κόσμου, τότε εξέδωσε την καταδικαστική του απόφαση. Τους αποκεφάλισαν εκείνη την ίδια στιγμή. Κάποιοι δε ευλαβείς χριστιανοί τη νύχτα παράλαβαν τα σώματα των Αγίων και τα ενταφίασαν με έντιμο τρόπο στο χωριό Ορμίδια.

Μετά από κάποια χρόνια φανερώθηκαν τα Άγια Λείψανα ως πηγή αναβλύζουσα άφθονα γιάματα, ώστε καθημερινά άπειρα θαύματα ετελούνταν και διαφόρους νόσους και πάθη εθεράπευον. Κοφοί έβρισκαν τη θεραπεία τους με την ενέργεια των Αγίων αυτών Λειψάνων. Ένας από εκείνους που θεραπεύτηκε ήταν και ο ηγεμόνας εκείνου του καιρού, ο οποίος, πάσχοντας από δυσεντερία και κοφότητα, προσήλθε με πόθο εις τα Άγια Λείψανα. Και ότου θαύματος έγινε αμέσως καλά και δοξάζοντας το Θεό και τους Αγίους του, ανήγειρε εκκλησία, την οποία αφιέρωσε στο όνομα του Αγίου Κωνσταντίνου του Θαυματουργού.

1η λοιπόν Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Επίσης τιμάει τη μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων Πέτρου του Πατρικίου, του γενωμένου εν της Ευάνδρου, και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κωνσταντίνου του Θαυματουργού και των συναυτό αθλησάντων.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή μας που ήταν αφιερωμένη στο συναξάρι της σημερινής μέρας. Το μόνο που απομένει να πούμε πια είναι να παρακαλέσουμε τους Αγίους Κοσμά και Δαμιανό, τους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό, τον Όσιο Πέτρο τον Πατρίκιο και τον Άγιο Μάρτυρα Κωνσταντίνο τον Θαυματουργό και τον Συναυτό Αθλησάντον, να παρακαλέσουμε λοιπόν όλους αυτούς τους Αγίους, τον οποίον η Εκκλησία τιμά τη μνήμη σήμερα 1η Ιουλίου, να πρεσβεύουν εις τον Παντοδύναμο Κύριο για όλους εμάς τους αμαρτωλούς δούλους Του.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Σε προηγούμενη εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, κάναμε λόγο για τις κυριότερες αιτίες του άγχους που κατάντησε έναν από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εποχής μας. Στη σημερινή εκπομπή θα κάνουμε λόγο για τη θεραπεία και την πρόληψη του άγχους. Τα όσα θα ακουστούν και στη σημερινή εκπομπή είναι παρμένα από το βιβλίο «Το άγχος και η ευθύνη μας» που εκδόθηκε από τη Χριστιανική Νεστία Πατρών. Θα σας τα μεταφέρω περιληπτικά, διασκευασμένα και γλωσσικά απλοποιημένα. Στην καταπολέμηση του άγχους, αγαπητοί μου ακροατές, θα μας βοηθήσει πρώτον η καλλιέργεια γνήσιας θρησκευτικότητας και η δημιουργία πνευματικής ζωής. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος να θρησκεύει. Η θρησκευτικότητα αποτελεί τη βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου. Μέσα στην ατμόσφαιρα της γνήσιας θρησκευτικότητας, ο άνθρωπος βρίσκει το νόημα και το πλήρωμα της ζωής. Βρίσκει την ολοκλήρωσή του. Όταν όμως αυτή η θρησκευτικότητα χαλαρώσει και ξεθοριάσει στον άνθρωπο, τότε αυτόματα δημιουργείται στον ψυχικό του κόσμο

κόσμων, αναταραχή, δυσαρμονία, υπαρξιακών κενών, όπως λένε οι ειδικοί. Μια εκτροπή από την ομαλή και φυσιολογική ζωή και κατά συνέπεια το άγχος. Η χαλάρωση και εξασθένιση της θρησκευτικότητας έχουν δυσμενή απήχηση πάνω στην ψυχική κατάσταση του ανθρώπου, επισημαίνει ο καθηγητής Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, στηριζόμενος στην επιστημονική του εμπειρία. Αυτό είναι το τραγικό σφάλμα του σύγχρονου ανθρώπου. Δεν επρόσεξε και δεν εβοήθησε τον εαυτόν του και υπέστη διάβρωση των θρησκευτικών του πεπιθήσεων και κατακόρυφη καθίζηση της πνευματικής του ζωής και κατόπιν μοιραία ακολούθησαν οι συνέπειες του άγχους. Επομένως η αποκατάσταση αυτής της κλονισμένης θρησκευτικότητας ή της αρρωστημένης θρησκευτικότητας είναι το φάρμακο για τη θεραπεία του άγχους. Θα αναφέρουμε στη συνέχεια δύο εκδηλώσεις της πνευματικής ζωής που κυριολεκτικά εξοβάλλουν το φόβο και στην περίπτωσή μας το άγχος. Η βαθιά ακλόνητη και έμπραχτη πίστη στο Θεό όχι μόνο παραμερίζει και εξαφανίζει το άγχος, αλλά και το προλαμβάνει. Όταν συχνά μας κυριεύει η αβεβαιότητα και η αγωνία, ο φόβος και η απογοήτευση από τις πολλές αντιξοότητες της ζωής, τότε η πίστη στο Θεό είναι το μυστικό με το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους φόβους, τα άγχη και τις αγωνίες. Με την πίστη ο μικρός και αδύνατος άνθρωπος έρχεται σε επικοινωνία με το Θεό. Παίρνει δύναμη από Αυτόν, αισθάνεται και βλέπει την παρουσία Του στη ζωή Του. Με την πίστη βλέπει και ελκύει την αγάπη του Θεού, την πρόνοια, την προστασία Του, στις προσπάθειες και στις δυσκολίες Του. Και αυτή ακριβώς η πίστη του χριστιανού που γίνεται με την πάροδο του χρόνου πείρα και βίωμά Του, Του δίνει αισιοδοξία, ειρήνη και αίσθημα ασφάλειας, δηλαδή απομακρύνει το άγχος. Γι' αυτό και ο Κύριος βεβαιώνει πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Πίστη στο Θεό σημαίνει και εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο χριστιανός που εμπιστεύεται τον εαυτόν του στο Θεό, τον Πανάγαθον και Παντοδύναμον, δεν αγωνιά, δεν αγχώνεται. Εάν πορευθώ εμέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμού ή, έλεγε ο Δαβίδ. Αυτή η βεβαιότητα, η σιγουριά ότι ο Θεός είναι μαζί μας, διώχνει το φόβο και την αγωνία. Να εμπιστευόμαστε λοιπόν τον εαυτό μας στο Θεό. Αυτό είναι το πιο δραστικό μέσο για την καταπολέμηση του άγχους. Να φροντίζουμε να εφαρμόζουμε στη ζωή μας την προτροπή που ακούμε πολλές φορές στη Θεία Λειτουργία και σε άλλες ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Παρόμοιο δραστικό φάρμακο είναι και η έμπραχτη αγάπη προς το Θεό και τον πλησίον. Γράφει τα εξής χαρακτηριστικά για την αγάπη ο Ευαγγελιστής της Αγάπης Ιωάννης, που έχουν σχέση και με το άγχος. Φόβος ούκε στην εν τη αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη εξοβάλλει το φόβο. Ο φοβούμενος ούτε τελείωτε εν τη αγάπη. Δηλαδή, όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τελεία αγάπη διώχνει το φόβο. Όποιος φοβάται δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τελεία αγάπη. Η αγάπη είναι πλήρωμα ζωής. Εκείνος που έμπραχτα βιώνει την αγάπη ζει μέσα στην ατμόσφαιρα και την παρουσία του Θεού. Αυτός έχει υπερνικήσει την ανθρώπινη αδυναμία,
ελευθερώθηκε από τα δεσμά της φιλαυτίας και του ατομισμού και επομένως απολαμβάνει ατμόσφαιρα πνευματικής ελευθερίας. Αυτή λοιπόν η κατάσταση της αγάπης προσφέρει απέραντη ζωτικότητα στη ψυχή και την ασφαλίζει από το άγχος και τις άλλες νοσηρές καταστάσεις. Ο άνθρωπος που γνήσια θρησκεύει, τα βλέπει, τα κρίνει και τα αντιμετωπίζει όλα κάτω από το πρίσμα της αιωνιότητας. Έτσι βλέποντάς τα γεγονότα που προκαλούν άγχος αποκτούν άλλες διαστάσεις και άλλη σημασία. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. «Πιστεύω πραγματικά πως αυτά που τώρα υποφέρομαι δεν ισοβαθμίζουν τη δόξα που μας επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον». Και αλλού στην προς Κορινθίους επιστολή του γράφει. «Γι' αυτό λοιπόν δεν χάνομαι το θάρρος μας, γιατί ό,τι προσωρινά ασκεί μια ελαφριά πίεση πάνω μας, μας προετοιμάζει για ολοέναν και μεγαλύτερον πλούτον αιώνιας δόξας. Δεν στοχεύομαι σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί όσα φαίνονται είναι πρόσχερα, ενώ όσα δεν φαίνονται είναι αιώνια».

Δεύτερο βασικό στοιχείο της θεραπείας του άγχους είναι η αυτογνωσία, δηλαδή η γνώση και η κατανόηση του εαυτού μας, του ψυχικού μας κόσμου. Ο άνθρωπος, αυτός ο άγνωστος κατά την έκφραση του Καρέλ, όπως μας διδάσκει η Αγία Γραφή και η πείρα και ιδιαίτερα η ψυχολογία του βάθους, δεν είναι αυτός που φαίνεται. Ο πραγματικός εαυτός μας κρύβεται πίσω από τα βλεπόμενα, βρίσκεται βαθιά μέσα στο σκοτεινό υποσυνείδητο. Σύμφωνα με τον υπολογισμό των ειδικών, τα 9 δέκατα του ψυχικού μας περιεχομένου βρίσκεται καταχωνιασμένον, άγνωστον και ανεξερεύνητον στο υποσυνείδητο. Εκεί βρίσκεται ο παλαιός άνθρωπος με όλα τα πάθη και τις αδυναμίες του. Εκεί βρίσκονται οι ποικίλες κληρονομικές καταβολάδες, οι ροπές, οι κλίσεις, τα έστιχτα. Εκεί ενεργούν θετικές και αρνητικές δυνάμεις, συγκρούσεις και συμπλέγματα που καταπιέζουν το ψυχικό μας κόσμο. Εκεί ακόμη αποθηκεύονται και μεταβάλλονται σε πονηρόν ή αγαθό θησαυρόν της καρδιάς όσα ο άνθρωπος βλέπει, διαβάζει, ακούει, σκέφτεται και πράττει. Αυτό λοιπόν το υποσυνείδητο με όλον του το άγνωστο περιεχόμενο επιδρά έντονα και ρυθμίζει την ψυχική μας κατάσταση και δημιουργεί τις ποικίλες νοσηρές καταστάσεις, μια από τις οποίες είναι και το άγχος. Αυτό όμως το βάθος του είναι μας δυστυχώς το αγνοούμε. Λίγοι, πολύ λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν κάπως ικανοποιητικά των πραγματικών εαυτών τους. Η αυτογνωσία είναι εξαιρετικά δυσκολοκατόρθωτη, γι' αυτό δυσεύρετη και έχει μεγάλη αξία. Κατά τον Άγιον Ισαάκ των Σύρων, όποιος αξιώθηκε να δει τον πραγματικό εαυτόν του είναι ανώτερος από εκείνον που αξιώθηκε να δει τους αγγέλους. Κι όμως είναι απόλυτη ανάγκη, εάν επιθυμούμε τη διόρθωσή μας, την επιτυχία μας και τη σωτηρία μας, αλλά και την ομαλή και υγιή ψυχική μας κατάσταση, να αποκτήσουμε σε κάποιον ικανοποιητικό βαθμό την αυτογνωσία. Εκείνος που δεν έχει αυτογνωσία είναι αδύνατον να βοηθήσει τον εαυτόν του και να λύσει τα ψυχολογικά του προβλήματα, όπως είναι το πρόβλημα του άγχους. Όταν δεν ξέρεις ποιος είσαι και τι κλείνεις μέσα σου, δεν ξέρεις και ποιος και πώς μπορεί να σε σώσει. Και μάλιστα όταν δεν ξέρεις από τι ακριβώς κινδυνεύεις και από τι απειλείσαι, δεν μπορείς να κραυγάσεις σωστά και να ζητήσεις βοήθεια. Μια παλιά παροιμία λέει: αν είσαι άρρωστος, πρόσεχε τον εαυτό σου. Αν είσαι καλά, πρόσεχε τον πιο πολύ, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρεις την αρρώστια σου. Και πόσες τέτοιες ψυχικές μας αρρώστιες αγνοούμε. Είναι λοιπόν απόλυτη ανάγκη με τη μελέτη της Αγίας Γραφής και την αυτοκριτική να γνωρίσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, από τον οποίο πηγάζει το άγχος και τα παρόμοια με αυτόν. Αυτήν την αλήθεια εκφράζει παραστατικά ένας ψυχολόγος όταν λέει: άγχος, δυστυχία, κατάθλιψη, απογοήτευση, νευρωτικότητα δεν είναι αποτελέσματα σύγκρουσης μεταξύ των δυσκόλων καταστάσεων και εμού, αλλά μεταξύ μου και του εαυτού μου, μιας κατάστασης εσωτερικής διαφωνίας την οποία μπορώ και πρέπει να μετατρέψω σε αρμονία. Αυτό το λυτρωτικό έργο καλούμαστε όλοι μας να κάνουμε στον εαυτό μας, με την αυτογνωσία να συνειδητοποιούμε αυτές τις εσωτερικές διαφωνίες ή διαφορετικές συγκρούσεις
και να τις μετατρέπουμε σε αρμονία. Στο έργο αυτό θα μας βοηθήσει αποτελεσματικά η αλήθεια της Αγίας Γραφής. Αν με καλούσαν, γράφει σύγχρονος Αμερικανός ψυχίατρος, να διαλέξω από την Αγία Γραφή ένα μόνο στίχο, θα διάλεγα αυτόν. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Οι λέξεις αυτές περικλείουν ολόκληρη τη θεωρία και μέθοδον της ψυχοθεραπείας. Τρίτο σπουδαίο στοιχείο της θεραπείας του άγχους είναι η ειλικρινής βαθιά και έμπραχτη μετάνοια. Η αληθινή μετάνοια κυριολεκτικά σαρώνει όλες τις νοσηρές ψυχικές καταστάσεις, επουλώνει πλήρως τις πληγές της αμαρτάνουσας ψυχής και χαρίζει σε αυτήν ευρωστία, εφορία και ευτυχία. Τα όσα λέγονται περί της μετάνοιας, ότι αποτελεί το μοναδικό φάρμακο κατά του άγχους, ούτε υπερβολικά είναι, ούτε εξωπραγματικά. Γιατί είναι χιλιομαρτυρημένη αλήθεια που συνεχώς διαπιστώνεται και επικυρώνεται από τους ειδικούς, ότι κύρια αιτία του άγχους είναι η ταραγμένη συνείδηση, η ένοχη και ελέγχουσα συνείδηση, της οποίας τη φωνή δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο να αποφύγουμε. Εάν λοιπόν πνευματικά είναι τα αίτια του άγχους, πνευματική πρέπει να είναι και η θεραπεία, δηλαδή η απαλλαγή από το βάρος της ενοχής. Αυτό δε κατορθώνεται μόνο με την ειλικρινή μετάνοια και με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και πολλοί ψυχίατροι, και μάλιστα από τους διαπρεπέστερους, αυτό το φάρμακο συνιστούν την τακτοποίηση της ενοχής, της συνείδησης. Περισσότερον όμως από τις γνώμες των ειδικών πάνω στο θέμα αυτό μιλάει η προσωπική πείρα. Αμαρτάνομαι και μένουμε στην κατάσταση της αμαρτίας. Πολύ σύντομα η ενοχή και οι τύψεις μας δημιουργούν ψυχικών κόπων και βάρος και άγχος και εκνευρισμών. Και όσον οι παραβάσεις μας παρατείνονται και αυξάνονται και γίνονται σοβαρότερες, τόσο και το βάρος μεγαλώνει και γίνεται δυσβάσταχτον και αφόρητον. Το ίδιο βλέπουμε και στους γύρω μας. Πολλοί θλιβερά θύματα της ποικίλης αμαρτίας τους ασφιχτιούν κάτω από το βάρος και το άγχος και την κατάθλιψη που έρχεται ως συνέπεια. Τέτοια είναι η αμαρτία, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Προτού πραγματοποιηθεί, κάνει τον άνθρωπο σαν μεθυσμένο. Όταν όμως γίνει και ολοκληρωθεί, τότε εκείνα μεν που εδημιούργησαν προς στιγμήν την ευχαρίστηση και ικανοποίηση εξαφανίζονται, σβήνουν. Μένει όμως ζωηρός ο κατήγορος. Η συνείδηση δηλαδή κάνει το έργο του βασανιστή, του δήμιου. Ξεσχίζει την καρδιά εκείνου που αμάρτησε και απαιτεί την εσχάτην καταδίκη. Η ψυχή του ανθρώπου γίνεται βαρύτερη και από το σίδερο. Η όλη όμως αυτή ανώμαλη κατάσταση κατά τρόπον εντυπωσιακών εξαφανίζεται από τη μια στιγμή στην άλλη, έπειτα από μια πραγματική μετάνοια και ειλικρινή εξομολόγηση, και η ψυχή πλημμυρίζει από γαλήνη και χαράν.

Στη συνέχεια θα κάνουμε λόγο για ορισμένους ακόμη πρακτικούς τρόπους καταπολέμησης και θεραπείας του άγχους. Πρώτος, προσγείωση στην πραγματικότητα. Οι περισσότεροι από εμάς τους ανθρώπους είμαστε παράξενοι και ακατανόητοι. Ενώ και έξυπνοι είμαστε και μόρφωση και γνώσεις πολλές έχουμε και πείρα διαθέτουμε, δεν μπορούμε δυστυχώς να προσγειωθούμε και περισσότερο να συμφιλιωθούμε με την πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, δεν ξέρουμε τι ζητάμε στη ζωή μας. Εκείνο που είπε ο Κύριος στους μαθητές του «Ουκ είδατε τι αιτήστε» συμβαίνει σε όλους μας. Ενώ ο Κύριος μας προσγειώνει στην πραγματικότητα και μας λέει «Εν το κόσμο θλίψην έξετε», και ενώ η πανανθρώπινη πείρα και μαζί και η προσωπική μας μαρτυρεί ότι οι θλίψεις και οι δοκιμασίες αποτελούν τον κλήρο μας και οι δυσκολίες, οι πειρασμοί και τα βάσανα αποτελούν το καθημερινό μας ψωμί. Εμείς δυστυχώς δυσκολευόμαστε να το δεχτούμε και να συμφιλιωθούμε με αυτήν τη χειροπιαστή πραγματικότητα. Παρεξηγούμε εύκολα τη ζωή, την αντικρίζουμε μόνον με την ευχάριστη όψη της και λησμονούμε τη δυσάρεστη και κατόπιν παθαίνουμε τούτον το θλιβερόν. Όταν έρθουν αυτές οι δυσκολίες της ζωής, απρόσκλητες κατά κανόνα, τότε επειδή είμαστε ψυχικά προετοίμαστοι και απροσγείωτοι, ευνηδιαζόμαστε και ύστερα δημιουργούμε μέσα μας στενόχωρο κατάσταση, δηλαδή άγχος. Όλα λοιπόν μας λένε και περισσότερον το προσωπικό μας συμφέρον τη ζωή μας να τη δεχτούμε όπως είναι και με τα καλά της και με τα δυσάρεστά της. Να ξέρουμε τι ζητούμε και να είμαστε ψυχολογικά προετοιμασμένοι για όλα. Η προτροπή του ψαλμοδού «Ετοιμάστην και ου και ταράχθην» έχει μεγάλη σημασία και είναι πάντοτε επίκαιρη. «Προετοιμάσα τον εαυτό μου και όταν ήρθαν οι πειρασμοί και οι καταιγίδες της ζωής δεν τα έχασα, δεν ταράχτηκα». Ιδιαίτερα χρειάζεται εκ μέρους μας συμφιλίωση με τις ποικίλες δυσκολίες, δηλαδή ειρηνική και ψύχρεμη και πρόθυμη, θα έλεγε κανείς, αποδοχή των θλίψεων. Το να αποφύγουμε τις θλίψεις δεν μας ανήκει, δεν εξαρτάται από μας, θα έρθουν οπωσδήποτε. Μπορούμε όμως ορθά να τις αντιμετωπίσουμε, με αποτέλεσμα όχι μόνο άγχος να μην δημιουργούμε, αλλά και πολλή ψυχική ωφέλεια να αποκομίζουμε. Μην λησμονούμε και τούτον το βασικό. Οι θλίψεις και οι δοκιμασίες μας, κατά τη βεβαίωση της Αγίας Γραφής, είναι πάντοτε στα μέτρα μας. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος το επιβεβαιώνει και η πείρα. «Οι πειρασμοί», γράφει ο Απόστολος Παύλος, «που αντιμετωπίσατε ως τώρα δεν ήταν παρά στα ανθρώπινα μέτρα σας. Και ο Θεός που κρατάει τις υποσχέσεις του δεν θα επιτρέψει σε κανέναν πειρασμό να ξεπεράσει τις δυνάμεις σας, αλλά όταν έρθει ο πειρασμός θα δώσει μαζί και τη διέξοδο ώστε να μπορέσετε να τον αντέξετε». Άλλωστε, ως χριστιανοί που είμαστε, έχουμε τον τρόπο και τα ισχυρά πνευματικά μέσα αντιμετώπισης όλων των δοκιμασιών της ζωής, όπως είναι η πίστη, η προσευχή, η μελέτη του Θείου Λόγου, τα μυστήρια κλπ. Αρκεί εμείς να τα χρησιμοποιούμε και να διακρίνουμε το συμφέρον μας και να βοηθούμε τον εαυτό μας με την πρόθυμη υπακοή στο θέλημα του Θεού. Να είμαστε σε θέση να λέμε με τον Απόστολο Παύλο
ησυχάσαμεν υπόντες το θέλημα του Κυρίου γινέστο. Δεύτερο, συνεχής πνευματική τροφοδοσία. Να φροντίσουμε, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ψυχική εφορία, η πνευματική μας τροφοδοσία να είναι επαρκής και συνεχής. Οι ανάγκες προγραμματίζονται και η πνευματική μας τροφοδοσία ως ανάγκη πρέπει να προγραμματίζεται. Εάν θέλουμε να λυτρωθούμε από τις ψυχικές μας ανομαλίες, είναι ανάγκη να αλλάξουμε νοοτροπία και τακτική. Να προσέξουμε την αθάνατη ψυχή μας και να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα και τις ανάγκες της. Η καθημερινή προσευχή, η τακτική προσέλευση στη Θεία Λατρεία, η μελέτη και ακρόαση του Θείου Λόγου, η προγραμματισμένη εξομολόγηση, η Θεία Κοινωνία, η συμμετοχή σε οικοδομητικές συνάξεις, η αυτοκριτική, είναι μερικές συγκεκριμένες βασικές ανάγκες της ψυχής που πρέπει κατά τρόπο συχνών και προγραμματισμένων να ικανοποιούμε. Τονίζουμε και πάλι αυτήν την πνευματική τροφοδοσία να είναι τακτική, επαρκής, επιμελής και προγραμματισμένη. Εάν γίνει αυτό, τότε η ψυχή όχι μόνο θα είναι απαλλαγμένη από νοσηρές καταστάσεις όπως το άγχος, αλλά θα έχει απεριόριστη εφορία και ευεξία όπως το καλό φροντισμένο και τροφοδοτημένο σώμα. Τρίτον, συνεχής πνευματικός αγώνας. Συνεχής αγώνας και προσπάθεια για τον πνευματικό μας καταρτισμό και τη σωτηρία μας. Ο κλήρος γενικά και το περιεχόμενο της ζωής του ανθρώπου πάνω στη γη είναι ο σκληρός και συνεχής και ισόβιος αγώνας. Όλα στη ζωή μας απαιτούν προσπάθεια και κόπον. Οποιοδήποτε αγαθό θέλει να πετύχει ο άνθρωπος απαιτεί τον ανάλογο αγώνα και την κούραση. Τα αγαθά κόπισκτώνται. Αυτό το έχουμε εννοήσει, γι' αυτό με πολύ ζήλο έχουμε αποδηθεί στο σκληρό αγώνα της ζωής με τον αντικειμενικό σκοπό να πραγματοποιήσουμε τις επιδιώξεις μας και να ικανοποιήσουμε τους πόθους μας. Αυτός ο αγώνας της επιβίωσης και φυσιολογικός είναι και χρέος μας αποτελεί. Εδώ όμως ευρίσκεται το ακατανόητο πρόβλημα. Ενώ για τον αγώνα της επιβίωσης είμαστε πρόθυμοι και υποδειγματικοί και κυριολεκτικά καταναλυσκόμαστε για τον άλλον τον αγώνα, τον υψηλότερον και πνευματικότερον, που αποβλέπει στην πραγματοποίηση του σκοπού της ζωής μας, της ψυχικής μας μόρφωσης, του καταρτισμού και της σωτηρίας μας, εκεί είμαστε εξαιρετικά αμελείς, δύσκολοι, δυσκίνητοι. Θέλουμε βέβαια να διορθωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι, αλλά χωρίς κόπον και αγώνα. Επιθυμούμε τη σωτηρία της ψυχής μας, δεν είμαστε όμως διατεθειμένοι για προσπάθειες και θυσίες. Και όμως η ζωή μας πάνω στη γη, χωρίς αυτόν τον πνευματικό αγώνα που είναι συνδεδεμένος με την αιωνιότητα, είναι άχαρης. Δεν έχει νόημα και σκοπών και υψηλών περιεχόμενων. Δεν ικανοποιεί τις εφέσεις της ψυχής. Είναι κουραστικός και εκνευριστικός. Δημιουργεί άγχος. Είναι δεδομένο της πείρας. Όποιος δεν αγωνίζεται στη ζωή του έχει αγωνία. Τα πράγματα όμως μεταβάλλονται ριζικά από τη στιγμή που ο χριστιανός ξέρει γιατί ζει και υπάρχει και από πού έρχεται και πού πηγαίνει και ιδιαιτέρως από τη στιγμή που με ζήλον αναλαμβάνει και διεξάγει τον λεγόμενο πνευματικό αγώνα που αποβλέπει στην πραγματοποίηση του υψηλότερου σκοπού, της θέωσης του ανθρώπου.
πάνω στον αγώνα αυτό θα φτιάξει και θα ολοκληρώσει την προσωπικότητά του. Ο αμαρτωλός άνθρωπος βρίσκει το νόημα και το πλήρωμα της ζωής και την ικανοποίηση όλων των υψηλών πόθων και προσδοκιών του. Ο αγώνας αυτός αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του αληθινού χριστιανού.

τέταρτο μέσο κατά πολέμησης και πρόληψης του άγχους είναι η προσοχή στην πολυπραγμοσύνη. Τα παλαιότερα χρόνια οι άνθρωποι έλεγαν «πεινάω» και πράγματι υπήρχε φτώχεια και στέρηση. Σήμερα στην εποχή μας οι άνθρωποι δεν λένε ότι «πεινάω», αλλά κάτι άλλο χειρότερο: «είμαι κουρασμένος». Και πράγματι ο σύγχρονος άνθρωπος είναι έντονα κουρασμένος ψυχικά και σωματικά, με τεντωμένα τα νεύρα και έκδηλον το άγχος. Γιατί λοιπόν ο σύγχρονος άνθρωπος με τις τόσες ανέσεις και την ποικιλία των ψυχαγωγικών του ευκαιριών παραπονείται ότι είναι κουρασμένος? Πολλοί παράγοντες ασφαλώς συντελούν, και μαζί με αυτούς και ο παράγοντας που λέγεται πολυπραγμοσύνη. Ο άνθρωπος της εποχής μας ασχολείται με πολλά, καταπιάνεται με πολλά και φορτώνεται με περισσότερα και δυσβάσταχτα φορτία. Έτσι εύκολα ξεπερνάει τα όρια της αντοχής του και αρχίζει κατόπιν η υπερένταση, ο εκνευρισμός, οι ιδιοτροπίες. Όλοι και όλα τον ενοχλούν. Τίποτα δεν τον ευχαριστεί. Δεν είναι μόνο οι επαγγελματικές και οικογενειακές φροντίδες και ασχολίες, αλλά και πολλές άλλες. Η ζωή μας έγινε πολυσύνθετη. Εξαφανίστηκε η απλή ζωή. Ένα σωρό περιττά πράγματα και χίλιες δυο περιττές ασχολίες μπήκαν στη ζωή μας, στο καθημερινό μας πρόγραμμα. Πιθανόν πολλά από αυτά να είναι και επιβλαβή, όπως είναι η χαρτοπεξία, ορισμένες συναναστροφές και συναισθιάσεις, αρκετές εκδρομές και ταξίδια, η παρακολούθηση ακατάλληλων εκπομπών και θεαμάτων, ορισμένες εορταστικές εκδηλώσεις. Κοντά σε όλα αυτά έχουμε δημιουργήσει και πολλές πλασματικές ανάγκες και στενάζουμε κατόπιν να τις ικανοποιήσουμε. Χτίζομαι μέγαρα και κατόπιν ζούμε μέσα σε αυτά με κλονισμένη την υγεία. Αγοράζουμε αυτοκίνητα και μας περιφέρουν στους δρόμους κουρασμένους και αγχώδεις. Πόσες και πόσες από αυτές τις περιττές ή ολίγων χρήσιμες απασχολήσεις μας θα μπορούσαν να κοπούν, να περιοριστούν για να ελευθερωθούμε και να ξελαφρώσουμε λίγο? Οι ειδικοί μας συμβουλεύουν ότι είναι ανάγκη να υπολογίζουμε την αντοχή μας, να συνειδητοποιήσουμε τον ρυθμό μας, να θέτουμε όρια στην ενεργητικότητά μας. Ο κάθε άνθρωπος έχει πάντοτε περιορισμένες δυνατότητες ενέργειας και δράσης και απόδοσης, καθώς και ορισμένα όρια αντοχής. Οπωσδήποτε δεν πρέπει να τα ξεπερνούμε, διότι πολύ σύντομα θα έρθουν οι ανεπιθύμητες συνέπειες, μια από τις οποίες είναι και η κούραση και το άγχος. Αυτή δε η τάση της πολυπραγμοσύνης δεν προέρχεται πάντοτε από τη φιλεργία μας και το χρέος μας προς το καθήκον, αλλά από την πλεονεξία μας, διότι τα θέλουμε όλα πλούσια και άνετα και από ένα πνεύμα ματαιοδοξίας που μας σωθεί σε έναν άχαρη συναγωνισμό επίδειξης, σπατάλης κλπ. Πέμπτον, να προσέξουμε το ποιόν της ψυχαγωγίας. Ας προσέξουμε λοιπόν και το είδος και τον τρόπο της ψυχαγωγίας μας. Η ψυχαγωγία γενικά αποτελεί μια ανάγκη για τον άνθρωπο. Όμως αυτή η ψυχαγωγία αποτελεί ένα δίκοπο μαχαίρι στα χέρια του ανθρώπου. Μπορεί μια ψυχαγωγία να ξεκουράσει, να ανανεώσει τις δυνάμεις και να ωφελήσει τον άνθρωπο. Μπορεί όμως η υποτιθόμενη ψυχαγωγία να τον βλάψει, να τον κουράσει, να του σπάσει το νευρικό σύστημα, να δημιουργήσει άγχος. Και συνήθως αυτό συμβαίνει με τους περισσότερους. Δεν προσέχουν το είδος και τον τρόπο και τον τόπο της ψυχαγωγίας. Το κάθε τι που φαίνεται ψυχαγωγία δεν είναι τέτοια και δεν εκπληρώνει το σκοπό της ψυχαγωγίας, που είναι η εκτόνωση και η ωφέλεια.
Συγκεκριμένα θα αναφέρομαι το είδος της ψυχαγωγίας που λέγεται θέαμα και το οποίο με τόση ευκολία για τις τηλεόρασεις μπήκε σε όλα τα σπίτια και έγινε ο μεγάλος πειρασμός μικρών και μεγάλων. Δεν θα ασχοληθούμε εδώ με το ποιόν και την επίδραση και τα αποτελέσματα που έχει το σύγχρονο θέαμα στις ψυχές των ανθρώπων. Μόνο λίγα θα υπογραμμίσουμε που έχουν σχέση με το θέμα μας. Το θέαμα, είτε κινηματογράφος λέγεται, είτε τηλεόραση, δεν μπορούμε να το κατατάξουμε σήμερα στη ψυχαγωγία, διότι απλούστατα δεν εκπληρώνει των σκοπών και των προορισμών της ψυχαγωγίας. Ούτε εκτονώνει, ούτε ξεκουράζει, ούτε μας ανανιώνει τις δυνάμεις, ούτε και ευρύτερα μας ωφελεί. Αντίθετα κουράζει, εκνευρίζει, δημιουργεί τύψεις και φιάλτες, σπάει το νευρικό μας σύστημα και τελικά βλάπτει και μάλιστα βλάπτει αφάνταστα. Οι ελάχιστες ωφέλειες που προσφέρει το σύγχρονο θέαμα εκμηδενίζονται μέσα στις πολλές και ποικίλες βλάβες. Έκτο, η ταπείνωση. Τα όσα λέχτηκαν ως εδώ αποβλέπουν κυρίως στη θεραπεία της τόσο νοσηρής και οχληρής ψυχικής κατάστασης που ονομάζεται άγχος. Κατά το γνωστό όμως αξίωμα της ιατρικής, καλύτερον το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Και το καλύτερον και ασφαλέστερον προληπτικό φάρμακο που όχι μόνο θεραπεύει, αλλά και προλαμβάνει και δεν αφήνει περιθώρια ανάπτυξης του άγχους, είναι η καλλιέργεια από μέρους μας και η απόκτηση της ταπείνωσης. Η γνήσια και αληθινή ταπείνωση που χωρίς δυσκολίες και αντιδράσεις συμφιλιώνεται με την πραγματικότητα και πρόθυμα υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού είναι πηγή ανέκφραστης ψυχικής ευφορίας, γαλήνης και πραότητας. Είναι πολύ εκφραστική η φράση και η προτροπή του Κυρίου «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώ στη καρδία και βρίσετε ανάπαυση τες ψυχές ημών». Ο Κύριος την πραότητα και την ψυχική ειρήνη τη συνδέει με την ταπείνωση. Είναι καρπός και αποτέλεσμα της ευλογημένης αυτής αρετής που λέγεται ταπείνωση και ταπεινοφροσύνη. Εάν θέλετε, μας λέει ο Κύριος, να απαλλαγείτε από την αγωνία και το άγχος, από τον εκνευρισμό και την ανησυχία και να έχετε πραότητα και ειρήνη και ψυχική ανάπαυση, μιμηθείτε το παράδειγμα μου και γίνετε ταπεινή τη καρδία. Από τίποτε άλλο δεν έχουμε τόσο ανάγκη εμείς οι άνθρωποι της εποχής μας παρά από ταπείνωση. Από ταπείνωση, όπως τη διδάσκει η Αγία Γραφή, όπως μας την επαρουσίασε ο Κύριος, όπως την ανέπτυξαν και την βίωσαν οι πατέρες και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Όλα θα πήγαιναν πολύ καλύτερα στη ζωή μας και όχι απλά θα είμαστε λυτρωμένοι από νοσηρές ψυχικές καταστάσεις, αλλά ακόμη θα είμαστε και σωστοί και ολοκληρωμένοι και κατά πάντα υγιείς ψυχικά άνθρωποι και θα είχαμε επιπλέον πλούσια τη χάρη και την ευλογία του Θεού στη ζωή μας και τα έργα μας, αν είχαμε λίγη ταπείνωση. Τουλάχιστον ας παραδεχτούμε και ας συνειδητοποιήσουμε τη μεγάλη αυτήν έλλειψη της ταπεινοφροσύνης και συγχρόνως ας το κάνουμε και έτοιμα θερμής προσευχής αλλά και καθημερινής προσπάθειας και άσκησης προς απόκτησή της. Υλικό για ταπείνωση υπάρχει άφθονος σε εκείνους που ποθούν την ανόρθωσή τους. Η καθημερινή ζωή με τις ποικίλες εκδηλώσεις μας παρέχει ισχυρά κεντρίσματα ταπείνωσης. Όλα μας φωνάζουν ταπεινώσου, τα σφάλματα μας, οι αδυναμίες μας, οι πολλές και συνεχείς αμαρτίες μας, οι βασικές και σοβαρές ελλείψεις μας, οι ασθένειες μας.
Ιδιαίτερα όμως ο Θεός επιτρέπει και παραχωρεί στον καθένα μας γεγονότα και περιστατικά προς ταπείνωση, όπως είναι οι πτώσεις μας, οι αποτυχίες μας, οι συγκρούσεις με τους άλλους, οι περιφρονήσεις των άλλων, οι υποδείξεις και παρατηρήσεις που μας γίνονται, οι οικογενειακές δυσκολίες, οι επαγγελματικές δυσχέρειες και πλήστα άλλα περιστατικά που αποτελούν και πλούσιον και πολύτιμων υλικών ταπείνωσης. Αρκεί κανείς να έχει λίγη σοφία και διάκριση, να ακούει αυτήν τη φωνή του Θεού και να συμμορφώνεται προς το θέλημά του, που είναι η ταπείνωση, το πλήρωμα και η συνισταμένη όλων των αρετών, το θησαυροφυλάκιον των αρετών, κατά την έκφραση του Μεγάλου Βασιλείου. Αγαπητοί μου ακροατές, φτάσαμε με τη βοήθεια του Θεού στο τέλος και τούτης της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Ο Θεός μαζί σας. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

χαρί μου. Διδαχές Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας από τους πατέρες και τις μητέρες της ερήμου.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είμαστε και πάλι μαζί για να ακούσουμε διδαχές ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από τους πατέρες και τις μητέρες της ερήμου. Μαζί μας σήμερα στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Διηγούνται λοιπόν ότι σε εκείνη την έρημο της Θηβαΐδας έζησε κάποτε ένας μοναχός, Μακάριος, ο οποίος έκτισε πρώτος μοναστήρι στη Σκήτη. Και εκεί ο τόπος είναι πολύ ερημικός, που για να φτάσει στην έρημο εκείνη από την Ιτρία πρέπει να βαδίσεις μία μέρα και μία νύχτα με 1002 μεγάλους κινδύνους στο δρόμο σου. Γιατί λίγο να χάσεις το δρόμο και να χαθείς, αρχίζεις ατελείωτη περιπλάνηση, κινδυνεύοντας μέσα στην έρημο. Αυτοί που ασκήτευαν εκεί είναι όλοι τους ενάρετοι και τέλειοι μοναχοί, γιατί χωρίς αρετή και τελειότητα είναι αδύνατο να παραμείνει κανείς εκείνο τον άγριο τόπο, όπου λείπουν όλα τα απαραίτητα και για τη στοιχειώδη έστω επιβίωση. Αυτός λοιπόν ο Μακάριος, ο οποίος ζούσε στην πολιτεία, κάποτε συναντήθηκε με το μεγάλο Αβά Μακάριο και καθώς έμεναν να περάσουν στην απέναντι όχθη του Νείλου, μπήκανε σε ένα πολύ μεγάλο πλεούμενο όπου είχαν μπει και δύο ανώτεροι αξιωματούχοι με φοβερή έπαρση. Είχαν άμαξα ολοχάλκινη, άλογα με χρυσά χαλινάρια, στρατιώτες για προσωπική φρουρά και υπηρέτες που φορούσαν πολυτελή ενδύματα και ζώνες χρυσοστόλιστες. Καθώς οι πυρμένοι αυτοί αξιωματούχοι αντίκρισαν τους μοναχούς και τους είδαν

κάθονται σε μία γωνία ντυμένοι παλιά κουρελιασμένα ρούχα, εθαύμασαν την απλότητά τους. Μάλιστα ένας από αυτούς τους αξιωματούχους, πλησιάζοντας τους μοναχούς, τους είπε: «Εσείς είστε πραγματικά μακάριοι, γιατί έχετε εμπέξει τον κόσμο». Τότε ο μακάριος της Κίτης, ο λεγόμενος πολιτικός, του αποκρίθηκε: «Πράγματι, εμείς εμπέξαμε τον κόσμο, μα εσάς σας εμπέζει ο κόσμος. Και πρέπει να γνωρίζεις ότι αυτό δεν το είπες με τη δική σου θέληση, αλλά με φωτισμό άνωθεν, όπως οι προφήτες, διότι και οι δύο μας ακούμε στο όνομα Μακάριος». Τότε ο αξιωματούχος, ακούγοντας τούτο το λόγο, αισθάνθηκε να τον πλημμυρίζει ένα κύμα κατανήξεως. Τα παράτησε όλα και πήγε στο σπίτι του. Εκεί ξεντήθηκε τα χρυσοστόλιστα ρούχα του και διάλεξε από εδώ και μπρος να γίνει μοναχός, κάνοντας και πολλές ελεημοσύνες. Πριν από αυτόν, δηλαδή τον Άγιο Μακάριο, σε αυτά τα μέρη της Νητρίας ζούσε ένας ασκητής ονομαζόμενος Αμούν, που την ψυχή του είχε δει να ανεβαίνει προς τον ουρανό την ώρα της κοιμήσεώς του ο Άγιος Αντώνιος. Αυτός ήταν από τους πρώτους μοναχούς που είχαν έρθει στην Νητρία. Καταγόταν από γενιά ευγενών και πλουσίων και οι γονείς του τον επίεζαν να νυμφευθεί, ενώ εκείνος δεν ήθελε. Όταν πια τον ανάγκασαν να προχωρήσει σε γάμο, εκείνος έπεισε την κόρη που πήγε για σύζυγο να μείνουν στο ίδιο δωμάτιο, αλλά κρυφά να ζήσουν παρθενικό βίο. Δεν πέρασαν πολλές μέρες και εκείνος έφυγε για τα ερημικά μέρη της Νητρίας, ενώ εκείνη από την πλευρά της προσκάλεσε τις κοπέλες που είχε στην υπηρεσία της στο σπίτι να ζήσουν όλες μαζί παρθενικό βίο και μετέτρεψε το σπίτι σε μοναστήρι. Εκεί που ασκήτευε μόνος ο αβάς Αμούν στην Νητρία, του φέρνουν αλυσοδεμένο ένα παιδί λυσασμένο. Ένα λυσασμένο σκυλί το είχε δαγκώσει και του μετέδωσε τη λύσα. Το παιδί πονούσε και σπάραζε ολόκληρο από τη φοβερή αρρώστια και αφόρητο πόνο. Ο γέροντας, όταν είδε τους γονείς του να του φέρνουν το παιδί και να τον παρακαλούν για τη γιατριά του, τους λέει: «Γιατί με ενοχλείτε, καλοί μου άνθρωποι, ζητώντας μου να κάνω πράγματα πέρα και πάνω από τη δύναμή μου, την ώρα μάλιστα που κρατάτε στα ίδια τα χέρια σας τη βοήθεια? Πάτε λοιπόν να δώσετε πίσω στη χείρα το βόδι που κρυφά τη σφάξατε και ο γιος σας θα γίνει αμέσως καλά». Εκείνοι που ελέγχθηκαν με αυτόν τον τρόπο, με πολύ χαρά έκαναν αυτό που τους είπε ο γέροντας και ο γιος τους, με προσευχή του γέροντα, έγινε τελείως καλά. Άλλοτε πάλι πήγαν να τον δουν κάποιοι έτσι για επίσκεψη, στους οποίους ο γέροντας, θέλοντας να δοκιμάσει τη διάθεσή τους, είπε: «Σας παρακαλώ να μου φέρετε ένα πιθάρι για να βάζω μέσα αρκετό νερό και να μην μου λείπει όταν είναι να υποδεχθώ επισκέπτες». Εκείνοι του υποσχέθηκαν να του φέρουν αυτό που είχε ζητήσει. Όταν όμως έφτασαν στο χωριό, μετάνιωσε ο ένας από τους δύο και λέει στον άλλον: «Εγώ δεν πάω να σκοτώσω την κούραση, την καμήλα μου, κι ούτε θα της φορτώσω το πιθάρι, μην μου ψοφήσει». Ο άλλος τα άκουσε αυτά και χωρίς να πει τίποτα, παίρνει και ζεύει τα δύο γαϊδωράκια του και με πολύ κόπο μετέφερε το πιθάρι στο γέροντα. Μόλις τον είδε ο αβάς Αμούν, του λέει: «Γιατί την ώρα που εσύ ανέβαινες προς τα εδώ, η καμήλα του φίλου σου ψόφησε?» Και πράγματι, όταν επέστρεψε στο χωριό, βρήκε την καμήλα να την τρώνε οι λύκοι. Διηγούνται και πολλά άλλα θαύματα που έκανε μπροστά σε κόσμο ο αβάς Αμούν. Μια φορά ήρθε να τον δουν μερικοί μοναχοί και να τον προσκαλέσουν σταλμένοι από τον Άγιο Αντώνιο, που βρισκόταν στην εσωτέρα έρημο. Ξεκινώντας να επιστρέψουν με το γέροντα προς τον Άγιο Αντώνιο, βρήκαν κάποιο παραπόταμο του Νείλου. Εκεί βλέπουν ξαφνικά να φτάνει στην απέναντι όχθη ο αβάς Αμούν, ενώ εκείνοι χρειάστηκε να κολυμπήσουν. Μόλις έφτασαν στον Άγιο Αντώνιο, πρώτος του μίλησε ο Αντώνιος και του λέει: «Επειδή ο Θεός μου αποκάλυψε πολλά για την αγιότητά σου, καθώς και για την κοίμησή σου, σκέφτηκα πως είναι πολύ αναγκαίο να σε προσκαλέσω να έρθεις εδώ, να εφρανθούμε στη συνάντησή μας
και να προσευχηθούμε ο ένας για τον άλλο. Τον έβαλε μετά σε ένα ξεχωριστό κελί, σε αρκετή απόσταση από εκεί, και του παρήγγειλε να μην φύγει από εκείνο τον τόπο, ήσαμε να φτάσει το τέλος του. Και όταν ο Αββάς Αμμούν αναπαύθηκε εν κυρίω εκεί πέρα, ολομόναχος, ο Άγιος Αντώνιος είδε την ψυχή του που οι άγγελοι την ανεβάζανε στον ουρανό. Υπήρχε και ένας άλλος μαθητής του Αγίου Αντωνίου. Τον έλεγαν Παύλο. Όλοι τον έλεγαν Παύλος ο Απλός. Αυτός, όταν έπιασε τη γυναίκα του να μαρτάνει με κάποιον άλλον άνδρα, χωρίς να πει σε κανέναν τίποτα, ξεκίνησε να πάει στην έρημο στον Αββά Αντώνιο. Φτάνοντας, πρόσπεσε γονατιστός στα πόδια του και τον παρακαλούσε να τον κρατήσει κοντά του και να βρει τη σωτηρία του. Τότε ο Αντώνιος του λέει: «Μπορείς να σωθείς αν αποκτήσεις υπακοή, και ό,τι και να ακούσεις από μένα το εφαρμόζεις». Ο Παύλος του είπε: «Όσα και αν προστάξει η αγιοσύνη σου θα τα κάνω». Ο Αντώνιος, θέλοντας να δοκιμάσει τη δύναμη και τη θέλησή του, του λέει: «Στάσου σε αυτόν εδώ τον τόπο και να προσεύχεσαι ώσπου να μπω και να σου φέρω εργόχειρο να δουλέψεις». Έφυγε ο γέροντας και μπήκε στο σπήλαιό του, αλλά τον έβλεπα από μια χαραμάδα που έμεινε ακίνητο σε εκείνο το σημείο επί μια εβδομάδα και ασέκαιγε το λιοπύρι. Μετά από μια εβδομάδα βγήκε ο Αντώνιος από το σπήλαιο και του λέει: «Έλα να φας». Όταν όμως ετοίμασε το τραπέζι και έβαλε και τα φαγητά, του λέει: «Κάθισε, αλλά μέχρι το βράδυ να μην βάλεις τίποτα στο στόμα σου, απλώς να βλέπεις τα φαγητά». Όταν ήρθε το βράδυ και ο Παύλος δεν είχε φάει τίποτα, του λέει ο Αντώνιος: «Σήκω τώρα, κάνε την προσευχή σου και να κοιμηθείς». Ο Παύλος έκαμε όπως του είπε, αφήνοντας το τραπέζι και πηγαίνοντας να προσευχηθεί και μετά να κοιμηθεί. Στα μισά της νύχτας το ξυπνάει η προσευχή πάλι. Του κράτησε αρκετές ώρες, μέχρι την 9η δηλαδή, το απόγευμα της νέας μέρας. Ο γέροντας έβαλε πάλι τραπέζι και φώναξε τον Παύλο να έρθει να φάει. Δεν πρόλαβε ο Παύλος να βάλει 3 μπουκές ψωμί στο στόμα του και ο γέροντας τον πρόσταξε δίχως να πιει καθόλου νερό, να πάει πορεία στην έρημο, λέγοντάς του: «Πήγαινε και να επιστρέψεις εδώ μετά από 3 μέρες». Αφού έγινε και αυτό, ήρθαν μερικοί μοναχοί να επισκεφθούν τον γέροντα, και ο Παύλος πρόσεχε τον Άγιο Αντώνιο και πρόσμενε να του πει τι ήθελε να κάνει. Και ο Βάς Αντώνιος του είπε: «Να διακονείς τους αδελφούς μας κρατώντας σιωπή και να μου βάλεις μπουκιά στο στόμα σου, ήσαμε να φύγουν». Όταν λοιπόν πέρασε και η 3η εβδομάδα και ο Παύλος δεν είχε φάει τίποτα, οι αδελφοί το ρώτησαν για ποιο λόγο σιωπά, και αφού εκείνος δεν αποκρινότανε, του λέει ο Αββά Αντώνιος: «Γιατί σιωπάς?». Μίλησε λοιπόν στους αδελφούς και τότε εκείνος άνοιξε το στόμα του και μίλησε. Άλλη φορά πάλι κάποιος επισκέπτης έφερε στον Αββά Αντώνιο ένα σταμνί με μέλι και λέει ο γέροντας στον Παύλο: «Σπάσε το σταμνί να χυθεί το μέλι». Ο Παύλος έκανε ό,τι του είπε και ο γέροντας του λέει τώρα: «Μάζεψε το μέλι με ένα κοχύλι πάνω-πάνω για να μην πάρεις μαζί τίποτα χώματα βρώμικα». Άλλη φορά πάλι τον πρόσταξε να βγάζει νερό από το πηγάδι όλη μέρα. Του μάθε να πλέκει καλάθια, μα ύστερα από μερικές μέρες τον φώναξε να τα ξεπλέξει όλα. Άλλη μέρα πήρε το πανοφόρι του και το ξύλωσε, και μετά του είπε να το ράψει, το ξαναξύλωσε και εκείνος το ξανάραβε. Και ο υποτακτικός Παύλος απόκτησε τόσο μεγάλη υπακοή, ώστε να λάβει άνωθεν από το χάρισμα να βγάζει από τους ανθρώπους δαιμόνια. Και όσα δαιμόνια δεν μπορούσε να βγάλει ο μακάριος Αντώνιος, έστελνε τους αρρώστους στον Παύλο και τα δαιμόνια έφευγαν αμέσως.

Λούσιος Σιμεών ο Στυλίτης. Καταγόταν από τη Μικρά Ασία. Αμόρφωτος βοσκός, αγάπησε τη μοναχική ζωή. Έμεινε για αρκετά χρόνια σε ένα μοναστήρι. Αργότερα κλείστηκε για 3 χρόνια σε ένα κελί. Η φήμη της αγιότητάς του διαδόθηκε γρήγορα. Τα πλήθη έτρεχαν σε αυτόν και για να είναι απερίσπαστος σκέφτηκε να αναχωρήσει ανεβαίνοντας ένα στήλο. Με τον καιρό μεγάλωνε το ύψος του. Στα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του ο στήλος του είχε φτάσει τα 16 με 18 μέτρα. Εκεί επάνω περνούσε το μεγαλύτερο μέρος της μέρας και της νύχτας σε ορθοστασία ή βαθιές μετάνοιες και πάντα με προσευχή. Τον κανόνα του αυτό διέκοπτε 2 φορές την ημέρα για να ασχολείται με το λαό, χριστιανικό και ειδωλολατρικό, που ερχόταν να το βρει από όλα τα μέρη του κόσμου. Γιάτρευε τις αρρώστιες τους, δίδασκε, συμφιλίωνε και μετέστρεφε στη χριστιανική πίστη τους ειδωλολάτρες. Το 459 η ψυχή του άφησε το ταλαιπωρημένο σώμα του για τα ουράνια σκηνώματα. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του στις 26 Ιουλίου, κυρίως όμως την 1η Σεπτεμβρίου, επειδή την ημερομηνία της ταφής του στην Αντιόχεια θεώρησε ότι έπρεπε περισσότερο να γιορτά και να τιμά. Ποιος το μαθηνί του ανθρώπου τολμά να διηγηθεί ή ποιος γραφιάς καταφέρνει να γράψει ή ποια διάνοια μπορεί να συλλάβει και να λογαριάσει τη βοήθεια που στείλε στη γη ο Θεός με την παρουσία του Αγίου Σιμεών. Πόσες χιλιάδες προβάτων χαμένων στράφηκαν στο Χριστό ακούγοντας τη διδαχή του. Πόσες χιλιάδες απόμακροι και ξένοι υποτάχθηκαν στον Κύριο με τα θαύματά του. Πόσες χιλιάδες πλανεμένων γύρισαν από την άγνοια στη γνώση παρακολουθώντας την αγγελική ζωή του. Ακόμα και άγριοι ήρθαν από τα βάθη της Ανατολής για να τον δουν και να ακούσουν το λόγο του και να παραδοθούν στο Χριστό και να γίνουν υπηρέτες της αλήθειας. Η πληροφορία των ευεργετημάτων που προσέφερε ο Κύριος με τα χέρια του Σιμεών πέταξε από τη μία άκρη της δημιουργίας στην άλλη και εκπληρώθηκε αυτό που λέει ο προφήτης: «Εισπάσαν την γην, εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών». Πλήθη χριστιανών, αλλά και Ισμαηλίτες και Πέρσες και Αρμένιδες, Ήβυρες και Ομυρίτες και ακόμα Ισπανοί και Βρετανοί και Ιταλοί και Γαλάτες μαζεύονταν στο ασκητήριό του. Όλοι ζητούσαν να κουμπίσουν μονάχα την άκρη του δερμάτινου χιτώνα του, πιστεύοντας ότι έτσι έπαιρναν ωφελημότατη ευλογία. Όμως ο ερημίτης ένιωθε πως δεν ήταν σωστό να απολαμβάνει θνητός και ανάξιος αυτός τέτοια τιμή. Από την άλλη, ήθελε να ησυχάσει λιγάκι και έτσι επινόησε το μόνιμο ανέβασμά του σε μία κολόνα. Το ύψος της στην αρχή ήταν μικρό. Αργότερα κατασκεύασε μία πιο ψηλή, 36 πύχες. Εκεί πάνω Σιμεών αισθανόταν την ψυχή του να ανεβαίνει στον ουρανό και να απομακρύνεται από τα γήινα και τη χάρη του Θεού να τον πλησιάζει, να του συμπαραστέκεται στο δύσκολο εγχείρημά του.

Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας για το Σιμεών το Στυλίτη. Πολλοί δεν είδαν με καλό μάτι την ενέργεια του ασκητή, μα άλλοι τους υποδείκνυαν ότι ο Κύριος θα προνοούσε να ωφελήσει με αυτό το πρωτόφαντο γεγονός τους πιο ράθυμους και νοθρούς. Και παρόμοιο άλλωστε είχε συμβεί όταν ο Ισαΐας διατάχθηκε να περιδιαβάζει γυμνός τους δρόμους και ο Ιερεμίας και ο Οσιέ και ο Εζεκιήλ να κάνουν άλλα παράδοξα προκειμένου να συγκινηθούν και να παροτρυνθούν στην πίστη όσοι διαφωνούσαν στις κλήσεις του κηρύγματος και των προφητιών. Γιατί βέβαια βλέποντας ένα γυμνό να περπατήσει τους δρόμους, ο καθένας θα έχει ενδιαφέρον να πληροφορηθεί γι' αυτόν. Έτσι και με το Σιμεών, το σχεδόν απίστευτο θέαμα το οποίο παρουσίαζε ανεβασμένο σε μία ψηλή κολόνα τραβούσε αμέτρητους περίεργους που φυσιολογικά ενδιαφέρονταν για τους λόγους που τον έκαμαν να απομονωθεί με αυτόν τον τρόπο. Τότε δινόταν η ευκαιρία να κηρυχτεί ο λόγος του Θεού που οι άνθρωποι τον άκουγαν προσεκτικά προσπαθώντας να καταλάβουν την υπόθεση του Στυλίτη, με αποτέλεσμα πλήθος πιστοί αλλά και άπιστοι να αποσπάζονται από τα έργα της ανομίας και να στρέφονται στα έργα της πίστης. Αληθινά, το ανέβασμα στην κολόνα χάρισε το φως της αλήθειας σε πολλές χιλιάδες Ισμαηλιτών που ζούσαν στο σκοτάδι της ασέβειας. Ο Στυλίτης έμοιαζε με το λιχνάρι που τοποθετήθηκε ψηλά στο λιχνοστάτη για να ρίχνει παντού τις φωτεινές ακτίδες του. Καθημερινά πολυάριθμες ομάδες αλλοθρίσκων αρνιόταν κάτω από το στήλο την προγονική απάτη και τα είδωλα και τα όργια της λατρείας τους και γίνονταν μέτοχοι του μυστηρίου της σωτηρίας με το βάπτισμα. Και άκουγαν από το στόμα του την ιερή διδαχή του και άλλαζαν τον τρόπο της ζωής του, προσαρμόζοντάς την στις απαιτήσεις του Ευαγγελίου. Δεκάδες χιλιάδες που ποτέ δεν είχαν νιώσει πως υπάρχει ο Τριαδικός Θεός, μάθαιναν για τον Δημιουργό τους και τον υμνούσαν με όλη τη δύναμη της καρδιάς τους. Πόσοι ακάθαρτοι άγιασαν, πόσοι βουτυγμένοι στις πρόσκαιρες απολαύσεις έγιναν με μόνη τη ματιά του ασκητικοί. Πόσοι ανυπόταχτοι στο θέλημα του Κυρίου όταν είδαν το φωτεινό του πρόσωπο, τους ασταμάτητους αγώνες και την πάλη του, περιφρόνησαν τον κόσμο και τον εγκατέλειψαν και προστέθηκαν στους αφοσιωμένους μαθητές της αληθείας και έγιναν δοχεία της χάρης του Θεού. Πόσες πόρνες όταν αντίκρισαν από μακριά το Σιμεών πάνω στο στήλο του απόβαλαν τη στολή της κατεσχήνης τους και δίθηκαν το χιτώνα της μετανοίας, καταφεύγοντας σε μοναστήρια όπου με τους ποταμούς των δακρύων τους έπεισαν τον Κύριο να σκίσει το γραμμάτιο των χρεών τους. Τόση ήταν η επιρροή που ασκούσε, ώστε μία μέρα που έτυχε να βρισκόταν εκεί ένας επίσκοπος και ο Σιμεών υπέδειξε στους νεοφώτιστους τους να πάρουν την ευχή του, λίγο έλειψε να τον σκοτώσουν τον άνθρωπο, καθώς όρμησαν όλοι γεμάτοι ενθουσιασμό να υπακούσουν στη θέληση του πνευματικού τους πατέρα. Μια άλλη φορά κόντεψαν αλληλοσφαγούν δύο φυλές ντόπιων που διεκδικούσαν η κάθε μια για λογαριασμό του δικού της αρχηγού την ευλογία του Σιμεών. Τόσο πολύ πίστευσαν στη δύναμη της ευλογίας του που καμιά συμβιβαστική λύση δεν αποδεχόταν και δεν απαιτούσαν επίμονα να αποκτήσουν αποκλειστικά για αυτούς την ακαταμάχητη ανωτερότητα, μέχρι που ο Άγιος αναγκάστηκε να τους διώξει όλους.

μέτρητην οι ξένοι βασιλιάδες και άρχοντες που έλαβαν το βάπτισμα από τον Όσιο, αφού δέχθηκαν και την πίστη και ομολόγησαν τον Χριστό. Τακτικά έρχονταν στο Σημειών γράμματα από τα πνευματικά του αυτά παιδιά, που τα έφερναν επίσημοι απεσταλμένοι και στρατιλάτες, με παρακλήσεις να τους χαρίσει την ευλογία του και να προσεύχεται για το βασίλειό τους, ή με ερωτήματα για την επίλυση δύσκολων προβλημάτων του κράτους τους. Αυτοί οι πανίσχυροι μονάρχες δέχονταν αδιαμαρτύρητα τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις τους, αλλά τον προσφωνούσαν πάντα πατέρα και δάσκαλο, ο οποίος τους έχει δοθεί από το Θεό. Του εκχωρούσαν την εξουσία να αποφασίζει για σπουδαίες υποθέσεις, και Όσιος πάντα συμβούλευε σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου και έπαιρνε αποφάσεις που συντελούσαν στο άπλωμα της Θείας Δόξας με την ωφέλεια ψυχών, φροντίζοντας να βελτιώνει τη θέση των φτωχών και να τους υπερασπίζει απέναντι στις καταπιέσεις των πλουσίων. Ήταν παράδοξο να βλέπει κανείς άρχοντες με τεράστια επιβολή πάνω στους υπηκόους τους να υποτάσσονται στα θελήματα του ασκητή και να εφαρμόζουν χωρίς καμία καθυστέρηση τις υποδείξεις του, που συχνά ήταν αντίθετες με το στενό συμφέρον τους. Ο βασιλιάς της Περσίας ήταν από τους πρώτους που άκουσαν για το Σημεών και έδειξε εξαιρετικό ενδιαφέρον, στέλνοντας ανθρώπους του να μάθουν για τη ζωή του και τα θαύματά του. Μάλιστα η βασίλισσα ζήτησε να της φέρουν λάδι ευλογημένο από το χέρι του και το φύλαξε μαζί με τα πιο πολύτιμά της χρυσαφικά. Όλοι οι σοφοί της χώρας, μαθαίνοντας για τον περίεργο στυλίτη, παρόλα τα ηρωνικά σχόλια των μάγων, διακήρυταν ότι ο Σημεών θα πρέπει να ήταν άντρας συνετός και σοφός. Και ο λαός ερχόταν να συναντήσει όλους όσους είχαν πάει στον Άγιο και να τους μεταδοθεί, έτσι πίστευαν, η χάρη του, και παρακαλούσαν το Θεό να τους χαρίζει όσο γίνεται και περισσότερο από αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο. Ακόμα και η βασίλισσα των Ισμαηλιτών, που ήταν άτεκνη και επιθυμούσε να αποκτήσει παιδιά, έστειλε μερικούς αξιωματούχους, ζητώντας οικετευτικά από τον Όσιο να προσευχηθεί στο Θεό για αυτήν. Σε μικρό διάστημα ο πόθος της έγινε πραγματικότητα και στον καιρό του γεννήθηκε ο διάδοχος. Πήρε τότε τον νεογέννητο και έτρεξε στο γέροντα να τον ευχαριστήσει για την ευεργεσία, και επειδή δεν την άφηναν λεχόν αυτή να πλησιάσει, έστειλε το βρέφος παρακαλώντας να του δώσει ο Άγιος την ευλογία του. Του μίμησε μάλιστα αυτά τα λόγια: «Το παιδί του αφιερώνω σε σένα γιατί σου ανήκει. Τα δάκρυά μου οικετευτικά, μα πιότερο η δική σου προσευχή, τράβηξαν τη βροχή της Θείας Χάρης και καρποφόρησε η άγονη μήτρα μου». Άλλοτε πάλι η γυναίκα ενός φιλάρχου των Σαρακινών, που ήταν και αυτή στήρα και υπέφερε από την περιφρόνηση, όπου την είχαν οι πατριώτησές της και την κοροϊδία του συζύγου της, ήρθε και κάθισε κάτω από το στήλο, δηλώνοντας πως θα μείνει εκεί. Δεν την πειράζε πόσο, φτάνει να εισακουστεί η παράκλησή της. Ο Άγιος, βλέποντας την πίστη της, της είπε: «Πήγαινε σπίτι σου και ο Θεός θα φροντίσει για σένα». Πραγματικά έμεινε έγκυος και φέρε στον κόσμο ένα κοριτσάκι. Όμως ο καιρός περνούσε και τον ήπιο δεν έλεγε να μιλήσει ούτε να περπατήσει όπως όλα τα συνομιλικά του. Όταν έγινε 5 χρονών, αποφάσισαν να το πάνε στο Σημεών. Ήρθαν λοιπόν και τον παρακάλεσαν θερμά. Αυτός τους υπέδειξε να περιμένουν με υπομονή την επέμβαση του Θεού. Την 7η μέρα, βλέποντας πως τίποτε δεν γινόταν, νόμισαν ότι ο Θεός δεν ευδοκούσε να δώσει τη θεραπεία και ξεκίνησαν να φύγουν. Απομακρύνθηκαν λιγάκι και στράφηκαν να δουν για τελευταία φορά το στυλίτι. Τότε το κοριτσάκι, μόλις αντίκρισε το φωτεινό εκείνο φάρο της γης, φώναξε: «Δόξα σε σένα, Άγιε Σημεών», και άρχισε να τρέχει χαρούμενο, ξεφωνίζοντας και τραγουδώντας.

περίσταση ένας άρχοντας των Περσών. Δυστυχισμένος γιατί το μονάκριβο παιδί του κοιτόταν 15 χρόνια παράλυτο, έστειλε στον Όσιο, το χορεπίσκοπο της τοπικής εκκλησίας, με την παράκληση να δεηθεί στον Κύριο για τη σωτηρία του γιού του. Τούδεσε μάλιστα και δύο υφάσματα από πολύτιμο μετάξι, με κεντυμένους επάνω χρυσούς σταυρούς, να τα αφήσει δώρο στο γέροντα. Όταν ο χορεπίσκοπος διηγήθηκε στο Σιμεών για το παιδί που μένε ακίνητο στο κρεβάτι και του διεκτραγώδησε τη θέση του ταλέπορου πατέρα, ο οποίος ξόδεψε χωρίς κανένα αποτέλεσμα την περιουσία του στα γιατροσόφια των μάγων, ο Όσιος λυπήθηκε κατάκαρδα και συγκινημένος είπε: «Πάρε αυτά τα εφάσματα που φέρες, έτσι διπλωμένα όπως είναι, και τράβα στο καλό. Σαν φτάσεις κοντά στην πόλη σας, κατέβα από το ζώο σου, κράτησε τα εφάσματα στο στήθος σου και προχώρησε μέχρι το αρχοντικό αμίλητος. Μόλις φτάσεις πάνω από το παιδί, σκέπασέ το με τα εφάσματα και πες του: «Ο αμαρτωλός Σιμεών σου παραγγέλει στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σήκω». Ο χορεπίσκοπος πήρε τα δώρα και ξεκίνησε. Έκανε ακριβώς όπως του υπέδειξε ο Άγιος. Μόλις σκέπασε το παιδί με τα υφάσματα, αυτό πετάχτηκε γιατρεμένο. Το βάσανο που το ταλαιπωρούσε υποχώρησε μπροστά στη δύναμη του Σιμεών. Η οικογένεια του Πέρση άρχοντα και πρώτα-πρώτα βέβαια το παιδί που βρήκε την υγειά του, ευχαρίστησε και δόξασε το Θεό. Ο χορεπίσκοπος τους κατήχησε και πολύ γρήγορα έγιναν μέλη της εκκλησίας. Αργότερα ο νέος επισκέφτηκε τον Όσιο ζητώντας την ευλογία του και ευχαριστώντας τον που μετέφερε πάνω του τη θεραπευτική χάρη του Θεού. Κάποτε ένας αρακινός φύλαρχος έφερε στο Σιλίτη έναν παράλυτο ομόφυλό του και τον παρακάλεσε να τον λυτρώσει από το κακό που τον βρήκε. Ο Άγιος του ζήτησε πρώτα-πρώτα να παρνηθεί την προγονική του ασέβεια και αφού αυτός πρόθυμα δέχθηκε και εκπλήρωσε την εντολή, το ρώτησε αν πιστεύει στον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Ο παράλυτος δήλωσε πως αποδέχεται την πίστη και ο Όσιος του είπε: «Οι ομολογίες σου σε έσωσαν, σήκω, πάρε τον αρχηγό σου και φύγετε». Ο γιατρεμένος σηκώθηκε πραγματικά, έκαμε μερικά βήματα και μετά ενθουσιασμένος άρπαξε στους ώμους του το φύλαρχο και έφυγαν δοξάζοντας το Θεό. Ο Σιμεών είχε μιμηθεί σε αυτή την περίπτωση τον Χριστό που διέταξε τον παραλυτικό να καταβάλει και να κουβαλήσει το στροσίδι του. Εφαρμοζόταν για άλλη μια φορά ο λόγος του Θεού: «Ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα α εγώ ποιώ κακίνος ποιήσει και μίζωνα του τον ποιήσει». Η επαγγελία τούτη πραγματοποιήθηκε όπως είναι γνωστό με το παραπάνω. Βέβαια όλα αυτά τα θαύματα τα εκτελούσε ο Δεσπότης μέσω των υπηρετών του, των πλουτισμένων με τη χάρη του. Μια φορά κάποιος νεοφώτιστος Ισμαηλίτης από τους αξιωματούχους της φυλής έκαμε τάμα μπροστά στον Άγιο να μην καταλύσει πια ζωική τροφή. Όμως αργότερα η επιμονή του ατόνισε, έσφαξε μία κότα και άρχισε στρώθηκε να τη φάει. Όμως επειδή ο Θεός ευδόκησε να τον ενθαρρύνει στην τήρηση της υπόσχεσης που έδωσε και να τιμήσει το δούλο του που ήταν μάρτυρας, το τάμα του Ισμαηλίτη, το κρέας της κότας μεταβλήθηκε σε πέτρα έτσι ώστε να μην μπορεί να φαγωθεί. Κατάπληκτος ο άνθρωπος έτρεξε στο Σιμεών και εξομολογήθηκε το αμάρτημά του, ζητώντας συγχώρεση και τη βοήθειά του έτσι ώστε να λυθεί από τα δεσμά της ανοχής του. Ο Στυλίτης όχι λίγες φορές βρήκε την ευκαιρία να διακονήσει τους πιστούς και με την προαγγελία επερχόμενων δεινών, όπως τον πληροφορούσε το διορατικό του χάρισμα. Είχε προβλέψει την ξηρασία, τη φοβερή σιτοδία και την πείνα που ακολούθησε, συνοδευόμενη από λοιμό που έπληξε τα μέρη της Παλαιστίνης εκείνο τον καιρό, υποδείχνοντας μάλιστα και τα σημάδια του ερχομού της. Άλλη φορά πρόβλεψε την επιδρομή ακρίδων
και καθησύχασε τους αγρότες ότι η έκταση της καταστροφής δεν θα ήταν μεγάλη, γιατί η φιλανθρωπία του Θεού δεν θα άφηνε το κακό να θεριέψει. Πραγματικά, μετά από 30 μέρες, σύννεφα από έντομα πέρασαν από την περιοχή χωρίς να πειράξουν τα περιβόλια. Άλλοτε είχε προειδοποιήσει 15 μέρες νωρίτερα κάποιο γνωστό του για μία μηχανογραφία που ετοιμαζόταν εναντίον του, πράγμα που τον βοήθησε να την αντιμετωπίσει χωρίς κακές συνέπειες. Ο μισόκαλος διάβολος, μανιασμένος από την παρουσία του Αγίου Ανθρώπου μέσα στο λαό, έβαλε σκοπό του να τον πειράξει και να τον αναγκάσει να αποσυρθεί από τον αγώνα. Άνοιξε έτσι στο πόδι του Οσίου μία φοβερή πληγή, όπως εκείνες του Ιώβ, και παρακαλούσε να γίνει καλά. Παρακαλούσε γιατί του προκαλούσαν οδυνηρούς πόνους, έτσι ώστε δεν μπορούσε καθόλου να χρησιμοποιεί αυτό το μέλος του. Αυτή η αθεράπευτη πληγή με τον καιρό γέμισε σκουλίκια που του κατέτρωγαν τη σάρκα χωρίς να υπάρχει τρόπος γιατριάς. Μάλιστα, αν καμιά φορά κάποιο από τα ζωήφια έπεφτε κάτω, ο Άγιος που καταλάβαινε την αξία αυτής της δοκιμασίας ζητούσε να του το φέρουν επάνω και το τοποθετούσε πάλι στην πληγή λέγοντας «Φάτε από την τροφή που σας χάρισε ο Κύριος». Την εποχή που το πόδι του Οσίου βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, ευδόκησε ο Θεός να έρθει να τον επισκεφτεί ένας αρακενός φύλαρχος, ζητώντας την ευλογία του. Στάθηκε κάτω από το στήλο και άκουγε τις νουθεσίες του γέροντα, όταν σε μία στιγμή πέφτει δίπλα του ένα σκουλίκι. Ο φύλαρχος, χωρίς να υποπτεύεται την πραγματικότητα και νομίζοντας ότι πρόκειται για κάποιο προσωπικό αντικείμενο του Αγίου, έσκυψε και το πήρε, το ακούμπησε στα μάτια του και στην καρδιά του και συνέχισε να το κρατά σαν κάτι πολύτιμο. Ο Σιμεών του ζήτησε να του το δώσει και επειδή ο Σαρακινός αρνιόταν να το αποχωριστεί, θεωρώντας το ευλογία, ο Σιμεών του αποκάλυψε ότι πρόκειται για σιχαμερό σκουλίκι. Τότε ο φύλαρχος άνοιξε την παλάμη του και φάνηκε μέσα ένα λαμπερό μαργαριτάρι. Ο Άγιος κατάπληκτος κι αυτός από ό,τι έβλεπε του λέει «Κράτησέ το για ευλογία, να δίνει τη χάρη του Θεού σε σένα και στους απογόνους σου, αφού έγινε έτσι όπως το πίστεψες». Ο φύλαρχος πανευτυχής έφυγε, παίρνοντας την ευλογία από την πληγή του Αγίου.

διοικητής μιας πόλης της Παλαιστίνης ήταν κάποιος ειδωλολάτρης καμπούρης χωρίς λαιμό, έτσι που το κεφάλι του ήταν μόνιμα ακουμπισμένο στο στήθος του και δεν μπορούσε να περιστραφεί. Φίλοι του που είχαν ακούσει για τα θαύματα του Σιμεών τον μετέφεραν κάτω από το στήλο του και ζήτησαν να προσευχηθεί και γι' αυτόν. Ο καμπούρης διηγήθηκε που στάθηκε αδύνατο να γιατρευτεί, παρόλο που ξόδεψε μεγάλα ποσά στα μαγικά ξόρκια, και κατέληξε εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως από το ασκητήριο του Αγίου θα φύγει υγιής. Μετά άρχισε τα παρακάλια σταμάτητα τόσο που δεν μπορούσε ο γέροντας να προσευχηθεί στον Κύριο για χάρη του. Απαιτούσε ο ειδωλολάτρης να ακουμπήσει ο Σιμεών το χέρι του στο κεφάλι του, πιστεύοντας ότι ο Άγιος είχε δική του δύναμη. Ο Σιμεών όμως του είπε: «Είμαι ένας αμαρτωλός και ασήμαντος και τυποτένιος άνθρωπος. Το χέρι μου δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Μόνο αν ευδοκίσει ο Θεός θα πραγματοποιηθεί η επιθυμία σου, γιατί μόνο αυτός έχει τη δύναμη να θαυματουργεί. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να θεραπεύσει άλλον παρά το θέλημα του Θεού. Παραδώσου στην παντοδυναμία του ζωντανού Θεού, του Δημιουργού και Κυβερνήτη του κόσμου, και θα ευεργετηθείς». Τότε ο ταλέπορος σταμάτησε τα παρακάλια και άφησε τον όσιο να προσευχηθεί. Την ίδια στιγμή κατόρθωσε να στηριχτεί πάνω στην πέτρα που στεκόταν ο Σιμεών, πιστεύοντας πως έτσι διοχετευόταν σε αυτόν η δύναμη της προσευχής. Μόλις ο γέροντας τέλειωσε το διάλογό του με τον ουρανό, το θαύμα έγινε. Ο ζαρωμένος σηκώθηκε, στάθηκε ίσια και πετάχτηκε ευτυχισμένος, χοροπηδώντας σαν παιδί. Όλοι, με πιο πολύ βέβαια αυτός, δόξασαν το Θεό για το νέο θαύμα. Άνοιξε τότε ο ευεργετημένος τις κασέλες που έφερε μαζί του και έβγαλε από εκεί πέρα και προσέφερε στον ασκητή πλουσιοπάροχα χρυσαφικά και ασημικά βαρύτιμα. Ο Σιμεών κοίταξε με περιφρόνηση τα δώρα και είπε: «Αν θέλεις να με ευχαριστήσεις, μείνε εδώ, να δεχτείς το φως της αληθείας, να βαφτιστείς και να πάρεις την άφεση, και ακόμα ελευθέρωσε όλους τους δούλους σου, έτσι ώστε να γίνει η απελευθέρωσή τους το λύτρο που θα ελευθερώσει τη δική σου ψυχή από το ζυγό του σατανά». Ο γιατρεμένος υπάκουσε στον Άγιο και αργότερα, ειρηνικός και ευλογημένος, έφυγε για την πόλη του δοξάζοντας το Θεό και μεγαλύνοντας τον Άγιο δούλο του που τον γιάτρεψε και συγχρόνως τον ελευθέρωσε. Άλλοτε πάλι ήρθε ένας πλούσιος άνδρας από το Σαββά. Έπασχε από δυνατό πονοκέφαλο, εξαιρετικά οδυνηρό. Αισθανόταν να του σουβλίζουν κάθε στιγμή το μυαλό και μοναδική ανακούφιση ένιωθε μόνο όταν χτυπούσε το κεφάλι του πάνω στα δοκάρια των τείχων του σπιτιού του. Μόλις έμαθε για το θαυματοβρίτη ασκητή, ετοιμάστηκε για το μακρύ ταξίδι και ξεκίνησε. Το καραβάνι του θα μπορούσε να είχε χαθεί μέσα σε μια ατέλειωτη έρημο. Θα μπορούσε να είχε πέσει σε ληστές ή στα νύχια των λιονταριών που γέμιζαν την περιοχή. Ο Θεός όμως, βλέποντας την πίστη του, έστειλε άγγελο φύλακα που τον οδηγούσε στο ασκητήριο του γέροντα. Όσο πλησίαζαν, τόσο οι πόνοι λιγόστευαν. Αντίθετα, οι προμήθειες που είχαν για το ταξίδι έμειναν απείραχτες κατά τρόπο θαυματουργικό ένα σχεδόν χρόνο όσο ακριβώς κράτησε το ταξίδι, αν και βέβαια από αυτές συντηρούνταν. Όταν επιτέλους έφτασαν στο στήλο, ο Όσιος άκουσε όλα τα γεγονότα και ευγνωμονώντας τον Κύριο για τις δωρεές του, ζήτησε να του φέρουν νερό από την πηγή. Προσευχήθηκε, το ευλόγησε και το έβαλε στον άρρωστο να το πιει στο όνομα του Χριστού. Του ράντισε ακόμα το κεφάλι, δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο. Τα υπολείμματα του πόνου εξαφανίστηκαν κι αυτά και ο άνθρωπος ένιωσε όλο το σώμα του ελαφρό και ελεύθερο. Ευχαρίστησε και δόξασε το Θεό, πήρε το βάπτισμα και έγινε χριστιανός και έφυγε διαλαλώντας τα μεγαλεία του Κυρίου μέχρι τη μακρινή πατρίδα του.

αφορά, αγαπητή μου, η εκπομπή μας «Εν γη ερήμο» έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστίες πολλές στο Θανάση Παντελιό που ρύθμισε τον ήχο και την Έλλη Ζάχαρη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Ακούσαμε διδαχές ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από τους πατέρες της ερήμου.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

περιπεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική Σοφία. Η άνωθεν Σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, μεστή ελαίους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

Την εποχή που ανθούσε ο ασκητισμός στην Αίγυπτο, ζούσε στην Αλεξάνδρεια μια ορφανή κόρη που την έλεγαν Ταϊσία. Όταν πέθαναν οι καλοί γονείς της, της άφησαν κληρονομία πρώτα απ' όλα την ευσέβεια και την αγάπη τους για τους φτωχούς και ξένους, και ύστερα ένα μεγάλο σπίτι και πολλά χρήματα για να πορεύεται. Η κόρη, από μεγάλη ευλάβεια προς τους ερημίτας, έκανε το σπίτι της ξενώνα για χάρη τους, και όταν κατέβαιναν στην πόλη να πουλήσουν τα εργόχειρά τους, τους περιποιόταν μόλι της την καρδιά. Με τα χρόνια όμως τα λεπτά της Ταϊσίας ξοδεύονταν και ήδη άρχισε να στερείται. Τότε μπήκαν στη μέση κακοί και διεφθαρμένοι άνθρωποι. Εκμεταλλεύτηκαν τη δυστυχία της και με την πονηρία τους την παρέσυρα στη διαφθορά. Η ωραία Ταϊσία κατάντησε διάσημη

πατέρα. Όταν έμαθαν το κατρακύλισμα της ορφανής κόρης οι πατέρες της ερήμου, αποφάσισαν να κάνουν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να τη σώσουν. Εκείνη όταν είχε τα μέσα, μας έδειχνε όλη τη συμπάθειά της, έλεγαν μεταξύ τους. Τώρα που κινδυνεύει η ψυχή της, πρέπει να ξεπληρώσουμε και εμείς το χρέος μας σε αυτή. Ανέθεσαν λοιπόν στο ναβά Ιωάννη τον Κολομπό τη λεπτή και δύσκολη αποστολή. Εκείνος στην αρχή δίστασε. Του φαινόταν ακατόρθωτο το έργο. Τέλος όμως, για να μην γίνει παρήκος στους γέροντας, αποφάσισε να κατέβει στην πόλη και να παρουσιαστεί στο σπίτι της αμαρτωλής. Παρεκάλεσε τη θυρωρό να τον οδηγήσει στην κυρία της. «Φύγε από εδώ, παλιό καλόγερε», του φώναξε εκείνη θυμωμένη. «Φάγατε πρώτα την περιουσία της και ακόμη δεν πάβετε να την ενοχλείτε». Ο Αβάς δεν απελπίστηκε. Εξακολουθούσε να παρακαλεί να ειδεί την Ταϊσία για κάτι πολύ ωφέλιμο για αυτήν, έλεγε. Μπροστά στη μεγάλη του επιμονή, η γριά υποχώρησε και πήγε να ειδοποιήσει την κυρία της. «Αυτοί οι καλόγεροι ψαρεύουν συχνά στην Ερυθρά Θάλασσα και βρίσκουν μαργαριτάρια», είπε η Ταϊσία. «Φέρε τον επάνω». Κοιτάχτηκε στον καθρέφτη της, έφτιαξε τα μαλλιά και τα φορέματά της, έριξε και κάμποσο άρωμα επάνω της και ξάπλωσε στο χαμηλό ντιβάνι με το ύφος των ξεπεσμένων γυναικών για να υποδεχτεί τον ερημίτη. Ο Αβάς Ιωάννης πέρασε στο δωμάτιο περίληπος. Στάθηκε απέναντί της. Την κοίταξε αρκετή ώρα αμήλυτος με ίχτο. Ύστερα της είπε με σιγανή φωνή: «Σε τι σου έφτεξε ο Χριστός μας τα Ταϊσία και τον προσβάλλεις τόσο άσπλαχνα?» Σταμάτησε. Δεν μπορούσε να συνεχίσει. Τον έπνιγαν οι λυγμοί. Από τα βαθουλωμένα μάτια του έτρεχαν καυτερά δάκρυα. Εκείνη ένιωσε συστολή. Άφησε την άπρεπη προκλητική της στάση και στενοχωρημένη τον ερώτησε: «Γιατί κλαις, Αβά?» «Πώς να μην κλάψω, κόρη μου, που βλέπω το σατανά να παίζει στη μορφή σου?» Η κόρη ταράχτηκε. Ρίγος διαπέρασε ολόκληρο το κορμί της. «Τώρα που ήρθες είναι πολύ αργά, γέροντα. Δεν έχει μείνει τίποτε όρθιο μέσα μου. Τα κύλησα όλα στη λάσπη», σιγομουρμούρισε συχισμένη. Ήθελε και κάτι άλλο να πει, αλλά σταμάτησε. Ο γέροντας περίμενε με σταυρωμένα χέρια. Μέσα του προσευχόταν τόσο δυνατά για τη σωτηρία της κόρης, που λες και γύρευε να τραντάξει τα ουράνια. «Υπάρχει τάχα τώρα σωτηρία και για μένα, Αβά?» ψιθύρισε με αμφιβολία εκείνη. «Ω, ναι, υπάρχει, κόρη μου», φώναξε με αγωνία ο γέροντας. «Η μετάνοια φέρνει σωτηρία». Το θαύμα που τόση ώρα γύρευε με την προσευχή του έγινε τη στιγμή εκείνη. Η Ταϊσία έπεσε συντριμμένη στα πόδια του και με δάκρυα στα μάτια παρακάλεσε: «Βγάλε με από εδώ μέσα, πάτερ. Δείξε μου το δρόμο της σωτηρίας. Ακολούθησέ με». Χωρίς άλλη κουβέντα η κόρη σηκώθηκε και ακολούθησε τον γέροντα. Εκείνος εθαύμασε πως δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για το σπιτικό της. Πήραν το δρόμο για την έρημο. Μα είχαν πολλοί ακόμη να βαδίσουν και τους βρήκε η νύχτα. Σταμάτησαν. Ο Αβάς Ιωάννης έκοψε μερικούς θάμνους και έφτιαξε ένα πρόχειρο κρεβάτι για την κόρη. «Κοιμήσου ως να ξημερώσει», την συμβούλεψε. «Έχουμε να κάνουμε ακόμα πολύ δρόμο». Εκείνος απομακρύνθηκε κάμποσο. Είπε τις προσευχές του και πλάγιασε στο χώμα να ξαποστάσει, παίρνοντας για προσκεφάλι του μια σκληρή πέτρα. Πήρε λίγο ύπνο και ξύπνησε πάλι τα μεσάνυχτα να συνεχίσει την προσευχή του. Τότε παρουσιάστηκε μπροστά στα μάτια του ένα θέαμα μεγαλειώδες. Από το σημείο που είχε αφήσει την κόρη να κοιμάται, άρχιζε ένας δρόμος ολοφώτινος που άγγιζε τον ουρανό. Άγγελοι γοργόφτεροι ανέβαζαν μια ψυχή, ολόλευκη σαν περιστέρι, στο θρόνο του Θεού. Ο Όσιος στάθηκε πολλή ώρα και κοίταζε συνεπαρμένος από το όραμα. Ύστερα κίνησε να πάει στο μέρος που βρισκόταν η Ταϊσία. Της φώναξε να ξυπνήσει. Δεν άκουσε. Την κίνησε ελαφρά. Δεν αισθανόταν. Είχε πια πεθάνει. Συγκινημένος βαθιά ο ερημίτης γονάτισε πλάι στάψυχο σώμα και παραδόθηκε σε θερμή προσευχή. Τότε του φάνηκε πως μια γλυκιά φωνή
βεβαίωνε το σαστισμένο λογισμό του. Αρκεί λίγος χρόνος βαθιά συντριβής για να βρει η ψυχή το δρόμο της σωτηρίας.

Ο Όσιος Παύλος ο Απλούς πήγε κάποτε επισκέπτης σε ένα μοναστήρι. Ήταν Κυριακή. Οι καλόγεροι μαζεύονταν στην εκκλησία να λειτουργηθούν. Ο Όσιος στάθηκε σε μια παράμερη γωνιά. Από εκεί παρατηρούσε, χωρίς να φαίνεται, τους αδελφούς που έμπαιναν στην εκκλησία. Είχε χάρισμα από το Θεό να διαβάζει την ψυχή, καθώς εμείς διαβάζουμε την όψη των συνανθρώπων μας. Οι περισσότεροι αδελφοί είχαν χαρούμενο πρόσωπο που έδειχνε αμέσως την εσωτερική τους διάθεση. Ο καθένας είχε πλάι του τον φύλακα άγγελό του που ακτινοβολούσε και εκείνος από χαρά. Όλα αυτά έδειχναν αγιότητα, πρόοδο στην αρετή. Ο Αββάς Παύλος ευχαριστούσε με την καρδιά του το Θεό. Καθυστερημένος πολύ έφτασε ένας καλόγερος. Πόσο διαφορετικός από τους άλλους φαινόταν. Το πρόσωπό του ήταν σκοτεινό, άγριο. Τον ακολουθούσαν πολλοί δαίμονες που προσπαθούσαν ο καθένας χωριστά να τον τραβήξει με το μέρος του. Εκείνος ο δυστυχισμένος φαινόταν σαν χαμένος. Ο άγγελός του περίλυπος στεκόταν σε απόσταση. Κάτι τον εμπόδιζε να πλησιάσει. Ο Όσιος έβγαλε βαθύ στεναγμό. Έκλαψε με συμπόνια για τη βασανισμένη ψυχή του αδελφού. Η θεία λειτουργία τελείωσε. Οι καλόγεροι με τη σειρά άρχισαν να βγαίνουν. Ο Όσιος πάλι έβλεπε. Τώρα έδειχναν πιο λαμπρισμένοι. Οι άγγελοι τους φωτεινότεροι. Ο Αββάς Παύλος δεν κινήθηκε από τη θέση του. Περίμενε να ειδεί και εκείνον τον άλλο που τόσο είχε προσευχηθεί για αυτόν σ' όλη τη λειτουργία. Δεν άργησε να φανεί και εκείνος. Τι αλλαγή! Οι όψεις του ακτινοβολούσε. Τα πονηρά πνεύματα είχαν εξαφανιστεί. Ο φύλακας άγγελος τον σκέπαζε με τις φτερούγες του. Πόσο ευχαριστημένος έδειχνε τώρα. Δόξασε ο Θεός. Ξέφυγε χωρίς να θέλει από τα χείλη του Οσίου. Οι αδελφοί γύρισαν και τον κοίταξαν με απορία. Εκείνος τότε τους φανέρωσε τι είχε δει το πρωινό στην εκκλησία. Ύστερα ανάγκασε τον αδελφό να υπεί με τι διαθέσεις πήγε στη λειτουργία και πώς έφευγε. Εκείνος δεν δίστασε να εξομολογηθεί μπροστά σ' όλους. «Μέχρι σήμερα», είπε, «περνούσα με αμέλεια τη ζωή μου. Τα πάθη και οι κακοί λογισμοί με είχαν τόσο κυριέψει που δεν μου έκανε πια καρδιά να φροντίσω για τη διόρθωσή μου. Σήμερα όμως με ελέησε ο Θεός. Πρόσεξα με ιδιαίτερη προσοχή την ανάγνωση. Άκουσα τον προφήτη ή μάλλον τον ίδιο το Θεό να λέει με το στόμα εκείνους τους ομοίους μου αμαρτωλούς. Λούσασθε και καθαρή γίνεσθε. Αφέλετε τα σπονηρίας από τον ψυχών ημών απέναντι τον οφθαλμό μου. Παύσασθε από τον πονηριών ημών. Μάθετε καλόν ποιήν και αν όσοι είναι αμαρτία ημών ως φοινικούν ως χιόνια λευκανό». Η καρδιά μου συντρίφτηκε. Έκλαψα και παρακάλεσα τον ουράνιο πατέρα να κάνει σε μένα τον άθλιο αυτά που υπόσχεται με το στόμα του προφήτου. Έδωσα κι εγώ υπόσχεση να αφήσω την αμέλεια και να κοπιάσω σκληρά για τη διόρθωσή μου. Με αυτές τις διαθέσεις βγήκα από την εκκλησία, αποφασισμένος πια να κρατήσω την υπόσχεσή μου. Ο Όσιος και οι αδελφοί που άκουσαν την εξομολόγηση του μοναχού θαύμασαν και έλεγαν μεταξύ τους: «Είναι πραγματικά ανυπολόγιστη η αξία της μετανοίας».

Αμαρτία προς θάνατον, γράφει ο Αββάς Μάρκος ο ασκητής, είναι κάθε αμετανόητη αμαρτία. Ούτε αυτός ο αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχωρεί τον αμετανόητο αμαρτωλό. Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται συχνά λύπη και αηδία δια της αμαρτίας των, δέχονται όμως με ευχαρίστηση της αφορμάς των. Ένας νέος, παρασυρμένος από την τρομερή δύναμη της κακής συνηθίας, έπεφτε συχνά σε βαρύ αμάρτημα, δεν άφηνε όμως τον αγώνα. Ύστερα από κάθε κατρακύλισμα, έχινε πύρινα δάκρυα και προσευχόταν στο Θεό με αυτά τα πονεμένα λόγια. «Κύριε, σώσε με είτε θέλω είτε δεν θέλω. Εγώ σαν χωματένιος που είμαι, τραβιέμαι εύκολα από τη λάσπη της αμαρτίας. Σύ όμως έχεις τη δύναμη να με εμποδίσεις. Δεν είναι θαυμαστό, Θεέ μου, αν ελεήσεις τον δίκαιο, ούτε αν σώσεις τον ενάρετο, γιατί αυτοί είναι άξιοι να γευθούν την αγαθότητά σου. Σε μένα τον αμαρτωλό δείξε, Κύριε, το έλεος και τη φιλανθρωπία σου και σώσε με με θαυματουργικό τρόπο, γιατί με όλη την αθλειότητά μου σε σέ μόνο καταφεύγω, δυστυχής». Αυτά έλεγε με συντριβή ο νέος, και όταν κυριευόταν από το πάθος και όταν ακόμη το ήρεμος. Κάποια φορά που πάλι νικήθηκε ύστερα από αγωνιώδη αντίσταση, γονάτισε παρευθύς και επανέλαβε τα ίδια λόγια, χύνοντας ποταμούς δακρύων. Η ακατανίκητη ελπίδα του στη θεία ευσπλαχνία ερέθησε τον διάβολο. Παρουσιάστηκε μπροστά του όλος μανία και του φώναξε: «Άθλιε, δεν νιώθεις λίγη ντροπή όταν με τέτοια χάλια τολμάς να προσεύχεσαι και να παίρνεις στο στόμα σου του Θεού το όνομα? Μάθε μια για πάντα πως για σένα δεν υπάρχει σωτηρία». Ο γενναίος αγωνιστής δεν φοβήθηκε, ούτε την ελπίδα του έχασε, όπως περίμενε ο διάβολος. «Μάθε και εσύ», του αποκρίθηκε θαρετά, «πως το δωμάτιο αυτό είναι σιδηρουργείο. Μια σφυριά δίνεις και μια παίρνεις. Δεν θα πάψω να σε πολεμώ με τη μετάνοια και την προσευχή, ώσπου να βαρεθείς να με πολεμάς και εσύ με την αμαρτία». «Έτσι λοιπόν», φώναξε ο διάβολος με κακία, «από εδώ και μπρος πάβω να σε πολεμώ, για να μην αυξηθούν τα βραβεία της υπομονής σου», και έγινε άφαντος. Από τη στιγμή εκείνη έπαψε ο πόλεμος του νέου. Εκείνος όμως ούτε μια στιγμή δεν έπαψε να προσέχει τον εαυτό του και έκλαιε συχνά σαν θυμόταν τα σφάλματά του. «Έβγε σου, έχεις κατάνοιξη», του ψιθύριζε καμιά φορά στο λογισμό του εχθρός, για να τον ρίξει τώρα στην υψηλοφροσύνη. «Ανάθεμα σε τούτο το καλό», αποκρινόταν με περιφρόνηση ο νέος. «Μήπως αρέσει στο Θεό να χάσει ο άνθρωπος την καθαρότητα της ψυχής του με ρυπαρές πράξεις και ύστερα να κάθεται να κλαίει?» Σε ένα κοινόβιο στην Αίγυπτο ήταν ένας αδελφός ενάρετος και διάκονος στην τάξη. Κάποτε ζήτησε άσυλο στο μοναστήρι ένας πολιτικός φυγάς με ολόκληρη την οικογένειά του. Ο διάβολος λοιπόν τα έφερε έτσι που να πέσει σε αμαρτία ο διάκονος με κάποια από τις νεαρές φιλοξενούμενες αρχοντοπούλες. Το κακό δεν άργησε να φανερωθεί και να σκανδαλίσει πολλές συνειδήσεις. Ο φταίχτης όμως μετανόησε ευθύς. Πήγε χωρίς χρονοτριβή σε ένα γείτονά του Άγιο Ερημίτη και με συντριβή εξομολογήθηκε την αμαρτία του. Ο γέροντας είχε μια κρύπτη στο εσωτερικό της καλύβας του. Ο διάκονος το ήξερε. Τον παρακάλεσε να του τη δώσει για να ταφεί μέσα ζωντανός, να κλαίει ώσπου να τον έβρει ο θάνατος για την ασυγχώρητη πράξη του. Έτσι έγινε. Ο αμαρτωλός κλείστηκε στο σκοτεινό του τάφο. Ο γέροντας κάθε βράδυ του έριχνε λίγο ψωμί από ένα μικρό άνοιγμα. Πέρασαν χρόνια. Οι άνθρωποι έχασαν τα ίχνη του αδελφού. Βαρέθηκαν με τον καιρό να σχολιάζουν το σκάνδαλο. Στο τέλος το έριξαν στη λυσμοσύνη. Μια εποχή ο Νείλος κράταγε με πείσμα τα νερά του χαμηλά. Δεν φούσκωνε να ποτίσει τη διψασμένη από το λιοπύρι αιγυπτιακή πεδιάδα. Τα χωράφια χλώμιασαν. Τα σπαρτά καταστρέφονταν σιγά σιγά, προμήνυμα μεγάλης δυστυχίας. Απελπισμένοι άνθρωποι έτρεχαν στα μοναστήρια και στις εκκλησίες για προσευχές και λιτανίες. Μάταια όμως, τα νερά του ποταμού δεν ανέβαιναν με κανένα τρόπο.
Τέλος, ο επίσκοπος μιας επαρχίας, ένας άγιος άνθρωπος που έκανε πολλή προσευχή για τη δυστυχία του κόσμου, άκουσε φωνή στον ύπνο του να του λέγει πως αν δεν προσευχηθεί ο διάκονος που είναι κρυμμένος στην καλύβα του τάδε γέροντος, το νερό δεν ανεβαίνει. Την άλλη μέρα ο ευσεβής επίσκοπος με όλο τον κλήρο του και πολύ λαό πήγε στην καλύβη του γέροντος και έβγαλε δια της βίας τον διάκονο από την κρυψώνα του. Τον ανάγκασε να προσευχηθεί. Μόλις εκείνος ύψωσε τα χέρια του στον ουρανό και ψιθύρισε λίγα θερμά λόγια προσευχής, ο ποταμός πλημμύρισε και πόρισε τα διψασμένα χωράφια. Οι άνθρωποι που πριν είχαν σκανδαλιστεί με το σφάλμα του διακόνου, βλέποντας τώρα την παρησία που είχε αποκτήσει με την καλή του μετάνοια, τον ευλαβήθηκαν και εδόξασαν τον Θεό.

Ένας μοναχός κατέβηκε στην πόλη να πουλήσει το εργόχειρό του. Στον δρόμο συνάντησε κατά τύχη μια ωραία νέα, θυγατέρα ειδωλολάτρου ιερέως. Άφησε αφύλαχτο τον εαυτό του και τόσο κυριεύτηκε από την κακή επιθυμία που ξέχασε τις υποσχέσεις που είχε δώσει στον Χριστό για παρθενία και αγνότητα και τη ζήτησε από τον πατέρα της για σύζυγο. «Δεν μπορώ να σου υποσχεθώ», του είπε εκείνος, «αν δεν ρωτήσω πρώτα το Θεό μου». Πήγε πράγματι στο μαντίο να πάρει χρησμό. «Ζήτησέ του να αρνηθεί το σχήμα του μοναχού και το βάπτισμά του», απάντησε το μαντίο, «ή μάλλον ο διάβολος». «Αρνούμε και τα δύο», τόλμησε να ξεστομίσει ο δυστυχισμένος καλόγερος, σκοτισμένος από την παράλογη επιθυμία του. Τότε είδε να βγαίνει από το στόμα του ένα κάτασπρο περιστέρι και να χάνεται στο άπειρο. Ο πατέρας της νέας όμως δεν ικανοποιήθηκε αμέσως. Ζήτησε και δεύτερο χρησμό. «Μην του δώσεις την θυγατέρα», σου είπε το μαντίο. «Ο Θεός του δεν τον εγκατέλειψε ακόμη». Σαν τ' άκουσε ο αρνητής συγκλονίστηκε. Συντρίφτηκε η καρδιά του. «Ο άθλιος εγώ», εφώναξε, «αρνήθηκα ένα Θεό που ποτέ δεν αρνείται το έργο των χειρών του». Θρηνώντας τη φοβερή αμαρτία του πικρά, σαν τον Πέτρο, γύρισε στην έρημο. Πήγε ευθύς σε έναν από τους Αγίους Πατέρας και εξομολογήθηκε βαθιά μετανοημένος. Εκείνος τον άκουσε με κατανόηση. Τον στήριξε, τον παρηγόρησε, αλλά του έδωσε βαρύ επιτίμιο. «Κλείσουσε εκείνο το απόμερο σπήλαιο», του είπε, και του έδειξε τη σπηλιά που ήταν επάνω από την καλύβα του στην κορφή του βράχου. «Τρώγε λίγο ξερό ψωμί μια φορά στις 3 ημέρες και μην πάυσεις να προσεύχεσαι με θερμά δάκρυα στον φιλάνθρωπο Θεό να σε λεήσει. Το ίδιο θα κάνω κι εγώ για χάρη σου και ελπίζω πως με κάποιο σημείο θα μας φανερώσει ο Κύριος πως δέχτηκε τη μετάνοιά σου». Ο αδελφός ακολούθησε πιστά τη συμβολή του Αγίου Γέροντος. Ενίστευε όμως και ο πνευματικός και συγκοπίαζε με το μετανοούντα. «Σε παρακαλώ, Κύριέ μου», έλεγε στην προσευχή του με πολύ πόνο ο συμπαθής γέροντας, «χάρισέ μου την ψυχή του αδελφού και δέξου τη μετάνοιά του». Ο Πανάγαθος Θεός άκουσε τους στεναγμούς και τον δύο. Ύστερα από μια βδομάδα που πήγε ο γέροντας να ειδεί τι κάνει ο αδελφός, εκείνος του φανέρωσε πως είχε διακρίνει πολύ ψηλά στον ουρανό το περιστέρι που με την άρνηση είχε βγει από το στόμα του. «Εξακολούθησε τον αγώνα, αδελφέ, και έχε την ελπίδα σου στο θείο έλεος», είπε ο γέροντας και τον άφησε πάλι μόνο. Πέρασε ακόμη μια βδομάδα και ο αδελφός, πιο παρηγορημένος, εξομολογήθηκε στο γέροντα πως το ποθούμενο περιστέρι πήγε και στάθηκε πολύ κοντά στο κεφάλι του. «Συνέχισε, τέκνο, την καλή σου μετάνοια», είπε εκείνος ευχαριστημένος. Σαν πέρασε και η τρίτη βδομάδα, πήγε πάλι ο καλός πνευματικός να επισκεφθεί την ψυχή που είχε αναλάβει. Βρήκε τον αδελφό να κλαίει από χαρά. «Ήρθε το περιστέρι, αβά», του είπε μόλις τον είδε, «λίγο πρωτού φανείς εσύ και κάθισε επάνω στο κεφάλι μου. Καθώς άπλωσα με λαχτάρα το χέρι μου να το κρατήσω, να μην μου φύγει πια, με ένα πίδημα εκείνο μπήκε στο στόμα μου. Ας έχει δόξα ο Θεός, τέκνο μου», είπε συγκινημένος ο αβάς, που μας πληροφόρησε πως δέχτηκε τη μετάνοιά σου. «Πήγαινε τώρα στο κελί σου και πρόσεχε πολύ τον εαυτό σου, να μην διώξεις άλλη φορά τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που έλαβες το Άγιο Βάπτισμα και την ανανεώνεις με τα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας». Ο αδελφός όμως δεν θέλησε πια να αποχωριστεί τον Άγιο Γέροντα. Έμεινε στην υποταγή του και με τη σοφή του καθοδήγηση αγωνίστηκε τον καλό αγώνα της αρετής ως το τέλος της ζωής του.

γεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

νοσταλγικές περιηγήσεις. Το διπορικό στα μονοπάτια της ιστορίας και της παράδοσης.

προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ποιος δεν γνωρίζει την ιστορική μονή του Οσίου Λουκά κοντά στη Λιβαδιά, το θαυμαστό μοναστήρι της Βιωτίας με τα υπέροχα ψηφιδωτά που υπήρξε κέντρο όχι μόνο πνευματικών αναζητήσεων αλλά και εθνικών εξάρσεων. Σε αυτό λοιπόν το μοναστήρι θα στραφούμε σήμερα και νοερά θα διαβούμε την πύλη του οδηπορώντας στο χθες και στο σήμερα και ευλαβικά θα φουγκραστούμε όσα ο χώρος αυτός έχει να μας αφηγηθεί.

μοναστήρι αυτό βρίσκεται χτισμένο σε μια μαγευτική θέση στις δυτικές πλαγιές του Ελικόνα, ανάμεσα στη Βιωτία και στην Φωκίδα, και αγναντεύει κατά τρεις μεριές προς μια απλόχωρη κοιλάδα περιζωμένη με άγρια βουνά. Αυτόν τον εξαίρετο τόπο διάλεξε για να μονάσει ο ιδρυτής του μοναστηριού, Όσιος Λουκάς, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο σπουδαίους αναμορφωτές του ελλαδικού μοναχισμού κατά τον 10ο αιώνα. Πρικισμένος με εγκράτεια και αρετή, εργατικότητα και φιλοκαλία, φιλανθρωπία και εσπλαχνία, με προφητική ικανότητα και γνώση των ενεστώτων, με ασκητικότητα και ταπεινοφροσύνη, κατόρθωσε να ιδρύσει αυτό το υπέρλαμπρο μοναστήρι που το θαυμάζουν όλες οι χριστιανικές γενναίες. Καθώς νοεράνοι φορίζουμε προς το μοναστήρι, επιβάλλεται με λίγα λόγια να αναφερθούμε στην ασκητική μορφή του Οσίου Λουκά, μιας και 7 Φεβρουαρίου εορτάζουμε τη μνήμη του και το μοναστήρι αυτό πανηγυρίζει.

Όσιος Λουκάς γεννήθηκε στο καστρί των Δελφών, στα τέλη του 896 περίπου μετά Χριστόν, αλλά οι γονείς του κατήγονται από την Αίγινα. Ήταν το τρίτο από τα 7 παιδιά του Στέφανου και της Εφροσύνης που από τις ληστρικές επιδρομές των Αράβων αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το νησί του στην Αίγινα. Ο νεαρός Λουκάς, ζώντας κοντά στους ευσεβείς γονείς του, από πολύ νωρίς έδειξε κλίση προς το μοναχισμό. Τα πρώτα του χρόνια εργάστηκε ως βοσκός και ως γεωργός και ως εκ τούτου έμεινε αγράμματος, δίχως όμως να πάψει να είναι βαθιά θρησκευόμενος. Στην ηλικία των 12 ετών έχασε τον πατέρα του, αλλά ο πόθος της μοναχικής ζωής, παρά τα μεγάλα προβλήματα της οικογένειας του, δεν μειώθηκε. Το 910 μετά Χριστόν, στην ηλικία των 14 ετών, ακολούθησε κρυφά δύο

μοναχούς που φιλοξενήθηκαν στο σπίτι του και ήρθε στην Αθήνα, όπου μόνασε στο μοναστηράκι, ίσως στην Παντάνασα, που ήταν τότε μοναστήρι. Όμως υπάκουσε στις απελπισμένες παρακλήσεις της μητέρας του και γύρισε κοντά της. Έπειτα από λίγο, με τη συγκατάθεση και την ευχή της μητέρας του, αποσύρθηκε από τα εγκόσμια. Ελεύθερος ο Λουκάς έρχεται να ζήσει τη μοναχική ζωή στην ερημιά, στο όρος του Ιωάννου ή Ιωαννίτζη. Έστησε εκεί την καλύβα του και ασκήτευσε για 7 χρόνια και έγινε μεγαλόσχημος από 2 μοναχούς που πέρασαν από εκεί πηγαίνοντας για τη Ρώμη. Από εκεί πήγε στο Ζεμενό και στην Πάτρα. Έπειτα ξαναγυρίζει στο όρος Ιωαννίτζη και από εκεί έρχεται στον Κάλαμο, στο Αμπελάκι Σαλαμίνας και καταλήγει τέλος στο Στήρι, από όπου πήρε και την προσωνυμία Στυριώτης. Η καρδιά του, γράφει ο έμνηστος Φώτης Κόντογλου, ήταν απλή, το μυαλό του καθαρό από άσοφες σοφίες, για τούτο λέγει το τροπάρι του. Στάθηκε Λουκά άμαθος στα λόγια, αλλά σε έργα θεϊκά, και έβαλες μέσα στα στήθια σου μακάρι το φόβο του Θεού σαν αρχή της κάθε σοφίας όθεν έζησες θεάρεστα. Ο ίδιος έλεγε τον εαυτό του αμαθή και αγρίκων, ήταν ταπεινότατος και άκακος, η όψη του ήταν γλυκύτατη. Λυπόταν και πονούσε τους φτωχούς τόσο ώστε όπου πήγαινε ξεπετράδιαζε τον τόπο και έκανε περιβόλη ή ψάρευε για να ελέει τους φτωχούς. Από την πολλή άσκηση έγινε σαν άειλος και από όσο ήταν απλός όσο περνούσαν τα χρόνια έγινε ακόμα πιο απλός και άπλαστος, αφού μιλούσε με τα πουλιά σαν να ήταν άνθρωποι και είχε μερέψει 2 φίδια και τα έτρεφε. Η καρδιά του κεγόταν από αγάπη για κάθε πλάσμα του Θεού. Πάνω απ' όλα όμως έλαμπε η πίστη του, για τούτο και αξιώθηκε του προφητικού χαρίσματος και προείπε ότι οι Βούλγαροι θα κουρσέψουν τη Ρούμελη και το Μοριά και θα ελευθερωθεί η Κρήτη από τους Αρακινούς όπως και έγιναν. Έκανε πολλά θαύματα και η αγιοσύνη του μαθεύτηκε παντού. Οι καιροί όμως ήσαν δύσκολοι. Οι Βούλγαροι από Ξηράς και οι Σαρακινοί από τη θάλασσα σκορπούσαν τον δρόμο στους χριστιανούς. Όσιος όλη τη ζωή του την πέρασε μέσα σε αυτούς τους κατατρεγμούς. Αναπαύθηκε ειρηνικά στις 7 Φεβρουαρίου του 1953 μετά Χριστόν, 56 ετών, και τάφη στη σκήτη του στο Στήρι.

Με ευλάβεια διαβαίνουμε την πύλη του μοναστηριού και μπαίνουμε στην πλακόστρωτη αυλή. Μπροστά μας ο μεγαλόπρεπος ναός, που κατά τον αείμνηστο Φώτη Κόντογλου είναι η πιο μεγάλη εκκλησία από όσες αφήσαν οι Βυζαντινοί στην Ελλάδα, χτισμένη όπως λένε επάνω στο σχέδιο της Αγίας Σοφιάς. Ολόγυρα, διόροφα και τριόροφα κελιά και βοηθητικοί χώροι καταλαμβάνουν τις τέσσερις πλευρές. Όλα αυτά βέβαια έγιναν σταδιακά. Ο Όσιος Λουκάς, έχοντας μόνιμο σύνοδό του την φήμη του αυστηρού και Αγίου Μοναχού, προσήλικε σε νωρίς όχι μόνο άλλους ασκητές, αλλά και απλούς χριστιανούς, όπως και επιφανείς αξιωματούχους σαν τον διοικητή του θέματος της Ελλάδος, τον πρωτοσπαθάριο Κρινίτη Αρωτρά, με τον οποίο συνδέθηκε με θερμή και στενή φιλία και ο οποίος βοήθησε πολύ στην ανέγερση του μοναστηριού. Η βοήθεια συνεχίστηκε και μετά τον θάνατο του Οσίου, όταν επαληθεύτηκε η πρόβλεψή του για απελευθέρωση της Κρήτης από τους Αρακινούς με τον αυτοκράτορα Ρωμανό τον Δεύτερο το 961 μετά Χριστόν. Οπότε ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ρωμανός ο Δεύτερος πρίκησε τη Μονή με πλούσιες δωρεές και βασιλικές χορηγίες. Έτσι και με τη συμπαράσταση των χριστιανών της ευρύτερης περιοχής κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του θαυμασίου μοναστηριού. Όλα έγιναν σταδιακά, αρχίζοντας από το ταπεινό κελί του Οσίου Λουκά. Σήμερα στο κέντρο όλου του συγκροτήματος δεσπόζουν οι δύο μεγαλόπρεποι και εντυπωσιακοί ναοί, από τους οποίους ο αριστερός, όπως μπαίνουμε, είναι αφιερωμένος στην Παναγία και ο δεξιός στον Όσιο Λουκά, που συνδέονται μεταξύ τους, αφού ο νότιος τείχος του Νάρθηκα και του Προστώου του Πρώτου συμπλέκονται και αφήνουν ανοίγματα. Ο ναός της Παναγίας είναι ο αρχαιότερος και άρχισε να κτίζεται το 946 μετά Χριστόν με την χορηγία του πρωτοσπαθάριου Κρινίτου και ολοκληρώθηκε το 955, δύο χρόνια δηλαδή μετά την κοίμηση του Οσίου Λουκά. Μισόν αιώνα περίπου μετά ανηγέρθη και ο δεύτερος ναός, μεγαλύτερος του πρώτου, αφιερωμένος στον Όσιο Λουκά, τον ιδρυτή του μοναστηριού. Για χίλια τώρα χρόνια ο ναός αυτός δεν έπαψε να προκαλεί κατάπληξη και αισθήματα θαυμασμού με τη μεγαλοπρέπεια και την πλουσιότατο εσωτερικό του διάκοσμο, ψηφιδωτά και τοιχογραφίες. Γεγονός που ενισχύει την πεποίθηση ότι ανοικοδομήθηκε με γενναίες, βασιλικές και ηγεμονικές χορηγίες. Μπαίνοντας μέσα, γράφει ο Φώτης Κόντογλου, βλέπεις μια τέτοια μεγαλοπρέπεια, παναρωτιέσαι πώς γίνεται να βρίσκεται μέσα στα άγρια βουνά του Ελικόνα ένα τέτοιο θαυμαστό κτίριο. Δεν ξέρω πόσοι μαστόροι και άλλοι λογιό-λογιό τεχνίτες είχαν έρθει από την Κωνσταντινούπολη και δουλέψανε χρόνια πολλά για να το φέρουν σε τέλος. Από μέσα η εκκλησία είναι στολισμένη σαν παλάτι. Δεν είναι καμάρα ή γωνιά που να μην είναι στολισμένη με ψηφίδες και με χρυσάφι. Κάτω είναι στρωμένη με χρωματιστά μάρμαρα, όλα υπέροχα αβαλμένα. Ο κάθε άνθρωπος που θα μπει μέσα σε αυτή την εκκλησία αισθάνεται το μεγαλείο της. Στον Άρθικα, πάνω από τη μεσαία πόρτα, μέσα σε καμάρα, ιστορείται ο Χριστός από τη μέση και πάνω και έχει το φάρδος της πόρτας για να δείξει πως το κορμί του είναι η πόρτα της εκκλησίας, θυμίζοντας το «Εγώ είμαι η πύλη, διεμού εάν της εισέλθει και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρίσκειν».

Στα δεξιά του Χριστού είναι ιστορημένη η Σταύρωση και αριστερά η Ανάσταση. Η Σταύρωση, λέγει σαν ειδικό ο έμνηστος Φώτης Κόντογλου, ότι είναι έργο με μεγάλη δύναμη και με βαθιά αυστηρότητα. Το κορμί του Χριστού είναι σχεδιασμένο με γραμμές απλές και γεμάτες νόημα. Η σάρκα του είναι ασπροκίτρινη, με πράσινες ελαφρότατες σκιές. Μονάχα η κόκκινη πληγή στο πλευρό που πετάει αίμα και νερό δίνει μια γλυκύτατη κεντιά στο μάτι, όπως είναι βαλμένη. Ακριβή και μοναδική μέσα στη χλωμή απλότητα που κρατά από το κεφάλι ως τα νύχια. Το κεφάλι του Σταυρωμένου είναι ανεκτήμητο. Για να το εξηγήσει κανείς, νιώθει πως τα λόγια δεν ωφελούν σε τίποτα. Στις δυο στενές πλευρές του Νάρθηκα έχουν ιστορηθεί ο νυπτήρες και το κεκλεισμένο των θυρών. Επίσης στις καμάρες Απόστολοι Ολόσωμοι και σε στρογγυλά πολλές άλλες μορφές Αγίων και Αγγέλων. Η Μέσα Εκκλησιά, αν και έχει πάθει πολλές ζημιές, ωστόσο έχουν διασωθεί λίγα ψηφιδωτά. Πρώτα-πρώτα, από τον Τρούλο έπεσαν όλες οι ψηφίδες που ιστορούσαν τον Παντοκράτορα εξαιτίας του σεισμού του 1593. Λίγα χρόνια αργότερα ζωγραφίστηκε νέα παράσταση του Παντοκράτορα, ο οποίος λόγω της δουλείας του γένους δεν έχει αυστηρή έκφραση, αλλά μιλήχια, παρηγορητική, φιλάνθρωπη. Στις θηρίδες που είναι στις τέσσερις μεγάλες γωνίες της εκκλησίας και από τον κουμπέ είναι ιστορημένα ο Ευαγγελισμός, η γέννηση, η υπαπαντή και η βάπτιση. Όλες είναι αξιόλογες παραστάσεις, δουλεμένες με βαθύ αίσθημα και πολύ τέχνη. Ξεχωρίζει η βάπτιση, όπου ο Χριστός παριστάνεται ολόγυμνος χωμένος μέσα στο νερό του ποταμού. Τα νερά γύρω στο κορμί του είναι θαυμάσια, πετυχημένα, με μαστορικά παιχνιδίσματα από άσπρα και θαλασσιά ψηφιά. Μα υπέροχοι είναι και οι δύο άγγελοι που βαστάνε χρυσόπλουμα πανιά για να σφογγίσουν τον Χριστό. Η αυστηρή ομορφιά αυτών των αγγέλων, η στάση τους, τα χρώματα, η μαστοριά, όλα αυτά που συνθέτουν τη μορφή τους δεν μπορεί να παρασταθεί με λόγια. Μέσα σε αυτή τη λαμπρότητα του ναού, λαμπρότερη προβάλλει η πλατητέρα στην κόχη του ιερού. Η Παναγιά ως πλατητέρα φοράει μπλε σκούρο ημάτιο, προβάλλει μέσα στο χρυσό φόντο σε μια θεϊκή μεγαλοπρέπεια. Το πρόσωπό της έχει μια γλυκύτατη έκφραση και εκείνο το παράπονο που λες και το πήραν οι τεχνίτες από άλλον κόσμο, τον κόσμο της ανατολίτικης χριστιανοσύνης. Ντυμένη Παναγιά, τη χρυσογάλανη άχνη του παραδείσου, μοιάζει να έρχεται από τα ύψη του ουρανού προς τη γη να πραίνει τους πόνους, γεμάτη χρώμα και φως, γαλήνη και ζέστα. Είναι η ελεήμονη μητέρα, με το θείο παιδί στην αγκαλιά, που με τη ζωντανή της ματιά την αθάνατη, από αυτή την κόχη του ιερού αγκαλιάζει προστατευτικά όλους.

0: προστασία και ρε καταφύγιον των προστρεχόντος η.
1: Στα δύο τρίγωνα, από κάτω από την παράσταση της Πεντηκοστής, είναι ιστορημένοι κάτι παράξενοι άνθρωποι. Ειδών ειδών ράτσες, Πέρσες, Αφρικανοί, Κινέζοι, ντυμένοι πολύ παράξενα και κοιτάζουν ψηλά στους 12 Αποστόλους που λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα. Στο ένα μέρος είναι γραμμένο «Φιλέ» και στο άλλο «Γλώσσε». Σε καμιά εκκλησία, ομολογεί ο θαυμαστός αγιογράφος Φώτης Κόντογλου, δεν ξανάδα αυτά τα δύο ιστορήματα. Στα Σταυροθόλια είναι ζωγραφισμένοι πλήθος Άγιοι, ιεράρχες και ασκητάδες. Στη Βορεινή Πόρτα, από πάνω, παριστάνεται ο Όσιος Λουκάς, με ανοιχτά τα χέρια, φανερώνοντας ότι ο Όσιος Ιδρυτής δέχεται όλους με αγάπη. Όλα εδώ αποπνέουν τη μεγαλοπρέπεια και την έγκλη του χιλιόχρονου Βυζαντίου. Όλα μιλούν για την ευσέβεια και τη βαθιά πίστη που έντυνε τις εκκλησίες με μια στολή αυθαρσίας, έργα που να αντέχουν στην αιωνιότητα. Η Μονή, στη χιλιόχρονη ιστορία της, γνώρισε όλες τις περιπέτειες και τις συμφορές του ελληνισμού. Στα χρόνια της Φραγκοκρατίας εδιώχθηκαν από τους Φράγκους οι Ορθόδοξοι μοναχοί και ο Όσιος Λουκάς κατελήφθη από τους Λατίνους παπάδες, οι οποίοι σύλλησαν τα πάντα και επιπλέον πήραν το ιερό λείψανο του Οσίου Λουκά για το Βατικανό. Σε αυτά τα χρόνια της Φραγκοκρατίας στη Μονή ήρθαν και εγκαταστάθηκαν Φράγκοι άρχοντες με τη συζύγου τους. Όμως για αυτή τη βεβήλωση τιμωρήθηκαν, αρρώστησαν βαριά και έτσι αναγκάστηκαν να φύγουν από το μοναστήρι. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας που ακολούθησαν, το μοναστήρι του Οσίου Λουκά ήταν το καταφύγιο κλεφτών της Ρούμελης και ιδίως του Οδυσσέα Ανδρούτσου, του οποίου σώζεται ο πύργος. Εδώ ο ηρωικός επίσκοπος Σαλώνων Ισαΐας το 1821 ευλόγησε τα όπλα του εθνικού αγώνα και ύψωσε τη σημαία της Επανάστασης μαζί με τους μοναχούς και πολλούς αγωνιστές όπως τον Αθανάσιο Διάκο, τον Πανουριά, τον Διοβουνιώτη και άλλους. Και σε όλη τη διάρκεια της πάλης για την ανεξαρτησία οι μοναχοί του Οσίου Λουκά χειρίστηκαν το καριοφύλι καλύτερα από το θυμιατό και ανεδείχθηκαν διαλεκτοί πολεμιστές και καπετάνοι. Γι' αυτό και δοκιμάστηκε σκληρά το μοναστήρι. Μετά τις τόσες θυσίες ακολούθησε η παρακμή, λιγόστεψαν οι μοναχοί και άρχισαν οι φθορές στα κτίρια. Την φθορά ολοκλήρωσαν οι βομβαρδισμοί το 1943 από τα γερμανικά Στούκας. Ευτυχώς όμως οι ναοί δεν έπαθαν μεγάλη ζημιά. Το 1953 έγιναν οι αναστηλωτικές εργασίες με την επίβλεψη του κυρίου Αναστάσιου Ορλάνδου και το Βυζαντινό μνημείο της Ρούμελης αποκαταστάθηκε.

Από το 1950 είχε χαρακτηριστεί αρχαιολογικός χώρος, αλλά πρόσφατα με την επαναφορά από τη δύση του Ιερού Λιψάνου του Οσίου Λουκά λειτουργεί και πάλι ως μοναστήρι, συνεχίζοντας έτσι τη μακραίωνη ιστορία του. Στο αριστερό μέρος του ναού φυλάσσεται το χαριτόβρητο σκήνομα του Οσίου Λουκά που ευλαβικά αποθέτουμε τον ασπασμό της αγάπης και του σεβασμού μας. Είναι ο ανεκτήμητος θησαυρός της Μονής, το πιο ζωντανό υπόδειγμα της ασκητικής τελειότητος και της Αναστάσεως και όπως ο ίδιος έλεγε από ταπείνωση, ο αμαθής και αγρίκος όσιος.

0: καθώς παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής, αναλογιζόμενοι την τόση σκληρή ασκητική ζωή του Αγίου Λουκά του Στυριώτη, στο νου μας έρχονται κάποιοι στίχοι. Είναι του Σεφέρη. Δεν φώναζαν ούτε από τον κάματο, ούτε από την δίψα, ούτε από την παγωνιά. Είχαν το φέρσιμο των δέντρων και των κυμάτων, που δέχονται τον άνεμο και τη βροχή, δέχονται τη νύχτα και τον ήλιο, χωρίς να αλλάζουν μέσα στην αλλαγή, και το αίμα τους κοκκίνιζε ένα δέρμα υποταγμένο. Ο χρόνος μας ήδη έφτασε στο τέλος. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Ευχαριστούμε πολύ τη Γεωργία Καλογεράτου που ήταν κοντά μας, επίσης τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή «Νοσταλγικές περιηγήσεις».

0: η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο και Θαυματουργό Κενδέα. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Ευάγγελος Γκίκας.
1: Εν ασκήσει Άγιε Θεόν δοξά σας, παρά αυτού απείλη φάστην των θαυμάτων δωρεάν. Πάτερ Κενδέα μακάριε, πάση παραεχόν ταχείαν βοήθειαν. Πώς μου λοιπόν πάσαν τρυφήν, υπερκοσμίο πόθο και των οικείων την στοργή να παρνησάμε να σοφέ, εν θεολείπτο λογισμό, και την ενεγκαμένη κατοικολούθησας Χριστό, άρα σε πόμον των σταυρών θερμότητη καρδίας, και εν Παλαιστίνη στερός αγωνισάμενος, και εν Κύπρο πολλό πλέον λάμψας της καμάτης, και δοξάστης της θαύμασης. Και των δαιμόνων διώκτης φανής ποικίλας ασθενίας, ψυχήστε και σώματος, θεραπεύεις τον ευλαβός προσιών.

Θεοσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών και Ενδέου του Θαυματουργού. Άγξας λογισμής, ως χαλινής παν πάθος, Πάτριον γην καταλήψας την άνω έβρε της τέκνης πλουτών πάφων. Τες αυτού πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίστευσε τον κόσμο σε νελεί και ικτυρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλλου Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας και Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθού.

Θεοδόρου του Τυρώνος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένα και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πόνιρου.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Αρσενίου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών και

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

1η Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι. Ευχόμαστε ταυτόχρονα καλό μήνα σε όλους εσάς. Και βέβαια, ανοίγοντας το συναξάρι, βλέπουμε ότι η Εκκλησία μας σήμερα, ανάμεσα σ' άλλους Αγίους, τιμά και τη μνήμη των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού των Ρωμαίων.

βολές αδελφούς ουδιέσπον ηλίθι, ως εις ανάμφω συμπεπηγώτας λίθων. Ηλίθι, κτυπώντας τους αδελφούς Κοσμά και Δαμιανό, δεν μπορούσαν να τους διασπάσουν και να τους διαχωρίσουν, αφού και οι δυο τους ήταν άρρηκτα συνδεδεμένοι με ένα λίθο, το Χριστό.

Οι Άγιοι Μάρτυρες Κοσμάς και Δαμιανός έζησαν κατά την περίοδο που βασίλευε ο Καρίνος και ο Νουμεριανός, γύρω στο 280 με 290. Καταγόντουσαν δε από τη Ρώμη. Ήταν αδέλφια και αφού σπούδασαν την ιατρική τέχνη, θεράπευαν όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τα κτίνη και τα άλογα ζώα. Για αντιμισθία της ιατρίας τους δεν έπαιρναν καθόλου χρήματα, καμιά ηλική αμοιβή, γι' αυτό και ονομάστηκαν ανάργυροι. Κατηγορήθηκαν στο βασιλιά Καρίνο ότι ενεργούσαν τις ιατρίες και τα θαύματά τους χρησιμοποιώντας μαγική τέχνη και παραδόθηκαν έτσι στα χέρια του. Στην αρχή ο Καρίνος προσπάθησε να τους πείσει να αρνηθούν το Χριστό. Αλλά όχι μόνο αυτό δεν έγινε, αλλά έγινε το εντελώς αντίθετο. Έπεισαν οι Άγιοι Ανάργυροι τον βασιλιά Καρίνο να εγκαταλείψει την ειδωλολατρία του και να ασπαστεί το χριστιανισμό μετά από μια θεραπεία που του έκαναν. Αυτό συνέβη και ως εξής. Όταν άρχισε ο βασιλιάς να ρωτά τους Αγίους και να τους απειλεί ότι θα τους θανατώσει αν δεν αρνηθούν το Χριστό, τότε μετατοπίστηκε η θέση του προσώπου του και στράφηκε προς τα πίσω από τη ράχη του. Γιατρεύτηκε όμως από τους Αγίους και ομολογώντας έκπληκτος αυτό το θαύμα, αρνήθηκε την ειδωλολατρία και ασπάστηκε το χριστιανισμό. Και μάλιστα όχι μόνο ο γιατρεμένος βασιλιάς ασπάστηκε το χριστιανισμό, αλλά και όλοι όσοι βρισκόντουσαν εκεί και γνώρισαν αυτό το θαύμα. Όμως το τέλος της ζωής των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού ήταν μαρτυρικό. Ο δάσκαλος που τους έμαθε την ιατρική τέχνη ζήλεψε γιατί η φήμη των Αγίων ήταν μεγαλύτερη από τη δική του και έτσι θεώρησε σωστό να προκαλέσει το θάνατο στους μαθητές του. Με έξυπνο κόλπο και με δόλο ανέβασε τους Αγίους σε ένα βουνό για να μαζέψουν δήθεν ιατρικά βότανα. Εκεί δε με πέτρες μεγάλες τους σκότωσε όπως παλιότερα ο Κάιν τον Άβελ.

Ας δούμε τώρα τι λέει το Απολυτίκη όπου είναι αφιερωμένο σε αυτούς τους Αγίους. Άγιοι ανάργυροι και θαυματουργοί, επισκέψαστε τα ασθενείας ημών, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημίν.

το κοντάκιο των Αγίων αναφέρει «Η την χάριν λαβώντες των ιαμάτων, εφαπλούτε την ρώσιν της εν ανάγκες, ιατρή θαυματουργή ένδοξη, αλλά τη ημών επισκέψη και των πολεμίων τα θράση κατευνάσατε, τον κόσμον ιόμενη εν της θαύμασιν».

και τέλος το μεγαλινάριο «Ίασιν σωμάτων ρώσιν ψυχών κοσμά θεοφόρε, συντοθείο δαμιανό νήματι υψώθεν αήλο χειρουργία της κατατριχωμένης ποικίλης πάθεση».

Αυτά λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, για τους Άγιους Αναργύρους, τον Άγιο Κοσμά και τον Άγιο Δαμιανό, τον οποίον η Εκκλησία τιμάει σήμερα 1η Ιουλίου. Σήμερα όμως η Εκκλησία μας τιμάει και μερικούς άλλους Αγίους. Ας δούμε λοιπόν ποιους άλλους Αγίους τιμά. Σήμερα λοιπόν τιμούμε τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Πέτρου του Πατρικίου, του γενωμένου εν της Ευάνδρου.

Ακόμη θυμούμαστε τους Αγίους Δυσχυλίους Μάρτυρες, οι οποίοι τελειώθηκαν διαξήφων. Επίσης, ο Άγιος Μάρτυρας Μαυρίκιος, μέλητη Χριστής και υπομελισσόν δακνόμενος, τελειούται. Ακόμη, οι Άγιοι 25 Μάρτυρες, η Εννικομηδία, πυροί τελειούνται. Επίσης, σήμερα 1η Ιουλίου η Εκκλησία μας μνήμην ποιεί του Οσίου Πατρός ημών Βασιλείου του συστησαμένου την Μονήν του Βαθέως Ρίακος. Τη αυτή ακόμη μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κωνσταντίνου του Θαυματουργού και των συναυτών.

Ας δούμε λίγα λόγια τώρα για τον Όσιο Πατέρα Πέτρο τον Πατρίκιο. Όσιος Πέτρος έζησε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Κωνσταντίνου και Ειρήνης γύρω στο 780 και καταγόταν από γονείς μεγαλοπρεπείς και ενδόξους. Ο πατέρας του ήταν στρατηγός, ονομαζόταν Κωνσταντίνος και κατήχε το αξίωμα του Πατρίκιου. Γι' αυτό και ο Όσιος Πέτρος επωνομάζεται Πέτρος ο Πατρίκιος. Από νεαρή ηλικία ο Άγιος φίτησε σε σχολεία και έτυχε αρκετά σημαντικής εκπαίδευσης. Σύναξε στη ψυχή του ως μέλισσα όλα τα μαθήματα της γραμματικής και της φιλοσοφίας. Έπειτα παντρεύτηκε, τιμήθηκε και έγινε δομέστικον των σχολών και απέκτησε και ο ίδιος το αξίωμα του Πατρικίου, αφού ο πατέρας του απέθανε. Όταν δε ο Νικηφόρος Πατρίκιος έγινε βασιλιάς το 802, κατέστησε τον Όσιο δομέστικο των Κανάτων και τον παρέλαβε μαζί του στη Βουλγαρία, όπου και πολέμησε εναντίον των Βουλγάρων. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, ενίκησαν μεν οι Βυζαντινοί, όμως ο Όσιος συνελήφθη από τους Βούλγαρους και μαζί με άλλους 50 άρχοντες ρίχθηκε στη φυλακή για να τιμωρηθεί. Ο Άγιος όμως Ιωάννης, ο επιστήθιος και ευαγγελιστής του Χριστού Απόστολος, φανερώθηκε σε αυτόν και τον απελευθέρωσε από τα δεσμά της φυλακής και τον συνόδευσε μέχρι τη γη των Βυζαντινών. Από τότε λοιπόν ο Μακάριος, αφού καταφρόνησε ως σκύβαλα όλα τα πράγματα του κόσμου, ανέβηκε στο όρος του Ολύμπου και αφού ενδύθηκε το αγγελικό σχήμα των μοναχών, εγυμνάστη στην πνευματική αρετή μαζί με τον μεγάλο τον Όσιο Ιωαννίκιο. Εκεί δε έζησε 34 χρόνια και μετά πήγε στην Κωνσταντινούπολη και αφού έφτασε εκεί στην Κωνσταντινούπολη, πήγε στο ναό που χτίστηκε από τον ίδιο πρωτού φυλακιστή από τους Βουλγάρους. Ο ναός αυτός ονομαζόταν Εύανδρος. Επειδή δε η γυναίκα του και ο γιος του είχαν πεθάνει, αυτός έχτισε μικρή καλύβη και έζησε εκεί για 8 χρόνια. Όσιος αυτός φορούσε τρίχινα φορέματα, παπούτσια δε στα πόδια του δε φόρεσε καθόλου το χρόνο της ασκήσεώς του και κατεπώνησε το σώμα του με νηστείες, αγρυπνίες και άλλες σκληραγωγίες.

αφού λοιπόν έζησε με καλό και θεάρεστο τρόπο ανεπαύθη εν Κυρίω. Λέγεται μάλιστα ότι όταν ανεπαύθη εν Κυρίω αποκαλύφθηκε ότι κάτω από το τρίχινο του φόρεμα Όσιος φορούσε ένα άλλο φόρεμα πιο σκληρό πλεγμένο με ψάθες. Με αυτό το φόρεμα ενταφιάστηκε τελικά.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, να κάνουμε ένα μικρό υμνολογικό διάλειμμα, να αφήσουμε τις καρδιές μας να κατανοηγούν με ένα ύμνο παρμένο από τη λατρεία της Εκκλησίας μας και στη συνέχεια να επανέλθουμε για να πούμε ακόμα δύο λόγια για τον Άγιο Μάρτυρα Κωνσταντίνο των Θαυματουργών και τον Συναυτό Μαρτυρισάντων.

Επιστρέφουμε όμως τώρα, μετά από τον πολύ όμορφο και κατανοητικό ύμνο που μόλις ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, στο Συναξάρι της Μέρας, για να πούμε λίγα λόγια για τον Άγιο Μάρτυρα Κωνσταντίνο τον Θαυματουργό και τον Συναυτό Αθλησάντων.

Υπενθυμίζουμε ότι η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κωνσταντίνου και των συναυτού αθλησάντων τιμάται και αυτού την 1η Ιουλίου. Ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Μάρτυρας και οι συναυτού αθλήσαντες κατάγονταν από διάφορα μέρη, ήταν δε συνολικά γύρω στους 300. Πήγαν στην Αγία Πόλη των Ιεροσολύμων για να προσκυνήσουν και αφού προσκύνησαν όλους τους Αγίους τόπους έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα και αναχώρησαν στην έρημο του Ιορδάνη και εκεί διέμεναν. Αφού δε ήλθαν μια μέρα εις το επίνιο των Ιεροσολύμων την Ιώπη, βρήκαν ένα πλοίο στο οποίο επιβιβάστηκαν με σκοπό να φτάσουν στην Κύπρο και να αποβιβαστούν στο λιμάνι της Πάφου. Όμως το πλοίο, κλειδονιζόμενο από δυνατό και μεγάλο άνεμο, συνετρίβη και οι Άγιοι με τη χάρη του Θεού διασώθηκαν όλοι αυλαβείς και διαμοιράστηκαν στο ολόκληρο το νησί της Κύπρου. Ο Άγιος Κωνσταντίνος μαζί με άλλους τρεις συνοδούς του ήλθε σε κάποιο μέρος που ονομαζόταν Τραχιάδα και αυτό το μέρος το είχαν σαν βάση τους, αλλά περιήρχοντο ιεραποστολικός ολόκληρο το νησί, κηρύσσοντες παντού των Χριστών των Θεών αληθινών.

Όταν το άκουσε αυτό, ο τότε ηγεμόνας της Κύπρου που ονομαζόταν Σαβίνος, διέταξε να παρουσιαστούν μπροστά του. Οι Άγιοι δε, αφού ανακρίθηκαν, επέμεναν να ομολογούν τον Χριστόν ως Θεόν αληθινών. Επειδή δε αρνήθηκαν να υποταχτούν στις διαταγές του ηγεμόνα και να αρνηθούν τον Χριστόν, άρχισαν τα σκληρά βασανιστήρια. Στην αρχή άρχισαν να τους κτυπούν με ομά βούνευρα και έπειτα τους έκλεισαν στη φυλακή. Την επόμενη μέρα ο ηγεμόνας διέταξε να τους παρουσιάσουν και πάλι μπροστά του. Επειδή όμως ξανά δεν επίθονταν για να θυσιάσουν σε ειδωλολατρικό θεό, διατάσσει να τους κρεμάσουν κατά κέφαλα και να ξύσουν τις σάρκες τους, μέχρι ότου εκοκκίνησε όλη η γη από το αίμα τους. Έπειτα πάλι τους έπιασαν και τους άπλωσαν σε πυρακτωμένες σιδερές πλάκες. Και όταν έγινε αυτό, έγινε και το επόμενο θαύμα. Οι Άγιοι, παρόλο ότι βρισκόντουσαν πάνω σε πυρακτωμένες σιδερές πλάκες, δεν έπαθαν τίποτε. Όμως το θαύμα τούτο, αντί να ανοίξει τις καρδιές των βασανιστών, προκάλεσε σε αυτούς αγανάκτηση και θυμό. Τους έκλεισαν ξανά στη φυλακή και μετά από παρέλευση κάποιων ημερών, με τη διαταγή του ηγεμόνα, τους έφεραν ξανά μπροστά του. Όταν δε ο ηγεμόνας διαπίστωσε ότι ήταν απαρασάλευτοι και σταθερότεροι στην πίστη του Χριστού και δεν άλλασαν αυτή του την πίστη με όλα τα βασανιστήρια του κόσμου, τότε εξέδωσε την καταδικαστική του απόφαση. Τους αποκεφάλισαν εκείνη την ίδια στιγμή. Κάποιοι δε ευλαβείς χριστιανοί τη νύχτα παράλαβαν τα σώματα των Αγίων και τα ενταφίασαν με έντιμο τρόπο στο χωριό Ορμίδια.

Μετά από κάποια χρόνια φανερώθηκαν τα Άγια Λείψανα ως πηγή αναβλήρους άφθονα ιάματα, ώστε καθημερινά άπειρα θαύματα ετελούνταν και διαφόρους νόσους και πάθη εθεράπευον. Κοφοί έβρισκαν τη θεραπεία τους με την ενέργεια των Αγίων αυτών Λείψανων. Ένας από εκείνους που θεραπεύτηκε ήταν και ο ηγεμόνας εκείνου του καιρού, ο οποίος, πάσχοντας από δυσεντερία και κοφότητα, προσήλθε με πόθο εις τα Άγια Λείψανα. Και ό του θαύματος έγινε αμέσως καλά και δοξάζοντας το Θεό και τους Αγίους του, ανήγειρε εκκλησία, την οποία αφιέρωσε στο όνομα του Αγίου Κωνσταντίνου του Θαυματουργού.

1η λοιπόν Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Επίσης τιμάει τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Πέτρου του Πατρικίου, του γενωμένου εν της Ευάνδρου, και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κωνσταντίνου του Θαυματουργού και των συναυτό αθλησάντων.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή μας που ήταν αφιερωμένη στο συναξάρι της σημερινής μέρας. Το μόνο που απομένει να πούμε πια είναι να παρακαλέσουμε τους Αγίους Κοσμά και Δαμιανό, τους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό, τον Όσιο Πέτρο τον Πατρίκιο και τον Άγιο Μάρτυρα Κωνσταντίνο τον Θαυματουργό και τον Συναυτό Αθλησάντον, να παρακαλέσουμε λοιπόν όλους αυτούς τους Αγίους, τον οποίον η Εκκλησία τιμά τη μνήμη σήμερα 1η Ιουλίου, να πρεσβεύουν εις τον Παντοδύναμο Κύριο για όλους εμάς τους αμαρτωλούς δούλους Του.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πυραιός κύριος Καλλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας και να σας φωτίζει και να ευλογεί και να γιάζει τη ζωή σας. Συνεχίζω με την χάρη και την βοήθεια του Θεού την ερμηνεία, ανάλυση και ανάπτυξη του 50ου ψαλμού του Δαβίδ, του γνωστού σε όλους μας ως ψαλμού της μετανοίας. Είδαμε έως τώρα τους δύο πρώτους στίχους. Ήδη προχωρώ σήμερα στον τρίτο στίχο που έχει ως εξής: «Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδει απαντός». Κρύβει σπουδαίες και βαθιές έννοιες ο στίχος αυτός. Ο Δαβίδ εδώ ομολογεί πλέον ευθαρσός την αμαρτία του. Αποτελεί, θα λέγαμε, ο στίχος αυτός μία δημοσία ομολογία των σφαλμάτων του, μία δημοσία εξομολόγηση του Δαβίδ. Αλλά εδώ ο Δαβίδ ομολογεί ότι γνωρίζει καλά την αμαρτία του. «Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω, ξέρω καλά την αμαρτία μου». Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως. Είναι δύσκολο πράγμα να ξέρεις την αμαρτία σου. Ίσως το πιο δύσκολο πράγμα. Τον άλλον τις αμαρτίες τις βλέπουμε εύκολα, τις δικές μας δύσκολα. Τα μάτια μας βλέπουν ευκολότερα τον άλλον τα σφάλματα και πάρα πολύ δύσκολα τα δικά μας σφάλματα. Εντεύθεν και η αρχαία κυνηρήσεις: «Έκαστος δύο πείρας έχει, μίαν έμπροσθεν και μίαν όπισθεν». Υπάρχει μέσα μας η τάση δικαιολογίας του εαυτού μας. «Είμεθα άφθαστη δε σε δικαιολογίες», λέγει κάποιος σοφός συγγραφεύς. Ο άνθρωπος μπορεί ευκολότερα να κουραστεί αμαρτάνων παρά ευρίσκουν δικαιολογίες για να καλύψει την ενοχή του. Και δεν βλέπουμε με ειλικρίνεια τα σφάλματά μας και καλύπτουμε τις αμαρτίες μας και τις δικαιολογούμε. Μαλώνεις το παιδί σου. Αμέσως δικαιολογείται. Σωρία δικαιολογιών. Του λες: «Γιατί έκαμε το σφάλμα αυτό?» Και εκείνο σου αντιτάσσει πλήθος δικαιολογιών. Δεν έχει συνέστηση του σφάλματός του. Εκκληρονομήσαμε από την Εύα την τάση να δικαιολογούμε τους εαυτούς μας και να μην βλέπουμε τα αμαρτήματά μας. Είναι γνωστή η δικαιολογία της Εύας που είπε ότι ο όφης με εξυπάτησε. Το ίδιο πράγμα λέμε κι εμείς. Είναι βαριά αυτή η κληρονομιά, όμως την φέρουμε όλοι μας. Αυτή δε η τάση να δικαιολογούμε τους εαυτούς μας μας εξαπατά. Μας δίδει στον εαυτό μας μία ψευδή εικόνα του εαυτού μας. Ενώπιον των αυθαλμών μας είμαι εντάξει, έτσι νομίζουμε. Διότι το ότι σπέβδουμε να δικαιολογηθούμε σημαίνει πως οι ίδιοι δεν έχουμε πιστέψει στην ενοχή μας. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που, ενώ ξέρουμε την ενοχή μας, σπέβδουμε να δικαιολογηθούμε για να την καλύψουμε, να εξαπατήσουμε τους άλλους. Όμως, πολλές φορές, οι ίδιοι δεν έχουμε επίγνωση των σφαλμάτων μας και η τάση της δικαιολογίας είναι μια εσωτερική αυθόρμητη κίνηση που πηγάζει από την έλλειψη γνώσεως και συναισθήσεως των σφαλμάτων μας. Δεν έχουμε την δυνατότητα της αυτογνωσίας, της αντικειμενικής ερεύνης της καρδίας μας. Είναι δύσκολο πράγμα. Γι' αυτό και δεν πιστεύουμε εύκολα στην ενοχή μας και τα σφάλματά μας. Εντεύθεν οι δικαιολογίες. Βεβαίως, όπως είπα, και υπάρχουν περιπτώσεις που ξέρουμε τα σφάλματα, αλλά τα δικαιολογούμεθα για να εξαπατήσουμε τους άλλους, για να τα σκρύψουμε.
Ωστόσο, αυτή η έλλειψη αυτογνωσίας δεν μας οδηγεί απλώς μόνον σε μία σειρά δικαιολογιών που κάποτε μας εκθέτει ως ανθρώπους ανηλικρινείς, αλλά και μας εμποδίζει εις μετάνοιαν. Δεν αφήνει έτσι την καρδιά μας να συντριβεί ενώπιν του Θεού. Εφόσον δεν έχω επίγνωση και γνώση των ασφαλμάτων μου, πώς θα μετανοήσω? Και όταν λείπει η μετάνοια, τότε δεν υπάρχει έλεος και συγγνώμη από τον Θεό. Αλλά ακόμα μας κάνει να πιστεύουμε ότι οι άλλοι πταίουν συνήθως όταν σφάλουμε, ότι οι άλλοι μας αδικούν, ότι δεν μας κατάλαβαν. Ένα σωρό δικαιολογίες και προς τον ίδιο τον εαυτόν μας. Ακόμη αυτή η έλλειψη αυτογνωσίας, η έλλειψη αισθητής των σφαλμάτων μας, μας κάνει να αντιδρούμε όταν οι άλλοι μας ελέγχουν. Όταν μας υποδεικνύουν τα σφάλματα, να θυγόμεθα, να αντιμιλούμε, να μην κατεβάζουμε το κεφάλι. Είναι καρπός της ελλείψεως αυτογνωσίας. Να κάτι που πρέπει να το προσέξουμε όλα. Πρόβλημα μεγάλο. Και να θα έλεγα και η αιτία ένεκα της οποίας πολλές φορές δεν υπάρχει συνεννόηση γονέων με παιδιά. Τα παιδιά, επειδή δεν μπορούν να καταλάβουν τα σφαλμάτά των, νομίζουν ότι οι γονείς υπερβάλλουν στις κρίσεις των, ότι αδικούν, ότι είναι απαιτητικοί, ότι τα ταλαιπωρούν ενίοτε με τις υποδείξεις των, ότι δεν τα κατανοούν. Αιώνιον πρόβλημα σχέσεων γονέων με παιδιά, αλλά και γενικότερα σχέσεων υφισταμένων με προϊστάμενο. Κανένας υφιστάμενος δεν αναγνωρίζει τα σφάλματά του, ούτε το δίκαιο της παρατηρήσεως του προϊσταμένου. Και αυτό ακριβώς γεννά πολλές φορές αυτήν την εχθρότητα μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων και το παράπονο των προϊσταμένων για την άδικη κρίση των υφισταμένων. Εδώ έχουμε και την ρίζα του λεγόμενου κοινωνικού προβλήματος. Αλλά αφού ακούσουμε λίγη μουσική, θα προχωρήσω περισσότερο.

την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Ο Δαβίδ έχει την παρησίαν να ομολογεί το σφάλμα του και να δηλώνει πως έχει πλήρη επίγνωση των αμαρτημάτων του. Ομολογεί χωρίς περιστροφές, χωρίς δικαιολογίες, χωρίς επικαλύματα, χωρίς τάση ελαφρύνσεως της καταστασιός του, ότι έσφαλε, ναι, την ανομία μου εγώ γινώσκω. Γνωρίζω την αμαρτία μου. Και έλεγα προλίγου πως ακριβώς η έλλειψη της συναισθήσεως των σφαλμάτων μας είναι αιτία και των δικαιολογιών μας, αλλά και των συγκρούσεων μας πολλές φορές με τους άλλους, των συγκρούσεων των παιδιών με τους γονείς, γιατί νομίζουν πως οι γονείς τα αδικούν όταν υποδεικνύουν τα σφάλματα, των συγκρούσεων υφιστάμενου με προϊστάμενο, γιατί ποτέ οι υφιστάμενοι δεν μπορούν να καταλάβουν τις ελλείψεις των συγκρούσεων εργαζομένου και εργοδότου. Εδώ βρίσκεται, είπα, και το κοινωνικό πρόβλημα, η αιτία του κοινωνικού προβλήματος, η ρίζα των σχέσεων, των προβληματικών σχέσεων μεταξύ εργοδότου και εργάτου. Είναι κάκιστον όταν ο εργοδότης αδικεί τον εργάτη. Εξίσου κάκιστον όταν ο εργάτης κοροϊδεύει τον εργοδότη και δεν δουλεύει. Γιατί υπάρχουν και στα δύο μέρη ευθύνες. Πρέπει όλοι να έχουμε συνέστηση και της θέσεώς μας και της καταστασεώς μας. Και αν η έλλειψη συναισθήσεως των σφαλμάτων μας μας κάνει να δυσανασχετούμε για τις υποδείξεις των μεγαλύτερων, όμως και οι μεγαλύτεροι πρέπει να έχουν πλήρη αντικειμενική πάντοτε θεώρηση των άλλων και με πλήρη αντικειμενικότητα να κρίνουν, γιατί όπως πολλές φορές οι υφιστάμενοι, οι εργάτες εδώ προκειμένου, ρίπτουν τα ευθύνας στους εργοδότες, έτσι οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να μην ρίπτουν ευθύνας στους εργάτες ανετίως, χωρίς να έχουν σαφή και πλήρη και αντικειμενή γνώση των πραγμάτων. Είναι κάκιστον, επαναλαμβάνω, ο εργοδότης να αδικεί τον εργάτη και να υπερβάλλει, και εξίσου κάκιστον ο εργάτης να μην έχει συνέστηση των ευθυνών και υποχρεώσεων του. Πρέπει να υπάρχει σε όλους μας αυτογνωσία και αντικειμενική θεώρηση των πραγμάτων, να τα βλέπουμε όλα με μάτι καθαρό. Όταν λείπει η συνέστηση των ευθυνών μας, τότε αδικούμε τους άλλους και δημιουργούμε μαζί τους προστριβές και έρηδες. Μεγάλο πράγμα να βλέπουμε το μερίδιο της δικής μας ενοχής και να μην τα φορτώνουμε στους άλλους. Το να γνωρίζουμε τα σφάλματά μας αλλά και τον εαυτόν μας γενικά είναι δείγμα σοφίας. Δείχνει πως έχουμε τα μάτια ανοιχτά, ότι έχουμε ειλικρίνεια και τιμιότητα, ότι είμαστε όντως άνθρωποι σοφοί και μετρημένοι, ότι δεν είμαστε δούλοι του εγωισμού, γιατί εκείνο το οποίο εμποδίζει, μας εμποδίζει να βλέπουμε πραγματικά τον εαυτό μας, είναι ο εγωισμός μας. Μας δημιουργεί ένα τυφλοπάνι, μας τυφλώνει. Δεν βλέπουμε τα του εαυτού μας, αλλά τα των άλλων. Σοβαρόν το θέμα, πολύ σοβαρό, και πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως. Ο Δαβίδ ομολογεί ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω, και αυτή η ομολογία είναι πράξης ηρωισμού, πράξης ειλικρινίας, πράξης αντικειμενικότητος. Πρέπει και εμείς όλοι να έχουμε αυτήν την δυνατότητα ειλικρινούς ομολογίας των σφαλμάτων μας και ειλικρινούς γνώσεως του εαυτού μας, ότι
την ανομία μου εγώ γινώσκω. Και θα έλεγα πως θα πρέπει να έχουμε γνώση όχι μόνο των σφαλμάτων μας, αλλά της όλης πνευματικής μας καταστάσεως. Διότι αυτογνωσία δεν είναι μόνο για να δούμε τα σφάλματα, να δούμε τον όλον εαυτόν μας, να γνωρίζουμε τα ερωτήματά μας, να γνωρίζουμε τις ελλείψεις μας, τις αδυναμίες μας, να γνωρίζουμε που υστερούμε. Και ακόμη θα έλεγα πως αυτογνωσία είναι να γνωρίζουμε και κάπου που με την χάρη του Θεού μπορούμε κάπως να επαρκέσουμε. Αυτό βέβαια είναι κάπως επικίνδυνο, γιατί διατρέχουμε τον κίνδυνο να είμεθα σοφοί ενώπιον του εαυτού μας, όταν κάπως πολύ γνωρίζουμε προτερήματά μας. Είναι φοβερό, φοβερά επικίνδυνο. Μας θοπεύει και μας έτσι ειδονίζει η σκέψη πως ορίστε έχουμε προτερήματα και έχουμε αρετές και έχουμε ικανότητες. Όντως κάθε άνθρωπος έχει προτερήματα και ικανότητες, και η αυτογνωσία δεν σημαίνει πως θα με ψημιρούμε και θα κλαίμε για τα σφάλματά μας συνεχώς, χωρίς να έχουμε και μια επίγνωση μερικών προτερημάτων, ικανοτήτων που ο Θεός μας έχει δώσει. Αλλά χρειάζεται μια λεπτή ισορροπία. Η ουσία είναι ότι ό,τι καλόν έχουμε είναι δώρον του Θεού. Ό,τι κακό έχουμε είναι δυστυχώς δικό μας απόκτημα και δικός μας καρπός. Δικές μας είναι οι αμαρτίες μας. Οι ικανότητες και οι τυχόν αρετές είναι δωρεές του Παναγάθου Θεού. Εδώ χρειάζεται κάποια λεπτή ισορροπία. Πολύ λεπτή ισορροπία και μια αντικειμενική, πολύ αντικειμενική και ειλικρινής γνώσης του εαυτού μας. Ωστόσο μας είναι πολύ ωφέλιμο να βλέπουμε και να γνωρίζουμε τα σφάλματά μας, και δεν πειράζει εάν πάντα δεν έχουμε πλήρη επίγνωση των ικανοτήτων μας. Με αυτό που λέγω δεν κηρύσω ούτε πεσημισμόν, ούτε απάνηση των ικανοτήτων, ούτε κόμπλεξ μειονεκτικότητος πως πρέπει δίθεν να αναπτυχθεί σε κάποιον άλλον. Όχι. Νομίζω πως η προσωπικό της και τα σφάλματά της γνωρίζει και τα αποτερήματα τα ξέρει. Αλλά, όπως είπα, ξέρει πως ό,τι κάνουν έχει να δώρον του Θεού, και λέγει με τον Παύλον, τι έχεις ο ου και έλαβες, είδε και έλαβες τι καυχάσιος μιλαβών, ό,τι κάνουν έχουμε είναι δώρον του Θεού. Ο Θεός έδωσε την ξυπνάδα σε όσους έχουν ξυπνάδα. Ο Θεός έδωσε την ευκαιρία γνώσεων όσοι έχουν γνώσεις. Ο Θεός καλλιεργεί μέσα μας για τις χαριτώσεις τις αρετές. Βέβαια, συμβάλλει και η δική μας προσπάθεια, αλλά ο φωτισμός της πίστεως δεν είναι δώρον Θεού. Ο Θεός είναι δωρητής παντός αγαθού. Πάσα δώσε αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνθενεστή καταβαίων εκ του Πατρός των φώτων. Δικά μας, κατά δικά μας, τελείως δικά μας, είναι τα σφάλματα, οι ελλείψεις, οι αμαρτίες μας. Γι' αυτό, όταν είμαστε ειλικρινείς άνθρωποι, βλέπουμε πως πρέπει να ομολογούμε τον Δαβίδ ότι αμαρτήσαμε και να ζητάμε το έλεος του. Αλλά αυτό θα το κάνουμε εάν έχουμε πλήρη επίγνωση των σφαλμάτων μας. Και εδώ είναι πλέον η ηρωική ομολογία της ενοχής που κάνει ο Δαβίδ ενώπιον του Θεού. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω.

ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω. Συνεχίζω, αγαπητοί μου ακροατέ του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως μας, την ερμηνεία του τρίτου στίχου του 50ου ψαλμού του Δαβίδ και δει την πρώτη φράση, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω. Είναι δείγμα σοφίας, είπα, και το επαναλαμβάνω, να έχουμε πλήρη αυτογνωσία, συνέστη των σφαλμάτων μας. Συνήθως έχουμε ψευδή ιδέα περί του εαυτού μας και την ψευδή αυτή ιδέα προσπαθούμε να την επιβάλλουμε και στους άλλους. Στους άλλους προσπαθούμε να δώσουμε όχι πραγματική, αλλά ψευδή εικόνα του εαυτού μας. Εντεύθεν η ύπαρξη πολλές φορές προσωπείου αντί προσώπου. Χρειάζεται ειλικρίνεια στη ζωή και ο πιστός είναι ειλικρινής. Δεν σκεπάζεται, δεν καλύπτεται. Χρειάζεται ειλικρίνεια και ενώπιον των οφθαλμών μας. Οι ίδιοι να μην πείθουμε τους εαυτούς μας δια την δίθεν αναμαρτησία μας. Οι ίδιοι να έχουμε επίγνωση των σφαλμάτων μας, ανάγκη αυτογνωσίας. Αλλά αυτή η αυτογνωσία είναι καρπός αυτοεξετάσεως, ερεύνης της καρδιάς. Πρέπει με γνώμονα το πνεύμα του Ευαγγελίου να ερευνούμε την καρδιά μας και να βλέπουμε τα σφαλματά μας. Είναι όμορφον ή δυνατόν κάθε βράδυ προτού κοιμηθούμε να ρίξουμε μία ματιά πώς περάσαμε την ημέρα. Ποιον βλάψαμε, ποιον πικράναμε, τι λόγια άπρεπα μας έφυγαν, σε τι παραβήκαμε τις εντολές του Θεού. Είναι ωραία αυτή η συνήθεια. Μας βοηθάει να αποκτήσουμε αυτογνωσία, να ξέρουμε έτσι τα σφάλματά μας. Οι Πυθαγόροι είχαν αυτήν την καλή συνήθεια να διδάσκουν και να εφαρμόζουν αυτήν την έρευνα του εαυτού των. Τι παρέβην, τι δέρεξα, τι μηδέων ουκ ετελέστη, έλεγαν. Ερευνούσαν τον εαυτόν τους και αυτοδίδασκαν για να δουν τι παρέβηκαν, τι δεν είπαν καλό, τι δεν έκαναν καλό, τι μπορούσαν να κάνουν καλό και δεν έκαναν. Αλλά γιατί αναφέρω παράδειγμα ειδωλάτρων? Έχουμε πλούσιον των λόγων του Θεού, των πατερικών και αγιογραφικών, που μας διδάσκει αυτό το καθήκον. Ο Μέγας Βασίλειος, ο σοφός αυτός Άγιος της Εκκλησίας, μας διδάσκει της ημέρας παρελθούσης και παντός έργου εις πέρας ελθόντος, σωματικούτε και πνευματικού, πρώτης αναπαύσεως ανακρίνεστε προσήκητος συνειδός εκάστου υπό της ιδίας καρδίας. Δηλαδή, αφού πέρασε η μέρα, τέλειωσαν τα έργα μας, σωματικά, πνευματικά, ό,τι είχαμε, προτού κοιμηθούμε, προτού κλείσουμε τα μάτια για ξεκούραση το βράδυ, είναι όμορφον, λέει ο Μέγας Βασίλειος, να ερευνούμε τη συνείδησή μας, να βλέπουμε τι εκάναμε, τι σφάλαμε, να έχουμε έτσι μια πλήρη γνώση του πώς περάσαμε την ημέρα. Αλλά και ο Ιερός Χρυσόστομος την ιδία υποχρέωση μας υποδεικνύει, λέγει, μετά το δείπνον, επί της κλίνης κείμενη, ουδενός ενοχλούντος, ουδενός θορυβούντος, τον καθημέραν ημίν πεπραγμένων και ελελεγμένων απάντων, απαιτούμεν τας ευθύνας ημάς αυτούς. Δηλαδή, μετά από το βραδινό φαγητό, όταν θα είμαστε στο κρεβάτι, που δεν μας ενοχλεί κανείς, που δεν θα υπάρχει θόρυβος, τότε να ερευνούμε και να βλέπουμε τι είπαμε και τι πράξαμε ολόκληρη την ημέρα. Και έτσι να ζητάμε τα ευθύνας από τον ίδιο τον εαυτό μας. Δηλαδή
να ερευνούμε τον εαυτό μας και είναι μέθα δικαστέ του εαυτού μας. Και προχωρεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Κάνει δε μεν τι ημαρτημένον, κολλάσμεν το συνειδός, επιτιμήσουμεν τη διανοία, κατανοίξουμεν τον λογισμόν. Εάν δούμε, λέει, ότι σε κάτι αμαρτήσαμε, τότε να τιμωρήσουμε ήδη την συνείδησή μας, να επιτιμήσουμε την διανοιά μας, να κατανοίξουμε τον λογισμόν μας. Ούτω σφοδρός ως μικέτη τολμήσα διαναστάνοντας ημάς προς το αυτό της αμαρτίας αγαγήν βάραθρον. Εάν κάνουμε αυτό το πράγμα, τότε δεν θα έχουμε την τόλμη πάλι να ξαναπέσουμε στα ίδια σφάλματα, στο ίδιο βάραθρον της αμαρτίας. Και ο ίδιος ο Ιερός Χρυσόστομος καπαρού λέγει περίπου τα ίδια. Το συνειδός το ημέτρων καλέσαντες, ποιήσουμε αυτολόγων των ρημάτων, των πραγμάτων, των ενθυμίσεων. Δηλαδή, αφού καλέσουμε τη συνείδησή μας, να ερευνήσουμε και να κάνουμε λόγο και να δούμε τι είπαμε, τι μιλήσαμε, να δούμε τα ρήματα που βγήκαν από το στόματό μας, να δούμε τις πράξεις μας, τις ενθυμίσεις μας, να δούμε την ζωή μας. Εξετάσουμε, λέγει ο Χρυσόστομος, ποιος λόγος αδαπανήθη κακών και λιδωρίας εις αισχρολογίας εις ύβρις. Να δούμε ποια λόγια εδαπανήσαμε σε αισχρολογίες, σε λιδωρίες, σε κακολογίες, σε ύβρις προς τον άνθρωπο. Τι λόγια είπαμε, δηλαδή, απρεπή. Ακόμη λέγει να ερευνήσουμε ποιον εν θύμα των οφθαλμών εις ακολασίαν εκκίνησε. Να δούμε μήπως κάποια κακή ενθύμηση οδήγησε, εκκίνησε τους οφθαλμούς μας εις ακολασίαν. Ούτω καθεαυτούς γενόμενοι κάτιν εσπέραν, συγκροτώμεν επί τη κλίνη των δικαστήριων, ή να των θεών ήλαιων έχομεν. Έτσι, συγκροτούμε στο κρεβάτι μας δικαστήριων εναντίον του εαυτού μας. Βλέπουμε τον εαυτό μας στην πραγματικότητά του. Και τότε μπορούμε να ζητήσουμε το έλεος του Θεού και θα έβρουμε το έλεος του Θεού, εφόσον εμείς οι ίδιοι είμαστε πρόθυμοι να δικάσουμε τους εαυτούς μας και όχι να τους δώσουμε αθώωση. Μεγάλο πράγμα. Βλέπετε οι πατέρες πώς συνιστούν αυτήν την αυτοεξέταση, την αυτοέρευνα με ειλικρίνεια, με αντικειμενικότητα, που μας δίνει την δυνατότητα να βλέπουμε τα σφάλματά μας, οι ίδιοι να επιτιμούμε τους εαυτούς μας και έτσι να ελκύουμε το έλεον του Θεού. Να έχουμε τον Θεό ήλαιον και όχι δικαστήν. Και ο Μέγας Αθανάσιος το αυτό καθήκον υποδεικνύει, λέγει: καθημέραν τίνιν των ημερινών και των νυκτερών πράξεων των λόγων έκαστος παρ' αυτού λαμβανέτο. Κάθε μέρα δηλαδή, να ερευνούμε την καρδιά μας και να βλέπουμε τις πράξεις μας και της ημέρας και της νυκτός. Να έχουμε έτσι μια πλήρη επίγνωση της καταστασιός μας. Αυτοεξέταση λοιπόν. Να το καθήκον που υποδεικνύουν οι πατέρες για να μπορούμε να έχουμε γνώση του εαυτού μας. Να εξετάζουμε τα έργα μας, τα λόγια μας, τις σκέψεις μας, τα αισθήματά μας, τις κινήσεις της καρδιάς μας. Αλλά εξέτασης με ειλικρίνεια και με ταπείνωση, με καθρέφτη το Λόγο του Θεού. Αυτό μας είναι πάρα πολύ ωφέλιμο. Αυτό διδάσκουν οι πατέρες. Αυτό είναι υποχρέωσής μας.

ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω. Αυτοεξέτασες λοιπόν για να έχουμε γνώση των αμαρτιών μας, γνώση της καταστασεώς μας. Έρευνα της καρδιάς μας, έρευνα του εαυτού μας κάθε μέρα. Να δούμε, μήπως θυμώνουμε, μήπως υπάρχει μέσα μας κακία και εκδικητικότης, μήπως σφολιάζει την ψυχή μας φθόνος και μίσος, μήπως ο εγωισμός κυριαρχεί στην καρδιά μας, μήπως υποπέσαμε στα αμαρτήματα της κλοπής, του ψεύδους, της αργολογίας, της απρολογίας, μήπως παρουσιάζουμε τάσην επιδείξεως και υπερηφανίας, μήπως υπάρχει μέσα μας αμέλεια και αδιαφορία για τα πνευματικά, μήπως έχουμε ατομισμό και ασπλαγνία, μήπως είμαστε σκληροί στους άλλους, μήπως κάποτε παρασυρθήκαμε

ούτε να έχουμε την ψευδή ιδέα πως δήθεν δεν αμαρτάναμε. Και οι τελειότεροι άνθρωποι πέφτουν σε σφάλματα. Το σφάλμα είναι κάτι που ο άνθρωπος δεν μπορεί εύκολα να αποφύγει, και ο τελειότερος. Η ουσία είναι να έχουμε επίγνωση των σφαλμάτων για να μπορούμε να σμικραίνουμε τα σφάλματά μας. Έλεγε ο Σοφοκλής στην Αρχαιότητα, «Ανθρώπι σιγάρ της πάση κοινών του ξαμαρτάνιν». Και ο Θουκυδίδης ετώνιζε, «Πεφύκα συνάπαντες και ιδία και δημοσία αμαρτάνιν». Και ο Οράτιος και αυτός έγραφε, «Ουδείς γεννάται ένα μάρτος». Και ο Σενέκας έλεγε, «Είμεθα όλοι κακοί, ότι έκαστο Σιμών εν το άλλο κατακρίνει, ότι εν το άλλο κατακρίνει, το ευρίσκει εντός του ιδίου στήθους». Αλλά τι μας χρειάζονται λόγια αρχαίων, και αυτά είναι χρήσιμα. Έχουμε βεβαιότητα, όπως είπα, των λόγων του Θεού. Διαβάζουμε στις παροιμίες του σοφού Σολομώντος, «Τις καυχήσετε αγνήν έχουν την καρδίαν, ή τις παρησιάστε καθαρός είναι από αμαρτίας». Ποιος μπορεί να καυχηθεί ότι έχει τελείως αγνή την καρδιά, ή ποιος μπορεί να έχει την παρησία ότι είναι τελείως ξένος από την αμαρτία? Και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος το λέγει κατηγορηματικά, «Εάν είπαμε ότι αμαρτία νουκ έχουμε, εαυτούς πλανόμεν, και η αλία του Θεού ουκ έστην εν ημίν». Όλοι αμαρτάνομεν, είτε πολύ είτε λίγο. Μη δημιουργούμε λοιπόν ψεύτικα φωτοστέφανα για τον εαυτό μας. Ο Δαβίδ είχε αυτήν την αυτογνωσία, ανάγκη να την αποκτήσουμε κι εμείς, ανάγκη να έχουμε πλήρη γνώση του εαυτού μας για να λέμε στο Θεό με ειλικρίνεια, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω. Και προχωρώ στο δεύτερο ημιστήχιο του στίχου, «Και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός». Δηλαδή, Θεέ μου, γνωρίζω την αμαρτία μου και την έχω πάντα πρώτον αφθαρμόν μου. Γνωρίζει ο Δαβίδ ότι συνεχωρήθη. Ζήτησε το έλεος και τον συνεχώρησε ο Θεός. Όμως συνεχώς τιμά το σφάλμα του, το έχει μπροστά στα μάτια του. Αυτό είναι πολλαχώς ωφέλιμον. Πρώτον, το να έχουμε όχι απλή επίγνωση των σφαλμάτων, αλλά και ενθύμηση των σφαλμάτων, έστω και αν συνεχωρήθησαν, διότι όταν έχουμε επίγνωση των σφαλμάτων και ζητάμε έλεος στο Θεό, συγχωρούμεθα, να το πιστεύουμε ακραδάντως. Μας συμφέρει όμως να ενθυμούμεθα ότι αμαρτήσαμε, ότι προσκούσαμε στο θέλημα του Θεού, ότι προσεβάλαμε το Θεό. Αυτό, αυτή η υπενθύμηση, μας συγκρατεί στην ταπείνωση. Μας κάνει να μην σηκώνουμε εγωιστικά το κεφάλι. Μας δημιουργεί έτσι την ταπεινοφροσύνη που είναι θεμέλιον της όλης πνευματικότητος. «Επί τι να επιβλέψω, αλλά επί των ταπεινών και ησύχιων», λέγει ο Κύριος. Χωρίς ταπείνωση δεν έχει αξία καμία αρετή. Μην θεωρούμε τους εαυτούς μας σπουδαίους. Η ταπείνωση μας κάνει ευαρέστους ενώπιον του Θεού. Έπειτα, αυτή η επίγνωση των σφαλμάτων και η υπενθύμηση των σφαλμάτων μας μας δημιουργεί το βίωμα της συνεχούς μετανοίας. Και μας καλλιεργεί μέσα μας καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη. Μας κάνει να ζητάμε συνεχώς το έλεος του Θεού. Μας κάνει να μείνουμεθα σκληροί προς τους άλλους. Αλλά με συντετριμένη καρδιά, εξητώντας το έλεος του Θεού, να μεθα αυτομάτως γεμάτη από σπλάχνα εκτριμών και από επιοίκεια προς τα σφάλματα των αδελφών μας. Μας κλείνει το στόμα για να μην κατακρίνουμε τους άλλους. Αυτό που δυστυχώς υπάρχει σε πολλούς θρησκευτικούς τύπους. Αυτή η σκληρότης να κατακρίνουν τους πάντας. Αυτός ο φαρισαϊσμός που είτε φανερός είτε κρυφός πολλές φορές είναι διάχυτος σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έπεσαν σε βαριά σφάλματα. Ούτε μειώς περιλείπει των ανθρώπων να το προσέξουμε. Να το προσέξουμε ιδιαίτερα εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Μην έχουμε την πεποίθηση ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους.
Είναι πολύ

Τι φοβερό να υπάρχει μέσα μας σκληρότης και τάσης κατακρίσεως των σφαλμάτων των άλλων. Οι συνέσεις των σφαλμάτων μας και η υπενθύμηση των σφαλμάτων μας στην καρδιά μας μας βοηθάει ώστε να είμαστε επιοικείς προς τους άλλους, να είμαστε συντετριμένοι, να είμαστε ταπεινοί και μας κλείνει το στόμα από κατηγόριες εναντίον των αδελφών μας. Μας προφυλάσσει από τον φαρισαϊσμό. Μας κάνει επιοικείς προς τους άλλους, κάτι που είναι δείγμα υψηλής πνευματικότητας, αφού και εμείς σφάλουμε και οι άλλοι σφάλουν. Και όπως θέλουμε με επιοίκεια να βλέπουν τα δικά μας σφάλματα, και εμείς με επιοίκεια να βλέπουμε τα σφάλματα των άλλων. Αυτή η δε σκληρότης που, όπως είπα, παρατηρείται δυστυχώς πολλές φορές σε θρησκευτικά πρόσωπα, είναι φοβερόν αμάρτημα και καρκίνωμα, διώγνει την χάρη του Θεού. Ο Άγιος είναι πάντα γεμάτος από αγάπη και καλοσύνη, αγάπη στον αμαρτωλό. Μισή την αμαρτία, αγαπά τον αμαρτωλό, δεν είναι σκληρός. Η σκληρότης δείχνει έλλειψη συναισθήσεως των δικών μας σφαλμάτων, έλλειψη σωστής πνευματικότητας. Πολύ προσοχή. Αυτή η συνέχεια των σφαλμάτων μας είναι απαραίτητη για να μπορεί να υπάρξει αληθής πνευματικότητας μας στην καρδιά μας.

0: Αυτή η συνέστηση των σφαλμάτων μας, όπως λέγαμε προλίγου, μας βοηθάει ακόμα να αποφύγουμε νέες πτώσεις. Μας κάνει προσεκτικότερους. Μας ενισχύει στον αγώνα εναντίον του κακού. Ακόμα μας αυξάνει το αίσθημα της ευγνωμοσύνης προς τον Θεό που μας ελέησε. Μας δημιουργεί μία εγκάρδια αγάπη στο Θεό που μας περιέβαλε με τους συκτηρμούς του και την φιλανθρωπία του. Μας κάνει να είμεθα προσκολλημένοι στο Θεό, τον Θεό ο οποίος είναι πολύ έσπνος και πανικτήρμων, τον Θεό ο οποίος επέβλεψε την ταπείνωσή μας και μας έπινε από τον βόρβορο των αμαρτιών μας, τον Θεό ο οποίος έγινε άνθρωπος για να μας λυτρώσει από την αμαρτία. Μας κάνει ακόμα να μην επηρεαζόμεθα εύκολα από τους επένους των ανθρώπων και αν τους απορρίπτουμε, και να μην δεχόμεθα κολακίες, αφού εμείς οι ίδιοι έχουμε επίγνωση του εαυτού μας. Και αν είμαστε σοβαροί, δεν ακούμε τις κολακίες και τους επένους των άλλων. Αλλά θα έλεγα πως μας βοηθάει να μην αγανακτούμε και εναντίον του Θεού για τις δοκιμασίες και τις θλίψεις μας ή μεθάξει τιμωρίες. Και έτσι, έχοντας συνέστηση των σφαλμάτων μας, δεχόμεθα κάποτε και το παιδαγωγικό χέρι του Θεού με ταπείνωση, χωρίς γονγκισμούς και με ευγνωμοσύνη προς τον πανάγαθον επουράνιο πατέρα μας. Η επίγνωση των σφαλμάτων, η αληθής αυτογνωσία, μας οθεί και σε θερμή προσευχή, σε προσευχή θερμή και εγκάρδια εξητήσεως του ελέους του Θεού. Μας κάνει να ζητάμε και τις προσευχές των άλλων και μας σωθεί ώστε η κατανυκτική προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον των αμαρτωλών», «Κύριε ελέησον», όπως λέμε στην Εκκλησία, να βγαίνει συχνά πυκνά από τα χείλη και από την καρδιά μας. Αλλά η συνέστηση των σφαλμάτων καλλιεργεί μέσα μας και την αποστροφή προς την αμαρτία, το μίσος προς τα σφάλματα. Γενικά είναι πάρα πολύ ωφέλιμη και απαραίτητη. Δεν μπορεί να υπάρξει αληθής πνευματικότης χωρίς την συνέστηση των σφαλμάτων. Είναι πολύ χρήσιμη, αφαντάστως χρήσιμη μέσα μας η συνέστηση των σφαλμάτων μας, γιατί μαλακώνει την καρδιά μας, γεννά εντός μας την καλοσύνη, αυξάνει την αγάπη, δημιουργεί την ταπείνωση, φαίνει τα δάκρυα της συντριβής, μας κάνει όντως ανθρώπους μαλακούς, γεμάτους από σπλάχνα εκτιμών και προς τους άλλους, και ελκύει στα κεφάλια μας το έλεος και την αγάπη του Θεού. Μπορούμε λοιπόν να λέμε στο Θεό όπως ο Δαβίδ, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη παντός. Θεέ μου, γνωρίζω τα σφάλματά μου. Οι αμαρτίες μου είναι συνεχώς μπροστά στα μάτια μου. Συ είσαι πανάγαθος και με συγχωρείς. Εγώ δεν λησμονώ τις πτώσεις μου. Γι' αυτό με ταπείνωση εξητώ το έλεος σου. Μεγάλο πράγμα, αγαπητοί. Πολύ μεγάλο πράγμα αυτή η συνέστηση. Και θα έλεγα ότι ακριβώς από την συνέστηση αυτή εξαρτάται η πνευματική τελειότης και η ανάπτυξη σωστής ορθοδόξου πνευματικότητος στην καρδιά μας. Βέβαια, όπως είπα, όχι απόγνωση. Συνέστησης, αλλά όχι απόγνωσης. Πάντα πεποίθησης στο έλεος του Θεού. Και το έλεος του Θεού είναι πανάγαθον. Το έλεος του Θεού είναι πολύ μεγάλο. Ο Θεός είναι πανάγαθος. Είναι ο πανικτήρμων και ο ελεήμων, είναι αυτός που έκλειε ουρανούς και κατέβει για τη δική μας σωτηρία. Να λοιπόν, ο πλούτος των εννιών του στίχου του τρίτου, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλους σας, να αγιάζει τη ζωή σας, να σας δίνει χαρά και ειρήνη και να χαρίσει όλους μας γνησία αγία πνευματική ζωή, όπως έστειλαν οι Αγίοι μας, για να βαρεστήσουμε πλέον του. Ο Θεός μαζί σας, καλή αντάμωση την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πυριός κύριος Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Αρχίζοντας με τη βοήθεια του Θεού μια νέα σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Πιστεύω εις έναν Θεό», θα πρέπει από την αρχή να πούμε ότι δεν θα κάνουμε θεολογικές επιστημονικές αναλύσεις, αλλά όπου είναι η ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε και επιστημονικές ορολογίες, θα το κάνουμε απλουστεύοντας ό,τι είναι δυνατόν να απλουστευθεί. Και από την αρχή ας αναλύσουμε τη λέξη σύμβολο. Τι θα πει σύμβολο? Η λέξη παράγεται από το ρήμα συμβάλλω, που σημαίνει συγκρίνω, υπογραμμίζοντας κάποιο γνώρισμα. Ο σταυρός, παραδείγματος χάρη, είναι ένα σύμβολο που δείχνει το πάθος, τη θυσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τη λύτρωση που πρόσφερε σε εμάς τους ανθρώπους με τη θυσία του. Η βάρκα είναι η εκκλησία μέσα στην οποία ο πιστός μπορεί να σωθεί, ενώ έξω από αυτήν ουδε μία σωτηρία υπάρχει. Το περιστέρι συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Συμβολίζει ακόμα και την αγνότητα. Ένας κλάδος ελιάς συμβολίζει την ειρήνη. Ένας κλάδος φοινικιάς συμβολίζει την νίκη της Εκκλησίας. Ο ιχθύς συμβολίζει τον Ιησού Χριστό. Ιώτα Ιησούς, Χι Χριστός, Θήτα Θεού, Ύψιλο Υιός και Σίγμα Σωτήρ. Ο καλός ποιμένας με ένα αμνό στους ώμους συμβολίζει τον Ιησού Χριστό που σώζει τους ανθρώπους. Και πολλά άλλα σύμβολα χρησιμοποίησε η Εκκλησία μας. Αλλά σύμβολο ονομάστηκε και η ομολογία πίστεως, δηλαδή μια σύντομη ομολογία των πιστών χριστιανών με την οποία διακρίνονταν από τους Ιουδαίους και τους εθνικούς ειδωλολάτρες. Έτσι, σύμβολο ονομάστηκε και η σύντομη ομολογία πίστεως των Οικουμενικών Συνόδων της Νίκαιας και της Κωνσταντινούπολης. Την ονομασία αυτή έδωσε στο πιστεύω μας πρώτος ο Άγιος Κυπριανός και αργότερα η 5η Οικουμενική Σύνοδος με τον 18ο κανόνα της.

Εκκλησία του Χριστού από τις ιδρύσεώς της διέτρεξε πολλούς κινδύνους και από τους άρχοντες των Ιουδαίων και από τους ιδωλολάτρες Ρωμαίους που προσπάθησαν να την διαλύσουν και να την εξαφανίσουν με τους διωγμούς που κήρυξαν εναντίον των πιστών οπαδών της. Όταν όμως με τη βοήθεια του παντοδύναμου Θεού τα μοχθηρά του σχέδια διαλύθηκαν και η Εκκλησία βγήκε από τη δοκιμασία των διωγμών, νέος κίνδυνος εμφανίστηκε για αυτήν. Οι αιρέσεις. Μέλη της Εκκλησίας, προσπαθώντας να ερμηνεύσουν διάφορες διδασκαλίες χριστιανικές, έπεσαν σε πλάνες. Οι πλανεμένες αυτές διδασκαλίες δημιούργησαν νέους σοβαρούς κινδύνους για την ύπαρξή της και την συνέχιση της ευλογημένης αποστολής της. Μια από τις πρώτες πλάνες, τις πρώτες αιρέσεις που αντιμετώπισε η Εκκλησία ήταν η διδασκαλία του Αρίου, ενός πρεσβυτέρου της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας. Αυτός, κατά το έτος 318, άρχισε να διδάσκει ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός δεν είναι Θεός όπως ο Πατέρας, αλλά κτίσμα του Θεού Πατέρα που δημιουργήθηκε από Αυτόν πρώτης δημιουργίας του κόσμου. Γι' αυτό και ισχυριζόταν ότι υπήρχε χρονική εποχή που ο Χριστός μας, το δεύτερο δηλαδή πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δεν υπήρχε. «Ειν ποτέ, ότε ουκίν», έλεγε. Ήταν δηλαδή κάποτε εποχή που δεν υπήρχε. Και δεν υπήρχε, συνεχίζει, πριν δημιουργηθεί. Ουκίν πριν γέννηται. Η διδασκαλία αυτή του Αρίου αναστάτωσε την Εκκλησία μας, διότι ήταν αντίθετη προς την ορθή πίστη κατά την οποία ο Υιός υπήρχε πάντοτε με τον Πατέρα ως ομοούσιος του Πατρί. Ο επίσκοπος της Αλεξάνδρειας Αλέξανδρος συγκάλεσε τοπική σύνοδο η οποία κατεδίκασε την αριανική διδασκαλία. Αλλά ο Άριος επέμεινε στη διδασκαλία του και τάρασε την Εκκλησία με την κακοδοξία του. Για να λυθεί το πρόβλημα, επενέβη ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Μέγας, ο οποίος πίστευε ότι είχε χρέος να βοηθήσει την Εκκλησία. Αυτό συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 στη Νίκαια της Βυθινίας. Στη Σίδωνο προσκλήθηκαν επίσκοποι και κατωτέρων βαθμών μορφωμένοι κληρικοί από όλη την Οικουμένη. Προσήλθαν 318 πατέρες, μεταξύ των οποίων διακρινόταν ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Σπυρίδων και ο νιερός τότε διάκονος Άγιος Αθανάσιος, ο οποίος κατέπληξε τη σύνοδο με την πολυμάθειά του και τη θεολογική του κατάρτιση και σοφία. Η σύνοδος με τις θεοφώτιστες συζητήσεις των 318 πατέρων κατεδίκασε ως αιρετικών των Άριων και τον αφόρησε. Απέρριψε τις κακόδοξες διδασκαλίες του και επεφάνθη ότι ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι Θεός αληθινός όπως ο Πατέρας και συνέταξε τα 7 πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Δυστυχώς, ο Άριος και οι οπαδοί του εξακολούθησαν να τεράσουν την Εκκλησία επί ένα περίπου αιώνα με την αιρετική κακοδοξία τους, την οποία ατυχώς της μέρας μας αναμασούν οι θλιβεροί μάρτυρες του Ιεχωβά με τις κακόδοξες και κακόβουλες δοξασίες τους. Αλλά υπήρξε και ένας δεύτερος σοβαρός επίσης λόγος για την διατύπωση και ύπαρξη του Συμβόλου της Πίστεως. Η κακόδοξη διδασκαλία τριών νέων αιρετικών, του Μακεδονίου, του Φωτεινού και του Απολιναρίου. Ο Μακεδόνιος ειρνείται την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, και οι άλλοι δύο αιρετικοί, Φωτεινός και Απολυνάριος, είχαν αιρετικές αντιλήψεις για τη θεανδρική φύση και ουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Προς ανέρεση και καταδίκη των αιρέσεων αυτών, ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Μέγας συνεκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη το 381 υπό την προεδρία του τότε επισκόπου της πρωτεύουσας Γρηγορίου του Νανζιαζινού την δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία προσήλθαν 150 πατέρες. Η Σύνοδος όρισε
ότι το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, Θεός αληθινός όπως ο Πατέρας και ο Υιός. Συμπλήρωσε δε το σύμβολο της πίστης με 5 νέα άρθρα. Η πρώτη λοιπόν και η δεύτερη Οικουμενικές Σύνοδοι συνέταξαν και διατύπωσαν το σύμβολο της πίστεως, έτσι όπως ακριβώς το ακούμε και το απαγγέλουμε, κατά τη Θεία Λειτουργία και τις ιερές τελετές της Εκκλησίας μας μέχρι σήμερα.

Το σύμβολο της πίστεως αναφέρεται ότι γράφτηκε από τον Μακάριο Ιεροσολύμων και τον Όσιο Κορδούης. Ο πρώτος θεωρείται ως συγγραφέας διότι πρότεινε το σύμβολο της δικής του επισκοπής ως βάση του συμβόλου και ο δεύτερος διότι υπήρξε γραμματέας της Συνόδου και κατέγραψε τις αποφάσεις της για την καταδίκη του αριανισμού. Από την Ανατολή εισήχθη το σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως και στη Δύση, όπου ατυχώς παραχαράχτηκε με τη γνωστή προσθήκη σε αυτό της πλάνης του Φιλιόκβε, η οποία έγινε και αφορμή για το σχίσμα της Εκκλησίας σε Ανατολική και Δυτική. Χρησιμοποιήθηκαν και πολλές άλλες σύντομες, ευκολομνημόνευτες ομολογίες. Από όλες αυτές όμως καμιά δεν μπορεί να συγκριθεί σε ακρίβεια διατυπώσεως και σε συντομία ολόκληρη σχεδόν της οστικής και λυτρωτικής χριστιανικής αλήθειας με το σύμβολο της πίστεως. Έτσι, το σύμβολο της πίστεως, ο μεν Ευάγριος το ονόμασε πρόγραμμα της πίστεως και μάθημα των Αγίων Πατέρων, ο δε Διονύσιος καθολική νυμνολογία και ιεραρχική ευχαριστία. Και τούτο, διότι το απήγγελε ολόκληρο το εκκλησίασμα. Κατά δε τον Νικόλο Καβάσιλα, η εκφώνηση του ιερέως «Τας θύρας», λίγο πρώτου πιστεύω, απευθυνόταν πρωτίστως προς τους διακόνους για να κλείσουν τις πόρτες του ναού μετά την αποχώρηση των κατηχουμένων, αλλά και προς τους πιστούς, ώστε με κλεισμένα τα αυτιά τους από τις κοσμικές και βιωτικές επιδράσεις να ακούσουν και να απαγγείλουν την ομολογία της πίστεως, δηλαδή το πιστεύω. Σε ένα δε πολύ παλιό λειτουργικό αντίγραφο της λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου υπάρχει η εξής χαρακτηριστική υποσημείωση. Ο διάκονος λέγει «πρόσχομεν» και το σύμβολον «ψάλλομεν» και του αρχιδιακόνου αρχομένου πάντες το σύμβολον «ψάλουσι». Είναι γεγονός ότι το σύμβολο της πίστεως περιέχει τις κεφαλαιώδες αρχές της πίστεώς μας, τις οποίες κατέγραψαν οι Άγιοι Πατέρες των δύο πρώτων Οικουμενικών Συνόδων, καθοδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και θα μπορούσε, το πιστεύω, να χαρακτηριστεί και ως καταστατικός χάρτης της Θείας Αποκαλύψεως. Με την πάροδο του χρόνου, το σύμβολο της πίστεως έγινε το κέντρο της θρησκευτικής και λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Οι πατέρες της 4ης Οικουμενικής Συνόδου του έτους 451 που επικύρωσε την πρώτη και την δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο αναφωνούν «αυτή η αληθινή πίστης», «αυτή η Αγία πίστης», «αυτή η αιωνία πίστης», «εις ταύτην ευαπτίσθημεν», «εις ταύτην βαπτίζομεν».

Το πιστεύω, το σύμβολο δηλαδή της Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως. Οι πατέρες των δύο πρώτων Οικουμενικών Συνόδων σκέφτηκαν και το κατέγραψαν. Άνθρωποι ήταν, αλλά αθεοφώτιστοι. Το Πνεύμα του Άγιου τους φώτισε. Η επιστασία δε του Αγίου Πνεύματος τους βοήθησε να γράψουν το Λόγο του Θεού χωρίς λάθη ή παραλήψεις. Έτσι, τις αποφάσεις όχι μόνο των δύο πρώτων Οικουμενικών Συνόδων αλλά και των υπολείπων πέντε πρέπει να τις ακούμε ως φωνή Θεού. Να τις ακούμε με τη βεβαιότητα ότι οι αποφάσεις τους είναι αλάνθαστες και περιέχουν τη βουλή του Θεού στα θέματα της πίστεως. Με σεβασμό θα ακούμε το πιστεύω, με ευλάβεια θα το αποδεχόμεθα και θα αποδεχόμεθα ακόμα τα όσα μας εξαγγέλουν οι όροι των συνόδων και προπαντός με ευγνωμοσύνη, διότι τις υψηλές και άγιες αλήθειες που μας διατύπωσαν οι Σεπτοί Πατέρες θα ήταν αδύνατο να τις γνωρίζουμε μόνοι μας αν ο Θεός δεν μας τις αποκάλυπτε δι' αυτών των μακαρίων και αγίων ανδρών. Δυστυχώς υπάρχουν χριστιανοί και μάλιστα ορθόδοξοι που αγνοούν ή λίγο γνωρίζουν το σύμβολο της πίστεως. Ας μην προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τους λόγους της αγνοίας τους ή της ελλιπούς γνώσεώς τους, αλλά ίσως είναι απαράδεκτο να παριστάμε Θεός ανάδοχοι σε βαπτίσεις και να μην γνωρίζουμε το περιεχόμενο του σύμβολου της πίστεως που απαγγέλουμε. Η υποχρέωσή μας είναι να ξέρουμε τι λέμε με τα λόγια του πιστεύω. Γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε να μάθουμε το πιστεύω και την ερμηνεία του. Δεν είναι ποτέ αργά. Θα πρέπει να καταφεύγουμε σε μορφωμένους θεολογικά κληρικούς και λαϊκούς για να μας ερμηνεύσουν κάποιες δυσνόητες λέξεις ή προτάσεις. Σήμερα κυκλοφορούν πολλά βιβλία με την ερμηνεία του συμβόλου της πίστεως. Ιδιαίτερη φροντίδα βέβαια θα πρέπει να δείχνουμε και για την εκμάθηση του πιστεύω στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας. Είναι κατανόητο να προσφέρουμε στους δικούς μας ανθρώπους τα απαραίτητα για τη σωματική του ζωή και να μην τους παρέχουμε τη γνώση των αποκαλύψεων του Θεού δια του πιστεύω, που είναι αναγκαία για την κατόρθωση της πνευματικής ζωής. Αλλά το ενδιαφέρον μας για τη γνώση των αποκαλύψεων του Θεού δια του πιστεύω δεν πρέπει να στρέφεται μόνο προς τους συγγενείς αλλά και προς κάθε συνάνθρωπό μας. Το πιστεύω πρέπει ακόμα να το χρησιμοποιούμε και στην προσευχή μας. Και τέλος, προβάλλεται το πιο μεγάλο και σοβαρό χρέος μας προς το σύμβολο της πιστιός μας, η βίωση του πιστεύω μας. Αν δεν αγωνιζόμαστε για τη βίωση των αληθιών της πίστεώς μας, τότε ποια αξία και σημασία θα έχει και η λεπτομεριακή γνώση των αποκαλύψεων του Θεού? Ο Κύριος είπε «Ο γνούς και μη ποιήσας δαρίσετε πολλάς». Ο καλός Θεός ας δώσει να προσεγγίσουμε στη νέα αυτή εκπομπή τον ανεκτίμητο αυτό θησαυρό του πιστεύω όσο γίνεται περισσότερο με το νου και με την καρδιά, με τη θεωρία και με την πράξη, για το δικό μας πρώτα πνευματικό όφελος.

Ευχαριστούμε, Κύριε, για το σύμβολο της πίστης που μας χάρισες. Αξίωσέ μας να βιώνουμε καθημερινά το πιστεύω μας και να προβάλλουμε προς κάθε κατεύθυνση τις ουρανίες αλήθειες σου, ώστε ως ομολογητές της πίστης μας να δοξάζουμε το Άγιο όνομά σου και να ενισχύουμε με το παράδειγμα μας τους αδελφούς μας. Κύριε, βοήθησέ μας να φανούμε συνεπείς στην τήρηση των αληθιών σου.

Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Λέσβου. Η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου είναι κτισμένη στην κορυφή του όρους Όρδυμνος, σαν ακίμητη σκοπιά ολόκληρης της δυτικής Μυτιλήνης. Εξαιτίας ακριβώς της θέσεώς της, είναι γνωστότερη από τον 18ο αιώνα ως Μονή Υψηλού. Η φρουριακή αρχιτεκτονική της μορφή, με πολεμίστρες και οχυρωματικό πύργο, δημιουργεί με την πρώτη ματιά την εντύπωση ενός μοναστηριού που στο πέρασμα των αιώνων αναγκάστηκε σε πολλές περιπτώσεις να αμυνθεί και προσέφερε καταφύγιο στους κατοίκους της γύρω περιοχής κατά τη διάρκεια των επιδρομών.

Δυστυχώς, οι ιστορικές πληροφορίες για την ίδρυση και τη λειτουργία του θα μπορούσαν να παρομοιαστούν με αναλαμπές φωτός σε πυκνό σκοτάδι αιώνων. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι το μοναστήρι υπήρχε κατά τη Βυζαντινή περίοδο, δεν μπορούμε όμως να προσδιορίσουμε με βεβαιότητα την εποχή της ιδρύσεώς του. Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να επικαλεστούμε τις προφορικές παραδόσεις με την επιφυλακτικότητα που αδιάρρηκτα τις συνοδεύει.

Το μοναστήρι ήταν παλαιότερα γνωστό με την προσωνυμία του Ζήσιρος, ονομασία που σχετίζεται με την επικρατέστερη παράδοση ως προς την ίδρυση της μονής κατά τον 7ο αιώνα, οπότε κάποιος Σύρος μοναχός, ο οποίος αναγκάστηκε να απομακρυνθεί από την πατρίδα του και τον τόπο ασκήσεώς του, εξαιτίας της καταλήψεως της Συρίας από τους Πέρσες και τους Άραβες, εγκαταστάθηκε στην κορυφή του βουνού. Από την έκφραση «Ζήσιρος», την οποία χρησιμοποιούσαν συχνά οι κάτοικοι για την κορυφή του βουνού, προήλθε και η αρχική ονομασία του μοναστηριού, αλλά και ο χαρακτηρισμός ολόκληρου του βουνού ως «Ζήσιρου» ή «Ζήσιρα».

μεγάλη παράδοση η οποία απαντά στο συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, αλλά θεωρείται πλέον ξεπερασμένη από τους ιστορικούς, συσχετίζει τη Μονή με την αυτοκράτηρα του Βυζαντίου Ειρήνη την Αθηναία και τον Όσιο Θεοφάνη της Ιγριανής, προφανώς από λανθασμένη ταύτιση της Ιγριανής με το Σίγρι. Ως προς την ιστορική πορεία του μοναστηριού, το μόνο βέβαιο είναι ότι υπήρξε κάποια περίοδος ερημώσεώς του, η οποία όμως δεν προσδιορίζεται χρονικά. Συνήθως αποδίδεται στην κατάληψη της Λέσβου από τους Οθωμανούς, χωρίς όμως να μπορεί κανείς να το ισχυριστεί με βεβαιότητα. Απαντάται ξανά σε Οθωμανικό φορολογικό κατάστοιχο του 1548, κάτι που σημαίνει ότι είχε επανιδρυθεί ήδη στον πρώτο μισό του 16ου αιώνα, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας επανασυστάσεως των μοναστηριών, η οποία πραγματοποιήθηκε το 16ο αιώνα.

οικονομική της κατάσταση βελτιώθηκε με το πέρασμα του χρόνου, είτε με αγορές είτε με δωρεές πιστών χριστιανών της περιοχής, όπως φαίνεται και από το παλαιότερο κτηματολόγιο της του έτους 1597.

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, το κτηριακό συγκρότημα υπέστη αλλεπάλληλες καταστροφές. Κατά την Επανάσταση του 1821, οι Οθωμανοί του Σιγρίου τη λαιλάτισαν, απογυμνώνοντάς την από τους θησαυρούς της. Εκτός από ό,τι βρισκόταν στην κρύπτη του σκευοφυλακίου, την οποία δεν κατόρθωσαν να εντοπίσουν.

Το 1851 Οθωμανοί πειρατές από το Σίγρι την κατέλαβαν και λίστεψαν ιερά σκεύη, χειρόγραφα, χρυσοκέντητα άμφια και άλλα πολύτιμα αντικείμενα τα οποία πούλησαν στη Σμύρνη. Το 1875 καταστράφηκε από πυρκαγιά. Το 1890 τα οικοδομήματα της Μονής υπέστησαν σοβαρές ζημιές από σεισμό. Το οικοδομικό συγκρότημα της Μονής απλώνεται όπως είναι φυσικό γύρω από το καθολικό της, αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Η σημερινή του μορφή είναι αποτέλεσμα διαφόρων οικοδομικών φάσεων.

Η χρονολογία της πρώτης αναγέρσεώς του έχει δώσει αφορμή πολλών συζητήσεων και έχει καταναλώσει πολύ μελάνη. Όλα ξεκινούν από μια επιγραφή που τέθηκε στο υπέρθυρο του ναού το 1834, όταν το κατεδάφισαν οι ίδιοι οι μοναχοί επειδή δεν επαρκούσε για τις λειτουργικές ανάγκες της μονής, και έχτισαν στο ίδιο σημείο άλλο μεγαλύτερο, αφήνοντας τη θέση της μόνο την κύρια είσοδο. Το όλο έργο ανέλαβε τότε ο γνωστός Κάλφας στρατής Καρέκος από την Αρεμότια. Βάσει της επιγραφής, ο παλαιός ναός είχε αναγερθεί το 1101. Δυστυχώς όμως, πέραν της αντιγραφής δεν υπάρχει άλλο στοιχείο, παραδείγματος χάρη λείψαν αρχιτεκτονικών μελών ή ενθύμηση σε κάποιο χειρόγραφο που να επιβεβαιώνει αυτήν την πληροφορία.

Το 1967 το εσωτερικό του ναού καταστράφηκε από πυρκαγιά. Με την αποκατάστασή του μετατράπηκε σε μονόκλητη βασιλική αντί της τρίκλητης που υπήρχε μέχρι τότε, σε ξύλινη οροφή και εσωτερικό θόλο. Στη δυτική του όψη σώζονται έγχρωμες πλάκες, οι λεγόμενες ροδιακές, με αξιόλογη διακόσμηση. Αξιοπρόσεκτος είναι και ο νεκροταφιακός ναός των Αγίων Πάντων του 17ου αιώνα, ο οποίος βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το μοναστήρι. Πρόκειται για μονόχωρο ναό μικρών διαστάσεων. Στην εξωτερική πλευρά του υπέρθυρου υπάρχει ανάγλυφη η χρονολογία 1695. Οι αγιογραφίες του, σύμφωνα με σωζόμενη επιγραφή, ήταν έργο του αγιογράφου Αντωνίου από την Κρήτη, ο οποίος ιστόρισε το ναό το 1684. Έχουν υποστεί αλλοιώσεις το 1924, όταν ο ναός επανιστορήθηκε από τον Αγιορείτη μοναχό Μινά από τη γειτονική Πτερούντα. Στη δυτική πλευρά του ναού, ο αγιογράφος έχει απεικονίσει τον Ευαγγελιστή Λουκά να ζωγραφίζει την Παναγία. Η Μονή διαθέτει αξιόλογη ιστορική βιβλιοθήκη, η οποία περιλαμβάνει 59 χειρόγραφους κώδικες, 2 λειτουργικά υλιτάρια, κατάστοιχα και δεκάδες παλέτυπα βιβλία. Στο αρχείο της σώζονται πατριαρχικές και μητροπολιτικές επιστολές, φυρμάνια, πολιτήρια, διαθήκες, συμφωνητικά, αφιερωτήρια, διανυμητήρια και άλλα έγγραφα. Στη βιβλιοθήκη έχουν αποθησαυριστεί επίσης δεκάδες παλαιά έντυπα, εκδοθέντα από το 1535 μέχρι το 1845, μερικά από τα οποία είναι πολύ σπάνια. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται στερεότυπες εκδόσεις αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, θεολογικά συγγράμματα, εκπαιδευτικά βιβλία και άλλα. Αξιόλογο είναι και το Μουσείο της Μονής, όπου εκτός από τα παραπάνω εκτίθενται αξιοθαύμαστα και πολύτιμα ιστορικά αντικείμενα τέχνης, παλαιοχριστιανικά αρχιτεκτονικά μέλη, μήτρα και μητροπολιτικές ράβδι, χρυσοκέντητα άμφια, λειψανοθήκες με ιερά λείψανα και ιερά σκεύη. Παρουσιάζονται επίσης 6 σπάνια αντιμήνσια, τα οποία καλύπτουν χρονική περίοδο από το 1588 μέχρι το 1825. Σε ειδική προθήκη τέλος υπάρχουν φορητές εικόνες βυζαντινής τεχνοτροπίας του 16ου και του 17ου αιώνα. Στην περίοδο της Οθωμανοκρατίας το μοναστήρι προσέφερε αξιέπαινες υπηρεσίες στην εκπαίδευση των κατοίκων της γύρω περιοχής. Ήταν το καταφύγιο όπου προσέφευγαν οι καταδιωγμένοι Έλληνες. Ήταν το σχολείο όπου μάθαιναν τα πρώτα τους γράμματα τα παιδιά της περιοχής. Ήταν φροντιστήριο κληρικών και απετέλεσε γενικότερα σημείο αναφοράς και παρηγοριάς των υπόδουλων κατοίκων της Δυτικής Λέσβου. Όταν οι Οθωμανοί κατέλαβαν την περιοχή, παραχώρησαν την περιουσία των διαλυμένων μονών της Ερεσού και του Σιγρίου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το 1708 η Μεγάλη Εκκλησία παραχώρησε με τη σειρά της την περιουσία στη Μητρόπολη Μυτιλίνης, η οποία την περίοδο 1893-1897 τη χάρισε στα σχολεία της περιοχής. Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι στα τέλη της Οθωμανοκρατίας, λίγο πριν εκπνεύσει ο 19ος αιώνας, το Υψηλό συνέσφερε σημαντικό ποσό προκειμένου να ανεγερθούν σχολεία στην Ερεσό και την Άντισα. Η προσφορά της Μονής στα γράμματα και τις τέχνες συνεχίστηκε και μετά την απελευθέρωση του νησιού, με τη διατήρηση μοναστηριακού σχολείου, τη συμμετοχή της στην ανέγερση σχολείων της περιοχής και τη λειτουργία φιλανθρωπικών καταστημάτων. Σύμφωνα με κατά καιρούς μαρτυρίες, στις αρχές του 17ου αιώνα είχε 15 μοναχούς. Το 1860 30 μοναχούς και 6 ιερομονάχους. Το 1905 34. Το 1828-20, ενώ σήμερα εγκαταβιούν στη Μονή 2 μοναχοί.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η επιστήμη είναι από τα δημιουργήματα εκείνα του ανθρώπου που περισσότερα από όλα τα έργα του τον τιμούν. Και δεν υπάρχει αμφιβολία πως από τις επιστήμες η φιλανθρωπότερη είναι η ιατρική. Η ιερή επιστήμη πράγματι είναι η ιατρική, με το να έχει έργο της τη σωματική μα και την ψυχική υγεία του ανθρώπου. Ένα από τα γνωρίσματα και τα έργα του Ιησού όταν ήταν στη γη είναι ότι οι άνθρωποι τον ονόμαζαν και ήταν ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Την ιδιότητα του αυτή και το έργο του κατά την εντολή του το συνέχισαν οι Άγιοι Απόστολοι και πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας που είχαν επιστήμη και έργο τους στην ιατρική, όπως και οι Άγιοι Ανάργυροι, Κοσμάς και Δαμιανός, τον οποίον τη μνήμη η Εκκλησία μας τιμά την 1η Ιουλίου. Ποιοι όμως ήσαν οι Άγιοι Ανάργυροι?

ήταν άργυροι Κοσμάς και Νταμιανός, γεννήθηκαν και έζησαν στη Ρώμη. Ήσαν δε αδέλφια και γη της ευσεβούς χριστιανής Αγίας Θεοδότης, η οποία από τη βρεφική τους ηλικία τους καθοδήγησε στη χριστιανική πίστη. Την περίοδο εκείνη, στο θρόνο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, συνεβασίλευαν οι δύο αδελφοί αυτοκράτορες Νουμεριανός και Καρίνος. Χρονικά δηλαδή, βρισκόμαστε στο έτος 284 μετά Χριστόν. Ο Κοσμάς και ο Δαμιανός δεν ήσαν μόνο αδελφοί κατά τη σάρκα, αλλά κάτι πολύ περισσότερο. Ήσαν αδελφοί κατά το πνεύμα, με κοινή πίστη στο Χριστό και κοινούς τους πόθους για την απόκτηση της αρετής. Ο χαρακτήρας και των δύο είχε τέτοια ομοιότητα, ώστε κατά θαυμαστό τρόπο είχαν και οι δυο τις ίδιες ικανότητες και την ίδια κλίση. Πόθος διακαής και των δύο ήταν η σπουδή της ιατρικής επιστήμης. Αυτή του σήλκησε και αυτήν με όλη τους την διάθεση εσπούδασαν. Όμως οι Άγιοι Ανάργυροι δεν έκαναν την ιατρική επιστήμη βιοποριστικό επάγγελμα, αλλά αντιθέτως την είχαν ως διακόνημα θείο και ιερό. Ενεπνεύθησαν από τον Κύριο, ο οποίος με αγάπη πολύ προς το πλάσμα του διήλθεν ευεργετών και ιόμενος πάντας. Και οι δύο ανάργυροι, σαν μιμητές του αρχηγού της πίστης μας, θέλησαν να διακονήσουν τον άνθρωπο, την τίμια εικόνα του Θεού. Κατά το διάστημα των σπουδών τους, πολλές φορές τους δόθηκε αφορμή να δοξάσουν το όνομα του Κυρίου για τα θαυμαστά τα οποία διαπίστωναν τόσο στο ανθρώπινο σώμα, όσο και στα διάφορα βότανα, μέσα στα οποία η σοφία του Θεού αποθησάβρισε θεραπευτικές ιδιότητες, σύμφωνα με τον λόγο της Αγίας Γραφής κατά την Σοφία Σιράχ. Κύριος έκτισεν εκ γης φάρμακα.

0: Σαν ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στην ιατρική επιστήμη και αφού ευχαρίστησαν τον Κύριο που τους αξίωσε να μάθουν τα της ανθρώπινης σοφίας, τότε με όλες τους τις δυνάμεις αφοσιώνονται στην εξυπηρέτηση των ασθενών. Ήσαν και οι δύο επιστήμονες, αλλά και χαρισματούχοι χριστιανοί. Ο Θεός τους είχε δώσει και ιδιαίτερα χαρίσματα, σύμφωνα με τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, «Ενή εκάστο ημών εδόθη η χάρις κατά την δωρεάν του Χριστού». Οι Άγιοι Ανάργυροι είχαν το χάρισμα της ευφυΐας, ήσαν νέοι με δυνατό πολύ μυαλό, με διάνοια επιστημονική. Ήσαν ιατροί πολύ διαφορετικοί από τους άλλους, τους πολλούς ιατρούς. Οι ιατροί και οι πιο κατερτισμένοι και μορφωμένοι έρχονται στιγμές που σηκώνουν τα χέρια. Αδύνατον λέγουν να γίνει καλά αυτός ο άρρωστος. Ανθρωπίνος είναι καταδικασμένος να πεθάνει. Δεν υπάρχει από τη δική μας πλευρά γιατρία, δεν υπάρχει ελπίδα. Οι Άγιοι Ανάργυροι ήσαν ιατροί και για τις περιπτώσεις που ανθρωπίνος κατά τους φυσικούς νόμους ελπίδα θεραπείας δεν υπήρχε. Εκεί που κανένας ιατρός δεν μπορούσε αποτελεσματικά να προσφέρει κάτι, αυτοί πρόσφεραν το παν. Είχαν κι άλλο χάρισμα. Το πρώτο ήταν το επιστημονικό, η γνώση και η σωστή κατάρτιση στην ανθρώπινη σοφία της ιατρικής επιστήμης. Το άλλο ήταν το ιαματικό. Είχαν δηλαδή το εκ Θεού χάρισμα των ιαμάτων, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Γιάτρευαν ανίατες αρρώστιες. Άνθρωποι που ήσαν καταδικασμένοι σε θάνατο, εθεραπεύοντο, εγίνοντο καλά.
1: Η φήμη τους απλώθηκε όχι μόνο στη Ρώμη, αλλά και ακόμη πιο πέρα. Και όπως χαρακτηριστικά μας τονίζει ο συναξαριστής, οι δύο αυτοί αυτάδελφοι εθεράπευαν όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τα κτίνη και τα άλογα ζώα. Διαντιμισθίαν δε της ιατρίας, εζήτουν απιστεύωση εις τον Χριστόν ιατρευόμενοι, χωρίς να λαμβάνωση παρά αυτόν ουδεμία υλική να αμοιβήν. Είχαν επομένως και ένα τρίτο χάρισμα, που δυστυχώς σπάνια το βρίσκει κανείς σε ανθρώπους και μάλιστα σε ιατρούς. Ήσαν ανάργυροι. Στα χέρια τους δεν πιάνανε αργύρια. Από τους ασθενείς που θεράπευαν δεν έπαιρναν χρήματα. Ίσχυε δηλαδή αυτό που ψάλλουμε στο τροπάριό τους: «Δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε». Τα πάντα ήταν δωρεάν.

0: Οι δύο Άγιοι Ανάργυροι, οι ιατροί της αρχαίας Ρώμης, ευχαριστούν τον Θεό και αφοσιώνονται με όλες τους τις δυνάμεις στην εξυπηρέτηση των ασθενών. Με πολλή προθυμία έρχονται προς όλους. Περισσότερο όμως ικανοποιούνται όταν η ανάγκη τους φέρνει στην καλύβα των πτωχών, στο προσκεφάλι ασθενών πολύ πτωχών. Ποτέ δεν ζητούν αμοιβή από κανένα. Κι αν ποτέ κάποιοι επί μόνος τους προσφέρουν, αυτοί τους προτρέπουν να τα διαθέσουν για την ανακούφιση των ορφανών και των πτωχών.
1: Οι δύο αδελφοί επιθυμούν να πλουτίσουν σε αγάπη, πλούτον ο οποίος έχει ανταπόκριση στον ουρανό. Κατευθύνονται στο έργο τους εμπνεόμενοι από τη Θεία Εντολή που ο Κύριος έδωσε στους μαθητές του, όταν για πρώτη φορά τους απέστειλε για το κήρυγμα του Ευαγγελίου και τη θαυματουργική θεραπεία των ασθενών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Αυτήν την παραγγελία του Κυρίου ακολουθούσαν και οι δύο ανάργυροι στην αρχαία Ρώμη.

0: Ο Θεός εξ ύψους Αγίου κατοικητηρίου του παρακολουθούσε την εργατικότητα και την ανιδιοτέλεια με την οποία οι δύο αυτοί ιατροί επιτελούν τη διακονία τους. Βλέπει την θεάριστη προθυμία τους και τους αμείβει με ιδιαίτερα χαρίσματα. Είχαν λοιπόν ουράνια χαρίσματα οι Άγιοι Ανάργυροι. Στην αρχαία εκκλησία που η πίστη των χριστιανών ήταν πιο ζωντανή, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος ήταν πιο πλούσια, γιατί οι χριστιανοί ήσαν ζηλωτέ θείων χαρισμάτων. Έτσι και οι Άγιοι Ανάργυροι, Κοσμάς και Δαμιανός. Την ιατρική τους ιδιότητα συμπληρώνει ο Θεός με το θαυματουργικό χάρισμα. Με ευγνωμοσύνη μεγάλη δέχονται το θείο αυτό χάρισμα οι δύο ιατροί και το θέτουν στη διακονία των ασθενών των συνανθρώπων τους. Αυτό άλλωστε δεν ζητεί και ο Θεός. Έκαστος, καθώς έλαβε χάρισμα, λέγει ο Θείος Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, εις εαυτούς αυτοδιακονούντες ως καλοί οικονόμοι ποικίλης χάριτος Θεού. Δύσκολα περιστατικά, χρόνια, τα θεραπεύουν όλα θαυματουργικά και εκεί που τα βότανα είναι ανίκανα να δώσουν τη θεραπεία, η προσευχή των δύο αυτών ιατρών δίδει το ποθούμενο.
1: Αλλά και κάτι ακόμα μας τονίζει ο Ιερός Συναξαριστής για τους δύο αυτούς αδελφούς, τους Αγίους Αναργύρους. Ότι δηλαδή η φροντίδα τους για τους ασθενείς δεν περιοριζόταν μόνο στη γιατριά του σώματος, αλλά επεκτείνεται και στη θεραπεία της ψυχής. Καθώς ήσαν άνθρωποι αναγεννημένοι αυτοί οι ίδιοι, ήθελαν να μεταδώσουν ζωή και στη ψυχή των ασθενών από τη ζωή την οποία μετέδωσε σε αυτούς ο Κύριος. Πλησίων λοιπόν της κλίνης των ασθενών, με περισσότερο ζήλο εργάζονταν να μεταδώσουν την αλήθεια και το φως του Χριστού. Αυτή η ιεραποστολική δράση των δύο Αγίων Αναργύρων ενόχλησε πολύ τους ειδωλολάτρες, οι οποίοι έρχονταν και διαβάλουν τους δύο Αναργύρους ιατρούς στον αυτοκράτορα Καρίνο, ότι δήθεν ενεργούν την ιατρική με θαύματα μαγικής τέχνης. Ότι ήσαν δηλαδή μάγοι και με τη μαγεία τους επετύχαιναν τη θεραπεία των ανιάτων ασθενών. Όλους τους προβλημάτιζαν τα πολλά θαύματά τους. Η θεραπεία, το θαύμα, η αναγέννηση των ψυχών. Όλα αυτά έγιναν αφορμή το όνομα των δύο αδελφών Αγίων Αναργύρων να γίνει γνωστό σε ολόκληρη τη Ρώμη. Οι δύο χριστιανοί ιατροί απέκτησαν μεγάλη φήμη. Το όνομά τους απολαμβάνει τιμής και σεβασμού όχι μόνο από τους χριστιανούς αλλά και από τους ειδωλολάτρες.

Αλλά όπως συμβαίνει συνήθως, η δράση φέρνει την αντίδραση. Η αγαθή φήμη, η αγάπη και η φιλανθρωπία έχει να αντιμετωπίσει τον φθόνο και την κακία κάποιων άλλων. Έτσι και οι δύο Άγιοι Ανάργυροι ήρθαν αντιμέτωποι με το μίσος των συναδέλφων τους, των ιατρών της Ρώμης, οι οποίοι ευθόνησαν τη δράση και το κύρος των δύο αναργύρων ιατρών. Με συκοφαντίες άτοπες τους καταγγέλουν στον Αυτοκράτορα, απαιτώντας το θάνατό τους. Πριν προλάβει ο βασιλιάς Καρίνος να τους συλλάβει, μόνοι τους προσήλθαν και οι δύο αυτόκλητοι ενώπιον του. Και όχι μόνο δεν επίστησαν να αρνηθούν τον Χριστό, αλλά και αυτόν τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Καρίνο κατέπισαν να αρνηθεί την ασέβεια των ειδώλων. Πώς συνέβη αυτό? Μας το αφηγεί το βιογράφος τους. Όταν άρχισε ο βασιλιάς να ανακρίνει τους Αγίους και με απειλές και ύβρις τους ζητούσε να αρνηθούν τον Χριστό και να προσφέρουν θυσία στα είδωλα, τότε μετατοπίστηκε η θέση του προσώπου του και στράφει πίσω στη ράχη του. Οι δύο Άγιοι ιατροί αμέσως τον θεράπευσαν από αυτή την πάθηση. Όθεν, δια του θαύματος αυτού επίστευσαν όχι μόνο ο θεραπευτής βασιλιάς, αλλά και όλοι όσοι παρευρίσκονται εκεί. Έτσι οι δύο ανάργυροι, ελεύθεροι πλέον, συνέχισαν το θεάρεστο έργο τους.

Οι ειδωλολάτρες ιατροί όμως της αρχαίας Ρώμης και κυρίως ο διδάσκαλός τους αναστατώνονται για τη δόξα και την προκοπή των δύο αδελφών ιατρών. Συσκέπτονται λοιπόν και αποφασίζουν να τους βγάλουν από τη μέση. Έτσι, ο διδάσκαλός τους στην ιατρική επιστήμη έστειλε τους δύο αναργύρους σε ένα βουνό να μαζέψουν δήθεν ιατρικά βότανα. Και εκεί, μαζί με άλλους ειδωλολάτρες ιατρούς, με τρόπο ύπουλο πλησίασαν τους ανύποπτους αδελφούς και με δεξιότητα τους γκρέμισαν σε ένα βάραθρο και έπειτα, ρίχνοντάς τους πέτρες, τους εθανάτωσαν. Το σώμα των Αγίων Αναργύρων συνετρίβει κατά τρόπο φρικτό. Η ψυχή τους όμως ανέβηκε στον θρόνο του Θεού, τον οποίον εν το προσώπο των ασθενών υπηρέτησαν και αναργύρως εθεράπευσαν, δια να λάβουν των δίκαιων μισθών και τον αιώνιο έπαινο.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, επίσης τη Ροδαμαρία Παντελίδου που ήταν κοντά μας, τον Γιώργιο Στολίγκα που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Τασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
2: Ευλογεί και να μας αγιάζει και να μας δίνει χάρη και χαρά και δύναμη σε όλους και δεκτικότητα πνευματική, ώστε το σπόρο της πνευματικής ζωής, το σπόρο του Θεού, να μπορούμε να τον δεχόμαστε μέσα μας και να τον αυξάνουμε με υπομονή και να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση καθημερινά. Η πνευματική ζωή, όσο ζούμε και όσο βρισκόμαστε σε αυτήν την γη, είναι μια ατελεύτητη προσπάθεια. Είναι μια ακόρεστη δίψα, ένας συνεχής αγώνας πνευματικός. Δεν σταματά ποτέ. Ένας άνθρωπος που πλησιάζει το Θεό θέλει όλο και περισσότερο να τον πλησιάζει, όλο και περισσότερο να τον γνωρίζει, όλο και περισσότερο να τον αγαπά. Γι' αυτό και όταν μπαίνουμε μέσα στην πνευματική ζωή, καταλαβαίνουμε σιγά σιγά με το πέρασμα του καιρού πόσα πράγματα αγνοούμε ή πόσα πράγματα αγνοούσαμε όταν ήμασταν μακριά από το Θεό και είχαμε την συνείδηση, την πλανεμένη, ότι ξέρουμε πολλά, ότι γνωρίζουμε ακόμα περισσότερα, ότι κακό ανθρώπου δεν θέλουμε, όπως λέμε στις πρώτες μας εξομολογήσεις, κακό ανθρώπου δεν κάναμε ποτέ. Κι όμως, αν ψάξει κανείς μέσα του, αν πλησιάσει

είναι η πνευματική μας ασθένεια, δεν θέλουμε να θεραπευτούμε. Δεν θέλουμε να γίνουμε καλά. Με τη χάρη λοιπόν και την ευλογία του Αγίου Θεού, ξεκινάμε σήμερα σε αυτόν εδώ τον ευλογημένο χώρο που όλους μας φιλοξενεί και ανοίγει διάπλατα την αγκαλιά του Άγιος μας για να μας δεχτεί για άλλη μια φορά και να κάνει υπομονή με τις αντοχές μας, με τα μικρά και τα μεγάλα μας αμαρτήματα και να μας δεχτεί όπως είμαστε. Και να προσπαθήσει και εκείνος, αφού και εμείς θα προσπαθήσουμε και θα δώσουμε τουλάχιστον λίγο τη δεκτικότητά μας ή αν θέλετε τη διάθεσή μας, να μπορέσει να εργαστεί μέσα μας, να τον αφήσουμε να εργαστεί μέσα μας μαζί με το σπόρο του Θεού και εν προκειμένου φέτος με την ανάλυση της Θείας Λειτουργίας του. Το κατεξοχήν, το ωραιότερο ίσως έργο του Αγίου Άγγλου Χρυσοστόμου, με αυτές οι υπέροχες ευχές του και βεβαίως όλα αυτά τα οποία συνοδεύουν, τα τελούμενα που συνοδεύουν το μυστήριο των μυστηρίων, τη Θεία Ευχαριστία. Πέρυσι προσπαθήσαμε να δούμε λίγο το θέμα της Θείας Λειτουργίας, να το ερμηνεύσουμε και να το αναλύσουμε και να μπούμε λίγο στα άβυτα, να μπούμε λίγο μέσα στο Άγιο Βήμα. Αν θυμάστε στις πρώτες μας συναντήσεις, ξεκινήσαμε από τα πολύ απλά, από το γάλα, για να φτάσουμε σιγά σιγά να φάμε το κρέας. Όπως τα μικρά παιδιά στην πρώτη τους νιώτη, στα πρώτα τους χρόνια, πίνουν γάλα γιατί δεν έχουν δόντια και γιατί δεν μπορούν να δεχθούν στερεή τροφή. Σιγά σιγά όμως, όσο το σώμα δένει και βγαίνουν και τα δόντια, μπορεί η τροφή λίγο να αλλάζει μέχρι να φτάσουμε να τρώμε πια κρέας, ώστε να πάρουμε αυτές τις ουσίες, τις θερμίδες, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι σωστά και φρόνημα και καλά για την υγεία μας. Το ίδιο κάνουμε με τη Θεία Λειτουργία. Ξεκινάμε από τα πολύ απλά, όπως κάναμε από την πρόθεση, από τα σκεύη, προσπαθήσαμε να τα ερμηνεύσουμε απλά, ώστε να τα κατανοήσουμε καλύτερα, για να προσεγγίσουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια που λέει πως όταν γνωρίσουμε τη λατρεία, σίγουρα θα την αγαπήσουμε περισσότερο και τέλος θα συμμετέχουμε ακόμα καλύτερα. Όταν ξέρουμε τι συμβαίνει και τι τελείται μέσα στην Εκκλησία για λογαριασμό δικό μας, για μας, και γνωρίζοντας ότι αυτή η πρόσκληση του δείπνου της Βασιλείας του Θεού γίνεται για λογαριασμό μας, για μας, τότε αυτό θα μας δώσει ιδιαίτερη σημασία ώστε να παρακολουθήσουμε και να συμμετέχουμε ψυχήτη και σώματι στα τελούμενα που γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Είπαμε, αγαπητοί αδελφοί, πέρυσι ότι η Θεία Λειτουργία δεν είναι μια αναπαράσταση της θυσίας του Χριστού, αλλά είναι αυτή καθ' αυτή η θυσία του Χριστού. Είναι η θυσία του μυστικού δείπνου. Είναι η θυσία η σταυρική του Χριστού στο όρος του Γολγοθά. Σκοπός είναι το γεγονός της θυσίας του Χριστού να γίνει προσωπική οικείωση, να γίνει προσωπική, να γίνει προσωπικό βίωμα σε όλους μας. Πώς δηλαδή η σταυρική θυσία του Χριστού σαν αντικειμενικό γεγονός να γίνει υποκειμενικό γεγονός, δηλαδή να το οικειοποιηθούμε, να το κάνουμε πράξη και βίωμα στη ζωή μας. Πώς να κάνουμε αυτό που ο πατήρ Σοφρόνιος λέει πολύ όμορφα και πολύ έντονα σε έναν όμορφο τίτλο πανέμορφου βιβλίου του, πώς να γίνει η ζωή του, το τάφ με κεφαλαίο του Χριστού, ζωή μου. Πώς να γίνει η ζωή του, ζωή μου. Αυτό μακάρι να είναι βίωμα, ευχή για κάθε στιγμή του χριστιανού που αγωνίζεται και εν προκειμένου βεβαίως και αυτής της προσπάθειας που κάνουμε σε αυτόν εδώ το χώρο. Μακάρι να δώσει ο Θεός η ζωή του να γίνει ζωή μας. Η Θεία Λειτουργία είναι, είπαμε πέρυσι, μια πνευματική κλίμακα, μια σκάλα που μας φέρνει σιγά σιγά, ζητώντας από όλες τις αισθήσεις μας να πάρουν μέρος σε αυτή την πνευματική άνοδο και την οδηπορία προς τη θυσία και τη μετοχή μας στο ποτήριο της ζωής. Να πάρουν μέρος λοιπόν από τα πολύ απλά ως τα πιο σύνθετα. Να μετέχουν όλες οι αισθήσεις σε αυτή την πνευματική πανήγυρη που τελείται σε κάθε Θεία Λειτουργία. Από τα πιο μεγάλα και λαμπρή πανήγυρη στους μεγάλους ναούς που πανηγυρίζουν, μέχρι τις πανέμορφες μικρές απλές Θείες Λειτουργίες στα απλά ταπεινά εξοκλήσια που βρίσκεται μόνο ένας παπάς και ένας ψάλτης. Ακόμα και τότε η θυσία είναι η ίδια, γιατί στην ίδια Θεία Λειτουργία χαίρεται και αγάλεται ο ουρανός, γιατί τελείται ακριβώς αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτή η πνευματική κλίμακα λοιπόν που ξεκινάει από την ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και ακόμα νωρίτερα από την προετοιμασία, το ζέσταμα δηλαδή το πνευματικό

0: μέσα από την ακολουθία του όρθρου που προετοιμάζει την ψυχή για τον Άγιο που εορτάζει και αρχίζει σιγά σιγά να προθερμαίνεται η ψυχή ώστε να δεχθεί τον πνευματικό άνθρακα, τον θησαυρό, τον πραγματικό θησαυρό, ο οποίος είναι ο Χριστός στο τέλος, στο πέρας της Θείας Λειτουργίας, που είναι η κορύφωση, είναι πια το τέλος αυτής της οδηπορίας και αυτής της πνευματικής σκάλας. Σε όλη αυτή την πορεία αναφέραμε μέσα από τις αιτήσεις, από τα ειρηνικά που αναφέραμε, από τα πληρωτικά τα οποία προσπαθήσαμε να αναλύσουμε, την προετοιμασία, τον κόπο δηλαδή στον οποίο επιβάλλεται να υποβληθεί κάθε πιστός ώστε να προετοιμάσει την ψυχή του κατά το ανθρώπινο, ώστε να δεχθεί το σπόρο και να δεχθεί το θείο πυρ, το πυρ του Χριστού. Και αυτός ο κόπος είναι η ειρήνευση με το Θεό, με τον εαυτό μας και με τους ανθρώπους. Ξεκινάει η Θεία Λειτουργία με τα ειρηνικά, εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμη. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να μετέχει σε αυτή την οδηπορία αν δεν είναι ειρηνικός, αν δεν ειρηνεύσει με το Θεό, αν δεν τα βρει, θα λέγαμε στην καθομιλουμένη, με τον εαυτό του και αν δεν τα βρει με τους ανθρώπους. Σε αυτή λοιπόν την προετοιμασία έχουμε την ειρήνευση, έχουμε τη βαθιά προσευχή, τη συνείδηση ότι κάτι πολύ σημαντικό που αφορά σε μένα προσωπικά, μια πρόσκληση προσωπική που είναι δική μου, γι' αυτό και είναι μεγάλη αμαρτία, όχι λάθος, είναι φτωχή αυτή η λέξη να εκφράσει, αλλά μεγάλη αμαρτία στον άνθρωπο που ενώ μπορεί δεν εκκλησιάζεται. Είναι μια προσωπική πρόσκληση η Θεία Λειτουργία στον καθένα μας. Από ένα πρόσωπο όχι απλώς πολύ σημαντικό. Φανταστείτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να μας έκανε μια πρόσκληση σε εμάς προσωπική. Πώς θα αισθανόμασταν? Πρώτα πρώτα θα τη δείχναμε σε όλους. Θα λέγαμε ο πρόεδρος εμένα διάλεξε. Λοιπόν, αυτή την σημαντική προσωπική πρόσκληση δεν την έχουμε άπαξ, μια φορά δηλαδή, αλλά κάθε φορά που τελεί τη Θεία Λειτουργία έχουμε μια προσωπική πρόσκληση στον καθέναν μας, από τον πρώτο ως τον τελευταίο. Και πόσο σημαντικό είναι αυτό να λέει η Εκκλησία σε όλους μας, και εν προκειμένου τώρα πλησιάζουν και εκλογές στα κόμματα, ότι η Εκκλησία στη ρίζα της είναι ο μόνος χώρος που μπορεί να είναι ένας πλούσιος δίπλα σε ένα φτωχό, που μπορεί ένας διάσημος να είναι δίπλα σε έναν άσημο, που μπορεί ένας επώνυμος να είναι δίπλα σε έναν ανώνυμο. Δεν υπάρχουν βέβαια ανώνυμοι, αλλά κατά τα ανθρώπινα όπως λέμε. Πώς μπορεί αυτή η κοινότητα να έχει τις ίδιες προσωπικές και φοβερές προσκλήσεις στον καθένα προσωπικά? Στην πιο απλή γιαγιά που βρίσκεται στο τελευταίο χωριό, με τον πιο διάσημο επιστήμονα που εκκλησιάζεται και θρησκεύει και πιστεύει ουσιαστικά. Ακούσαμε στην περισσυνή μας ανάλυση για τον Απόστολο, το Αποστολικό Κείμενο, και παρακολουθήσαμε την ακρόαση του Ιερού Ευαγγελίου, πώς γινόταν και πώς διαβαζόταν το Ιερό Ευαγγέλιο. Μιλήσαμε ακόμα, αν θυμάστε, και για τη θέση του κηρύγματος μετά το πέρας του Ευαγγελίου. Τότε ήταν τοποθετημένο στην Αρχαία Εκκλησία. Όμως τα τελευταία χρόνια, επειδή δυστυχώς πηγαίνουμε λίγο πρώτου αντιδόρου στην Εκκλησία, γι' αυτό και η Εκκλησία, οικονομώντας κάπως τα πράγματα, βάζοντας δηλαδή νερό στο κρασί, έφερε το κήρυγμα στη θέση του κοινωνικού, ώστε να μπορούν να ακούνε μερικά πράγματα. Άνθρωποι όμως να ακούνε το Ευαγγέλιο στην ανάλυση του που δεν έχουν ακούσει όμως το πρωτότυπο. Φανταστείτε, ακούνε δηλαδή τι είναι το Ευαγγέλιο, τι θέλει να μας πει στην εποχή μας, αλλά το κείμενο δεν το έχουν ακούσει. Φτάνουμε λοιπόν σιγά σιγά και θα ξεκινήσουμε από σήμερα στο σημαντικότερο κομμάτι της εκκλησιαστικής μας ζωής, της Θείας Λειτουργίας, που δεν είναι άλλο από τη μεταβολή του ψωμιού και του κρασιού, του άρτου και του ίνου σε σώμα και σε αίμα Χριστού. Πώς συμβαίνει αυτό, γιατί ενώ μεταβάλλεται σε σώμα και αίμα Χριστού, κρατά τα εξωτερικά του στοιχεία. Δηλαδή ουσιαστικά είναι, όταν έχουμε μέσα μας τον Χριστό, είναι σαν να πίνουμε κρασί και σαν να τρώμε ψώμι. Γιατί κρατά αυτά τα χαρακτηριστικά? Γιατί ο Θεός κρύβεται, συγκαταβαίνει μέσα από αυτά τα υλικά? Γιατί δεν κοινωνούμε σάρκα και αίμα? Γιατί ο Θεός δεν μας αφήνει να ταλαιπωρηθούμε? Θα τα πούμε όλα αυτά τα πράγματα και θα δώσουμε πολύ όμορφες απαντήσεις, όχι δικές μας, δανεικές από την Πατερική Σοφία. Όταν ξεκινάει η Αγία Αναφορά, για να ξεκινήσει, προϋπόθεση, απαραίτητη προϋπόθεση για να τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ανάμεσα στους πιστούς, πρέπει πρώτα-πρώτα να ομολογήσουν όλοι την κοινή πίστη. Γι' αυτό και η Εκκλησία βάζει στην τέλεση του μυστηρίου μερικές βασικές προϋποθέσεις που δυστυχώς στις ημέρες μας δεν τις προσέχουμε. Και δεν τις προσέχουμε και εμείς οι ποιμένες και εσείς οι ποιμενόμενοι. Δεν βάζουμε δηλαδή αυτές τις απαραίτητες γραμμές ώστε να ξέρουμε ποιος είναι άξιος να παρακολουθήσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στην αρχαία Εκκλησία η αναφορά στην αγάπη και το παράγγελμα για την άσκησή της συνδυαζόταν με μια τελετή που αποτελούσε εισαγωγικό κομμάτι της Αγίας Αναφοράς. Στην αρχαιότατη περιγραφή της λειτουργικής πράξεως, στην πρώτη απολογία του Αγίου Φιλοσόφου και Μάρτυρος Ιουστίνου, βρίσκουμε αποτυπωμένο το τελετουργικό του ασπασμού των πιστών. «Αλλήλους φιλήματι, ασπασόμεθα, παυσάμενοι των ευχών». Ολοκληρώσουμε τη σειρά των προσευχών, δίνουμε ο ένας, σύμφωνα με, τον αρχαίο τύπο της Θείας Λειτουργίας, δίνουμε ο ένας στον άλλον το φίλημα της αγάπης. Επισημοποιούμε δηλαδή με αυτόν τον εκφραστικό τρόπο την πράξη μας αυτή, δηλαδή την αγάπη και ακόμα περισσότερο την υπέρβαση της αντιπάθειας και της αντιπαλότητας. Δίνουμε ομολογία ότι στην καρδιά μας κυριαρχεί η αγάπη. Και έτσι μόνο προχωρούμε στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Είναι πολύ σημαντικό, και το οποίο θα το πούμε στη συνέχεια, ότι η προϋπόθεση της ομολογίας, δηλαδή για να ομολογήσουμε, πρέπει να ομονοήσουμε πρώτα. Αγαπήσουμε να αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσουμε. Δηλαδή πρέπει να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον, αλλά η αγάπη όχι μια θεωρητική υπόθεση. Βλέπω ας πούμε κάτι στην τηλεόραση, έναν άνθρωπο που πάσχει, στεναχωριέμαι, πέφτουνε δυο δάκρυα συναισθηματικά, σε δυο λεπτά τα έχουμε ξεχάσει. Όχι αυτό. Αγάπη ενεργητική. Αγάπη που με κάνει να αγαπώ όχι μόνο αυτό που με αγαπά ή αυτόν που πάσχει, που μπορεί να δείχνω όχι μόνο αγάπη, αλλά και ίκτο, φιλανθρωπία κτλ. Και αυτά όμορφα συναισθήματα. Αλλά αγάπη σε αυτόν που με έβλαψε. Αγάπη σε αυτόν που επιβουλεύεται τη ζωή και την αξιοπρέπειά μου. Αγάπη ως ενεργητική πράξη. Και θα πούμε στη συνέχεια πόσο σημαντικό είναι ο άνθρωπος να καταλάβει ότι αυτός που κουβαλά μίσος μέσα του, νησικακία, πάθος και όλα αυτά που το ένα γεννά το άλλο και κάνουν ένα φοβερό φαύλο κύκλο στην καρδιά του ανθρώπου, αυτόν που δηλητηριάζουν και σε αυτόν που κάνουν το μεγαλύτερο κακό, είναι αυτόν που τα έχει. Είναι τοξικό δηλητήριο, κουβαλάμε ραδιενεργό υλικό. Και το κουβαλάμε εμείς με τη θέλησή μας. Θα μου πείτε, είναι δύσκολο. Πώς να ξεπεράσεις κάποιον και κάτι που σου έκανε. Κάτι που σου έκανε φοβερό και σου άλλαξε τη ζωή, σου καθόρισε τη μοίρα, σαν να λέμε, σαν σου πήγε τη ζωή από εδώ εκεί, πώς μπορείς να τον συγχωρήσεις. Θα πούμε γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε αυτός προϋπόθεση της θυσίας, γιατί μας λέει ότι για να ζήσετε κάτω από το Σταυρό, να μάθετε να λατρεύετε τον εσταυρωμένο Χριστό, πρέπει να μάθετε από τα μαθήματα που έδωσε εκείνος πάνω στο Σταυρό του. Από τα τελευταία μαθήματα ήταν το μάθημα της συγχωρητικότητος στους σταυρωτές του. Και είναι εύκολο να συγχωρείς κάποιον που δεν σε έβλαψε, στη θεωρία δηλαδή, αλλά κάποιον που σου έβαλε καρφιά μέσα στη σάρκα και σε πόνεσε και σε έφτασε στο χείλος του θανάτου, όταν εκείνη την ώρα πάνω στο σταυρό συγχωρείς, τότε η δύναμη της συγγνώμης έχει άλλη αξία. Τότε γίνεται μάθημα ζωής. Γιατί όταν λες, παραδείγματος χάρη στη ζωή, έχει υπομονή, κάνε υπομονή, κάνω υπομονή. Αλλά όταν έρθουν τα πράγματα τόσο πολύ δύσκολα και τόσο αδιέξοδα, που την υπομονή τη λες πια από συνήθεια, παρά ουσιαστικά κάνεις υπομονή, τότε αν κάνεις υπομονή, αυτό που κάνεις έχει μεγαλύτερη δύναμη και είναι το κήρυγμα της πράξης παρά του λόγου. Συνήθως στην εποχή μας τα λόγια περισσεύουν, είναι πάρα πολλά. Η πράξη μας όμως είναι λιγοστή. Και στις πράξεις και στα βιώματα, σαν χριστιανοί, είμαστε πάρα πολύ ανεπαρκείς. Λίγοι, πολύ λίγοι. Δεν περισσεύει το παράδειγμα. Πολλά λόγια και λίγα έργα. Να μην πούμε και καθόλου, να μην το πούμε. Αλλά πάντως λίγα. Μετά από το φίλημα της αγάπης, στην αρχαία πράξη της Εκκλησίας, αξίζει να το δούμε, προσφέρεται στον προεστώτα, σε αυτόν που ήταν είναι ο πρώτος, ο επίσκοπος ή ο ιερέας ο πρώτος, άρτος και ποτήρι με νερό και με κρασί. Μα αυτό τα παίρνει και αναπέμπει δοξολογία στο Θεό Πατέρα που είναι Πατέρας όλων και δοξολογεί τον Πατέρα με την επίκληση του ονόματος του Υιού και με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Και για πολλή ώρα ευχαριστεί για το γεγονός ότι αξιώθηκε να προσφέρει τα τίμια δώρα. Στο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, που είναι ένα βιβλίο της Αρχαίας Εκκλησίας και περιγράφει λειτουργική πράξη των αρχαίων χρόνων της Εκκλησίας που σήμερα σώζονται αρκετά πράγματα, αλλά όχι όπως τελούντα στην αρχαία Εκκλησία, υπάρχει μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Λέει, ο διάκονος λέει σε όλους, ασπαστείτε ο ένας τον άλλον με άγιο φίλημα. Και ας ασπαστούν, λέει οι Αποστολικές Διαταγές, οι κληρικοί τον επίσκοπο, τον πνευματικό τους πατέρα, οι λαϊκοί άνδρες τους άνδρες και οι γυναίκες τις γυναίκες. Τα παιδιά δε αστέκονται μπροστά στο ιερό βήμα και κάποιος διάκονος αστέκεται κοντά τους για να τα φροντίζει για να μην ατακτούν. Και άλλοι διάκονοι ασπερπατάνε μέσα στο ναό, γιατί τη μοναδική φασαρία δεν κάνουν τα παιδιά. Για να ξέρετε κάτι, και καμιά φορά άμα έχετε παράπονο, και όχι έχετε και έχουμε παράπονο καμιά φορά με τα παιδιά, να θυμόμαστε ότι τα παιδιά ό,τι φασαρία κάνουν είναι αυτοί, αυτοί που φαίνεται, αυτοί. Θα πάνε πέρα, αυτό είναι η φασαρία του. Τη φασαρία των μεγάλων να φοβάστε, που ενώ μένει σιωπηλός μέσα στο ναό, φωνάζει μέσα του. Και να τα δούμε και σοβαρά, από ποια λέτε φασαρία να ενοχλείται πιο πολύ ο Θεός? Από αυτή την κατάκριση που κουβαλάμε μέσα μας, που άμα δούμε έναν άνθρωπο δίπλα μας και δεν μας αρέσει, θα τον κρίνουμε και ας μην έχουμε επιλέξει, ή τη φασαρία ενός παιδιού που σύμφωνα με την ηλικία του και το μυαλουδάκι του θα πάει και θα έρχεται, θα πάει και θα έρχεται ζώντα μέσα στην εκκλησία, σαν να είναι ο φυσικός του χώρος? Από ποια φασαρία λέτε να ενοχληθεί πιο πολύ ο Θεός? Εγώ θα ρω από τη δική μας, και ας μην ακούγεται. Ας είναι σιωπηλή, αλλά είναι κράζουσα. Κάνει θόρυβο. Και αυτόν τον θόρυβο τον ακούει ο Θεός. Γιατί εξωτερικά σιωπούμε, αλλά εσωτερικά βράζουμε. Λέει λοιπόν, κατά την ώρα αυτής της έντονης εγρήγορσης, η λειτουργή και η πιστή αντάλλασαν τον ασπασμό της αγάπης. Ιερείς στο ιερό βήμα, πράξη που συνεχίζεται και σήμερα μέσα στο ιερό, και ιερείς λένε μετά το αγαπήσομεν αλλήλους, είναι ενομονία ομολογήσομεν, ασπάζονται ο ένας τον άλλον, αφού ασπαστούν τα τίμια δώρα, ασπάζονται ο ένας τον άλλον και λένε ότι ο Χριστός, ο ένας λέει στον άλλον, ο Χριστός εν το μέσο ημών. Ότι ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσά μας. Προϋπόθεση αυτής της αγάπης δεν είναι ο ασπασμός ο εξωτερικός, αλλά ο ουσιαστικός ασπασμός ανάμεσα στους ανθρώπους για να κολλήσουν, να ενωθούν. Βάλτε στη συνέχεια όχι μόνο οι άνθρωποι που τελούν, που βρίσκονται μέσα στη Θεία Λειτουργία, αλλά και οι οικογένειες, για να ενωθούν, να βρεθούν κοντά. Το μυστικό, το φάρμακο της ζωής είναι να μπει ανάμεσα στη ζωή τους ο Χριστός. Ο Χριστός εν το μέσο ημών. Ο Χριστός όταν μπει μέσα, ανάμεσα στο ζευγάρι, τότε οι άνθρωποι και προβλήματα να έχουν κάποια στιγμή κάπου θα συναντηθούν. Αν ο Χριστός όμως απουσιάζει, τότε ο καθένας λέει το ημέτερο, το δικό μου, το θέλημά του. Το οποίο μοιάζει τέλειο. Δεν πιστεύει ότι ο άλλος έχει δίκιο. Το δικό μου είναι το τέλειο. Ενώ αν όλοι βάλουμε μέσα στη ζωή μας λίγο Χριστό, τότε καταλαβαίνουμε ότι έχω ένα κομμάτι δίκιο και ο άλλος έχει πάλι και αυτούς ένα κομμάτι δίκιο. Αλλά το μεγάλο δίκιο και το απόλυτο το έχει μόνο ο Θεός. Και μόνο εκεί θα συναντηθούμε. Εν το Χριστό. Κοντά στο Χριστό. Λέει λοιπόν, αυτός ο ασπασμός σώζεται σήμερα στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Ασπασμός δηλαδή που κάνουν οι άνδρες μεταξύ τους και οι γυναίκες μεταξύ τους. Και προηγουμένως σας είπα ότι ήταν λέει ο διάκονος και ήταν λέει στα παιδιά για να μην ατακτούν, αλλά υπήρχαν λέει και άλλοι διάκονοι που γύριζαν στο ναό για να προσέχουν τους άνδρες και τις γυναίκες για να μην μιλάνε. Πανάρχια πράξη, έτσι. Ή να μην ψιθυρίζει κανείς. Από τότε υπήρχε, ή να μην ιστάζουν. Φανταστείτε να υπήρχαν σήμερα διάκονοι που να γυρίζανε στις εκκλησίες και να μας κάνανε, δεν θα παρακολουθούσαν λειτουργία, όλη μέρα έτσι θα ήταν. Στο Άγιον Όρος υπάρχουν μοναχοί, στη Λαύρα, οι παλαιότεροι μοναχοί, είχαν χρέος, βέβαια οι ακολουθίες μακρές, όχι σαν τις δικές μας που είναι μικρότερες, αλλά στις μεγάλες ακολουθίες, που στην ακολουθία του Όρθρωκου, θυμάμαι τον Γιώργο Φίλιππο στη Λαύρα, που γύριζε με το κερί και σκούνταγε τους μοναχούς άμα τους έπαιρνε ο ύπνος του στασίδι. Νύχτα τώρα, 2 η ώρα, 3 η ώρα, μέσα στο χειμώνα, Πολύ δύσκολη ώρα να σηκωθούν, κάπου γέρναν εκεί πέρα, ήταν και τα ψαλτικά μεγάλα, ξέρω εγώ, και τους κούνταγε εκεί πέρα με το κερί, προκειμένου να μείνουν όρθιοι και να μην τους παίρνει ο ύπνος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η Εκκλησία έπαιρνε και άλλα μέτρα προκειμένου να βοηθήσει όπως μπορούσε τα παιδιά της. Βγαίνει ο ιερέας έξω στην ωραία πύλη και λέει: «Αγαπήσουμε αλλήλους, είναι ενομονία, ομολογήσουμε». Είπαμε προηγουμένως ότι δεν είναι ποτέ δυνατόν να δεχτούμε και να αποδεχτούμε τη θυσία του Χριστού, εάν δεν προσπαθήσουμε στη ζωή μας να την εφαρμόσουμε. Δηλαδή, να μάθουμε να την δύναμη, την τέχνη, τον αγώνα της αγάπης. Δεν είναι δυνατόν να αντικρίσουμε το πρόσωπο της θυσιαστικής αγάπης όταν δυσκολευόμαστε να αντικρίσουμε το πρόσωπο του αδελφού μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος θα το πει πολύ καθαρά. Πώς μπορείς, λέει, αυτός λέει που λέει πως αγαπά, λέει, το Θεό που δεν τον βλέπει. Πώς είναι δυνατόν, λέει, να τον αγαπά, λέει, το Θεό που δεν τον βλέπει και τον αδελφό του που είναι δίπλα να μην τον αγαπά. Άρα αυτός ο άνθρωπος είναι ψεύτης. Δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς το Θεό και να μισείς τον αδελφό σου. Η αγάπη είναι ένα βασικό στοιχείο και προϋπόθεση ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να πει, αλλά και πάνω απ' όλα να εννοήσει αυτό που αργότερα θα ψάλουμε στην Εκκλησία, το σύμβολο της πίστεως. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να ομολογήσει Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον, αν δεν είναι αγαπημένος με όλους τους άλλους ανθρώπους. Εδώ, στο αγαπήσομεν αλλήλους, έχουμε την πράξη, δηλαδή την καθημερινότητα. Αυτό που είπαμε στην αρχή της ομιλίας μας βρίσκεται εν ανεπαρκία στους χριστιανούς. Μας λείπει δηλαδή αυτή η ομόνοια μεταξύ μας, αυτή η ενότητα, όχι μόνο στην κοινότητά μας τη χριστιανική, αλλά και στην οικογενειακή μας κοινότητα και στην επαγγελματική μας κοινότητα. Μας λείπει αυτή η ενότητα του χριστιανών. Κάποτε ο Χριστός είχε πει: «Από αυτό θα σας ξεχωρίζουν, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας». Οι χριστιανοί δεν είναι ούτε οι πιο όμορφοι, ούτε οι πιο ψηλοί, ούτε οι πιο αστραφτεροί. Οι χριστιανοί, λέει ο Χριστός, θα ξεχωρίζονται από τους άλλους ανθρώπους από το χαρακτηριστικό της αγάπης. Ερωτηματικό, προσωπικό σε όλους μας. Πόσο ξεχωρίζουμε από την αγάπη, από τους άλλους ανθρώπους? Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους αλιβάνιστους που βρίσκονται μακράν του Θεού, να έχουν μια αγάπη ουμανιστικού χαρακτήρα. Δηλαδή, κάπως περίεργοι, ας πούμε, να αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους, να αγωνίζονται, ξέρω εγώ, για τους ανθρώπους του κόσμου κτλ. Να μην έχουν Χριστό στην καρδιά τους, αλλά να έχουν περισσότερη ανεκτικότητα, περισσότερη αγάπη. Βέβαια, αυτούς τους πολεμάει και λιγότερο ο διάβολος. Αλλά πώς μπορεί ένας πιστός, ένας χριστιανός άνθρωπος να μην έχει ξεκινήσει από το άλφα της πνευματικής ζωής? Πολύ σημαντικό, έλεγε, θυμάστε παλιά και το γράφαμε και στους ναούς, κάτι γράμματα, το άλφα και το ωμέγα. Αυτό που λέει η Αποκάλυψη είναι το άλφα και το ωμέγα. Και λέει ένας ποιητής πολύ όμορφο, μου πήρε χρόνια να καταλάβω πως αυτό το άλφα και το ωμέγα, λέμε στην Εκκλησία, είναι η αρχή και το τέλος του ρήματος αγαπώ. Αγαπάμε και πρέπει να αγαπάμε στο ξεκίνημα, στην πορεία και στο τέλος της πνευματικής ζωής, αν μπορεί να υπάρξει τέλος. Όχι τυχαία, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος περιγράφει την αγάπη στο τελευταίο σκαλοπάτι. Για να μάθει κανείς να αγαπά, πρέπει να εργαστεί με κόπο πολύ πάνω στον εαυτό του, για να νικήσει το μεγαλύτερο αντίπαλο που είναι το μέσα μας, ο εχθρός μας, το θηρίο που κρύβουμε στα μέσα μας. Η πράξη, το βίωμα είναι το αγαπήσομεν αλλήλους. Δηλαδή πρέπει να ενωθούμε μεταξύ μας. Ή να ενωμονία ομολογήσουμε. Δεν μπορεί να ενωθεί χριστιανός εάν δεν έχει και την πράξη και την ομολογία. Η ομολογία δεν είναι μόνο εντός της Εκκλησίας, όπως συμβαίνει με το σύμβολο της πίστεως, γιατί ομολογούμε την πίστη μας μέσα στην κορυφαία στιγμή της Θείας Λατρείας, στη Θεία Ευχαριστία, εκεί που γινόμαστε ένα με το Θεό. Στο σώμα μας και στο αίμα μας υπάρχει το σώμα και ρέει το αίμα του Χριστού. Δεν υπάρχει πιο συγκλονιστική στιγμή ενώσεώς μας με το Θεό. Σε αυτή την σημαντικότερη λοιπόν στιγμή, πριν αυτή τη στιγμή, πριν βιώσουμε αυτό το συγκλονιστικό βίωμα, ομονοούμε μεταξύ μας και ομολογούμε. Αυτό συμβαίνει τώρα, εν προκειμένου, πιο συγκεκριμένα. Όμως στη ζωή μας γενικά πρέπει να συνοδεύει την πράξη και η ομολογία. Δεν μπορεί ο άνθρωπος δηλαδή να πιστεύει, να ζει πνευματική ζωή εσωτερικά, ναι όντως και τα λοιπά, και να αποφεύγει την ομολογία. Η ομολογία δεν έχει να κάνει όπου βρεθώ και όπου σταθώ να λέω και καμιά φορά να γίνομαι αιτία ώστε να ευρίζεται ο Θεός. Όχι. Χρειάζεται να έχω και φρόνηση και διάκριση. Οι πατέρες λένε ότι και οι πρώτοι χριστιανοί, αν πήγαιναν κάπου και ξεκινούσε μια ηρωνία, δηλαδή αν πήγαιναν για καλό να πουν κάτι, γινόταν αιτία ώστε να υβριστεί το όνομα του Θεού, οι άνθρωποι σταματούσαν και δεν έλεγαν πουθενά τίποτα για να μην γίνουν αιτία σκανδάλου. Οι χριστιανοί λοιπόν στην ομολογία πρέπει να κουβαλάνε και τη διάκριση. Πόσο και πού πρέπει να μιλάνε. Γιατί καμιά φορά μας πιάνει ένα ζήλος να μιλήσουμε για τον Χριστό με πράγματα που δεν ξέρουμε καμιά φορά να πούμε και αντί για καλό κάνουμε ζημιά. Και όπως λέει ο πατήρ Παΐσιος, πάρουμε λέει στα μωρά και αντί να τα βοηθήσουμε να βγάλουμε την τζίμπλα από το μάτι με μπαμπάκι, βάζουμε βούρτσα. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλό με κακό τρόπο, με άγαρμο τρόπο και κάνουμε ζημιά. Γι' αυτό χρειάζεται και ομολογία, να τον ομολογούμε σταθερά, αλλά και διάκριση, ώστε να μην γίνουμε αιτία και αφορμή σκανδάλου. Να μην κάνουμε δηλαδή κακό στην ψυχή του ανθρώπου, τον οποίο προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Το αγαπήσομεν αλλήλους είναι η νομονία, ομολογήσομεν είναι ένα σάλπισμα εγερτήριο. Είναι σαν να απευθύνεται όχι μόνο εντός της Θείας Λειτουργίας, αλλά και στη ζωή μας. Λόγο, σύνθημα θα λέγαμε σήμερα. Αγαπήσομεν αλλήλους είναι η νομονία, ομολογήσομεν. Είναι μια πράξη συγχωρητική. Και αυτή η αγάπη, όπως είπαμε στην αρχή, είναι ενεργητική αγάπη, δυναμική πράξη δηλαδή. Δεν είναι κάτι θεωρητικό, αλλά ζωντανό. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό αν δεν αγαπήσουμε τον άνθρωπο, τον διπλανό μας. Και όχι μόνο να τον αγαπήσουμε, αλλά και να τον συγχωρήσουμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα πει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Είναι λέει σαν το ξύφος. Ποιος παίρνει λέει ένα ξύφος και κόβει το χέρι του? Κανένας. Δεν μπορεί να το κάνει γιατί αυτός ο άνθρωπος θα ήταν άρρωστος αν το κάνει. Κι όμως αυτό που σε κάθε περίπτωση θα λέγαμε ότι είναι παράλογο, αυτό το κάνουμε στη ζωή μας. Όταν τον αδελφό μας, τον χριστιανό ή ακόμα και έναν άνθρωπο, ένα πλάσμα του Θεού, τον θεωρούμε εχθρό μας, εμείς οι χριστιανοί, εμείς που γνωρίσαμε τη δύναμη της αγάπης ή που την επικαλούμεθα τη δύναμη της αγάπης, είμαστε αντιφατικοί άνθρωποι και έχουμε δύο ή τρεις προσωπικότητες κουβαλάμε. Θεωρητικά λέμε πως αγαπάμε, στην πράξη όμως μισούμε και αντιπαθούμε. Η πράξη αυτή της Εκκλησίας μας, αυτή η συγχώρηση της Εκκλησίας μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση όχι μόνο για να παρακολουθήσουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αλλά πάνω απ' όλα για να το ζήσουμε. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να πει, να ομολογήσει τον Θεό, αν ουσιαστικά δεν ενωθεί με τους ανθρώπους. Εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που διαφοροποιεί και ουσιαστικά βάζει σε περίοπτη θέση την εκκλησιαστική προσευχή, την κοινότητα της Εκκλησίας. Ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία δεν είναι απλώς, δεν νιώθει απλώς τη θέα ενός σώματος, δηλαδή βλέπει ανθρώπους να προσεύχονται στον ένα Θεό και να νιώθει αυτή την ενότητα, είναι ουσιαστικά ένα με τα αδέρφια του. Ενώ η κατηδίαν προσευχή δημιουργεί καμιά φορά και την αυτάρκεια. Αυτό που λένε μερικοί άνθρωποι, δεν μπορώ να πω στην Εκκλησία, είναι άλλοι άνθρωποι. Η αίσθηση όμως του σώματος μου δίνει ακριβώς αυτή τη δύναμη να ενωθώ με τα αδέρφια μου, ώστε αυτή η προσευχή να γίνει ακόμα πιο έντονη προς το Θεό. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι όταν προσεύχεται σύσσωμη η Εκκλησία για ένα θέμα, ακόμα και ο Θεός μπορεί να αλλάξει τη βουλή του, να αλλάξει ακόμα το θέλημά του και να γίνει αυτό που αν είναι για την ωφέλεια της ψυχής μας πρέπει και είναι δυνατόν να γίνει. Χρέος λοιπόν η ομολογία, η οποία πρέπει να γίνεται και μέσα στην Εκκλησία αλλά και εκτός από την Εκκλησία. Η ομολογία της πίστεως έχει να κάνει με την τριαδική, με την δογματική θεώρηση της Εκκλησίας μας για την Αγία Τριάδα. Η Θεία Λειτουργία ξεκινά με την επίκληση της Αγίας Τριάδος, ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η Αγία Τριάδα για την Εκκλησία μας δεν είναι κάτι έτσι περίεργο, κάτι διαφορετικό, είναι το κομβικό στοιχείο στο οποίο δένεται και κορυφώνεται ολόκληρη η πίστη μας. Δεν μπορεί να νοηθεί ορθόδοξος εάν δεν πιστεύει στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Πολλές φορές στην καθημερινότητά μας σαν χριστιανοί, σαν χλιαροί χριστιανοί, έχουμε μια επιδερμική θεώρηση των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Αν ρωτήσει έναν άνθρωπο, δεν θα σου πει πως δεν πιστεύει, υπάρχουν και αυτοί που το λένε. Στην πραγματικότητα κανένας δεν υπάρχει που να μην πιστεύει. Άμα δυσκολέψει τα πράγματα, να δεις πως προχθές άκουσα την Παπαρίγα για να δείτε μερικά πράγματα πώς έχουν μπει στη ζωή μας, που δεν μπορεί να ξεφύγουν. Άκουγα την παπαρίγα και λέει: δόξα τω Θεώ, τα έχουμε και αυτά. Και λέω: ποιος είναι ο Θεός που λέει δόξα τω Θεώ? Μπορεί να το λέει από συνήθεια, αλλά θέλω να πω ότι μια γιαγιά, μια θεία, όλο και κάτι βρέθηκε, κάτι να ακούσει. Ζει σε έναν ελληνικό τόπο. Δεν μπορεί να ξεφύγει, και να θέλει, δεν μπορεί να ξεφύγει. Λοιπόν, αυτό το δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι σημασία έχει αυτό ακριβώς. Λένε μερικοί, πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη. Ένα περίεργο πράγμα. Ανώτερη δύναμη. Όχι. Σε εμάς, στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, ο Χριστός μας έχει όνομα, έχει πρόσωπο, έχει ταυτότητα. Δεν είναι θεωρητικά. Σε εμάς, εμείς πιστεύουμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα Ομοούσιον και Αχώριστο. Αυτή είναι η πίστη μας. Αν κάποιος μας ρωτήσει, ετερόδοξος, αλλόδοξος, τι πιστεύετε? Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα Ομοούσιον και Αχώριστο. Ομοούσιον, έχουν δοθεί μεγάλες μάχες για αυτή τη λέξη. Μεγάλες μάχες, γιατί υπήρξαν μερικοί οι λεγόμενοι ομοιουσιανοί, οι οποίοι έλεγαν ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα έχουν όμοια, παρόμοια ουσία, αλλά όχι την ίδια ουσία. Γι' αυτό και η Εκκλησία προτάσει με αίμα, με πάρα πολύ αγώνα, το ομοούσιο δεν είναι από παρόμοια ουσία, αλλά από την αυτή ουσία, από την ίδια ουσία. Και αχώριστον, ενωμένα αυτά τα τρία πρόσωπα. Το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος με τρόπο λαϊκό μας έδωσε να καταλάβουμε τι είναι αυτό το αχώριστο και τι μπορεί να συνιστά ακριβώς την τριαδική θεότητα. Η ενότητα λοιπόν του εκκλησιαστικού σώματος είναι η προϋπόθεση ώστε να ομολογήσουμε τη θεότητα και την τριαδικότητα του Θεού. Ο ιερέας, αφού ασπαστούν οι ιερείς μεταξύ τους και ασπάζεται πρώτος ο αρχιερέας και πηγαίνει στην άκρη και μετά έρχονται όλοι οι ιερείς και ασπάζονται πρώτα τον αρχιερέα και μετά οι αρχαιότεροι μπαίνουν Ο διάκονος βγαίνει έξω και λέει «Ταστήρας εν σοφία πρόσκομεν». Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πράξη η οποία δεν έχει κάποιο... Δεν βλέπουμε να γίνεται κάποια κίνηση εκείνη την ώρα. Μας έρχεται από την αρχαία εκκλησία, όταν στην αρχαία εκκλησία υπήρχαν οι λεγόμενοι θυρωροί. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι φύλαγαν τις πόρτες, τις θύρες της εκκλησίας και είχαν το νου τους, από εδώ και πέρα έκλειναν τις θύρες, ώστε να μην μπορεί κανείς να μπει, αλλά και να μην μπορεί κανείς να βγει. Καταλάβατε? Το δεύτερο έχει σημασία για μας. Γιατί καμιά φορά βγαίνουμε και πριν το διευχόν. Αυτό ισχύει και σήμερα. Λοιπόν, για να μην μπορεί να μπει κανείς, λέει τα στήρα σαν σοφία πρόσχομαι, δηλαδή προσέξουμε τις στήρες, τις πόρτες, να μην μπει κανένας αμύητος μέσα στο μυστήριο, κανένας δηλαδή που δεν έχει κατηχηθεί και βαπτιστεί, κανένας μη συνειδητός χριστιανός, και έκλειναν τις στήρες λοιπόν οι θυρωροί και ασφαλίζονταν ο ναός. Είχαν δηλαδή την επέλεια. Καταλαβαίνετε ότι ένας πολύ μεγάλος κόσμος διακονούσε μέσα στην εκκλησία, ώστε να υπάρχει μέσα στην εκκλησία εφταξία. Τάξη. Καμιά φορά αυτό που υπάρχει στις εκκλησίες μας και δει στον ελληνικό χώρο, αυτό το ανεκατεμένο κτλ., δεν είναι καλό πράγμα. Πρέπει να το παλεύουμε. Και πρέπει να παλεύει ο καθένας από τον τόπο του και από το στασιδάκι του και από την καρεκλίτσα του για την εφταξία της εκκλησίας. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι είμαστε πόσοι στην εκκλησία. Αν ένας κάνει ένα ψιθυρισμό, ο ψιθυρισμός εύκολα ακούγεται, να ξέρετε, και μεταδίδεται εύκολα. Η αταξία εύκολα μεταδίδεται στην εκκλησία. Λοιπόν, άρχισε εγώ να ψιθυρίζω, ψιθυρίζει και ο διπλανός, και γίνεται μια χάβρα. Αυτό λοιπόν το πράγμα χρειάζεται πολύ προσοχή και από τον τόπο που βρίσκεται ο καθένας πρέπει να βοηθάει στην τάξη της εκκλησίας. Δεν μπορεί να διασπά την προσοχή των άλλων την ώρα που προσεύχονται. Είναι μυσταγωγική ώρα. Η παρουσία μας βοηθά τους άλλους να προσευχηθούν. Δεν τους βοηθά να αποσπαστεί το μυαλό τους, να φύγει το μυαλό τους. Ίσα που το κρατάμε στη λειτουργία. Άμα δημιουργήσουν και μια αιτία ώστε να ανακατευθούν τα πράγματα, ακόμα χειρότερα. Αυτό λοιπόν, αυτή η πράξη που γινόταν ιστορικά μέσα στην Εκκλησία σήμερα δεν έχει αναφορά, δεν έχει έτσι κάποιο λόγο για τον οποίο λέγεται. Ωστόσο η Εκκλησία το κράτησε. Και ξέρετε γιατί το κράτησε? Γιατί πια η Εκκλησία μας δεν απευθύνεται στις εξωτερικές πόρτες, αλλά σε κάποιες άλλες θύρες που έχουν και αυτές ανάγκη να κλείσουν. Ποιες είναι οι θύρες αυτές στις οποίες η Εκκλησία μας αναφέρεται και τις οποίες μας προσκαλεί να κλείσουν? Είναι οι αισθήσεις μας. Είναι τα αυτιά μας. Είναι ο λογισμός μας. Είναι τα μάτια μας. Να κλείσουμε τις θύρες των αισθήσεων, ώστε κανένας αμύητος, κανένας κακός λογισμός να μην εισέλθει ως παραβάτης, ως κλέφτης και μας κλέψει αυτόν τον φοβερό θησαυρό. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη, ένας πολύ όμορφος σχολιασμός από τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, πολύ σημαντικός λειτουργικός, λειτουργιολόγος και λειτουργικός πατέρας της Εκκλησίας, που έχει σχολιάσει και ερμηνεύσει τη Θεία Λειτουργία και μιλάει για τους λογισμούς που μπαίνουν, λέει, εκείνη την ώρα στα Άγια των Αγίων, μπαίνουν μέσα μας να μας κλέψουν. Τι είδους λογισμοί μπαίνουν μέσα στην ώρα της λατρείας? Τα πάντα. Τα πάντα. Από τους πλέον κακούς λογισμούς και αισχρούς λογισμούς κτλ. Μέχρι τους πλέον απίθανους λογισμούς. Εκείνη την ώρα θα έρθουν λογισμοί, μωρέ, το κλείσα το μάτι. Το κατέβασα το φαΐ, τον έκλεισα το θερμοσύφωνα, κλείδωσα την πόρτα. Από τα πλέον απλά έως τα πιο σύνθετα. Θα πεις, καλά, τον άλλο καιρό γιατί δεν τα σκέφτομαι? Γιατί εκείνη την ώρα ο διάβολος σκοπός του είναι να με αποσπάσει από αυτό που πάω να κάνω, την προσευχή μου. Όταν το πετύχει, μετά και το φαΐ είναι κατεβασμένο και το μάτι είναι κλεισμένο και ο θερμοσύφωνας είναι ήσυχος και η πόρτα είναι κλειδωμένη. Αλλά ο διάβολος πέτυχε μέχρι τότε αυτό που ήθελε, να με αποσπάσει από την προσευχή. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει το παράδειγμα του Αγίου Επιφανή, ότι κάποτε πήγε στην εκκλησία και είχε βάλει κατσαρόλα πάνω στη φωτιά και λέει, έχω κατεβάσει, το έχω βγάλει από τη φωτιά ή θα λαμπαδιάσει όλο το σπίτι? Και πάλευε σε όλη τη λειτουργία, πάλευε αυτό. Για να ξέρετε ότι στους βίες των Αγίων συμβαίναν τα ίδια που συμβαίνουν και σε εμάς. Γιατί καμιά φορά διαβάζουμε τον Αγίο τις νίκες κατά δαιμόνων και αυτά και λέμε, μα πώς ρε παιδί μου γινόταν? Δεν είχαν εκείνες στεναχώριες, δεν είχαν ακηδεία. Δηλαδή τους έπιανε ποτέ το παράπονο για τη ζωή τους. Και εκείνος τους έπιανε. Και αυτό μας παρηγορεί και εμάς. Αλλά δεν σημασία δεν έχουν μόνο το ζόρι που περνάγανε, αλλά και πώς το περνάγανε. Τι αγώνα κάνανε να το περάσουν. Και αυτό είναι που μας παρηγορεί και μας χαροποιεί. Ότι να, εκείνοι παλέψανε και το περάσανε. Του ήρθε λοιπόν ο λογισμός για το καζάνι, μα πάλευε σε όλη τη λειτουργία και λέει: δεν θα φύγω, δεν θα φύγω, εδώ θα κάτσω. Και όταν λέει τελείωσε η λειτουργία, πήρε το δρόμο του γυρίσμου και από το δρόμο ερχόταν μια ωραία μυρωδιά και δεν καταλάβαινε τι ήταν. Και μπήκε στο σπίτι και είδε μια μεγάλη κατσαρόλα. Πράγματι δεν την είχε κατεβάσει. Δεν την είχε βγάλει από την πυροστιά εκεί πέρα και έβλεπε έναν άγγελο, λέει, με μια κουτάλα που ανακάτευε το φαΐ για να μην γκαεί. Καταρχάς να έχουμε τα μυαλά μας στη θέση του κατά το ανθρώπινο. Όσο μπορούμε να έχουμε λίγο λογαριασμό. Δεν είναι ανάγκη να, τώρα να τα αφήνετε όλα αναμένα και να φεύγετε. Αλλά δεν λέω αυτό. Λέω ότι πολλές φορές ο διάβολος εγείρει θέμα εκεί που δεν υπάρχει αντικείμενο. Κοιτάζει να ανάψει φωτιά με ό,τι βρει. Και εκείνη την ώρα προσπαθεί να μας αποσπάσει το μυαλό με οποιοδήποτε λογισμό. Καλό είναι να μάθουμε σε αυτό το ταξίδι και σε αυτό το πόλεμο των λογισμών να μην δίνουμε συνέχεια και να μην κάνουμε διάλογο. Οι παλιοί δεν λέγανε μη μιλάς με αγνώστους. Γιατί όσο τους μιλάς, τόσο ξεθαρεύουν και παίρνουν θάρρος. Την πρώτη έρχονται σαν επισκέπτες, μετά είναι γνωστοί, μετά πιάνουμε κουμπαριά. Έτσι γίνονται οι λογισμοί. Αρχίζουν σιγά σιγά, μετά ξανάρχονται. Μετά κουβαλάνε και σόι. Και έρχονται και έρχονται και έρχονται και στη Θεία Λειτουργία. Περνάει ολόκληρη Θεία Λειτουργία και το μυαλό μας δεν έχει μαζευτεί ούτε ένα λεπτό. Είναι σύνηθες. Συμβαίνει σε όλους. Σε όλους συμβαίνει. Δεν πρέπει να πέφτουμε σε μελαγχολία και σε απόγνωση. Καμιά φορά πάμε στο πνευματικό και του λέμε λογισμούς στην ώρα της λατρείας. Σε όλους συμβαίνει. Δεν λέμε ότι είναι καλό. Αλλά αυτούς που συμβαίνει να κάνουν αγώνα το διώξουν. Όταν συνηθίσει το λογισμό να τον εμαζεύει, τότε ο λογισμός ξέρει, ο διάβολος ξέρει ότι εκεί δεν με δέχονται πολύ και χτυπάει λιγότερο. Όταν κάπου ξέρει ότι είναι καλοδεχούμενος και ότι του κάνουν και αυτά και τους τρώνε και χαλιά, έρχεται και κάθεται κιόλας. Και αρχίζουμε κουβέντα. Οι λογισμοί είναι όπως τους μάθουμε. Σαν τα μικρά παιδιά, λέει ο Παπαβασίλης ο Γοντικάκης, προηγούμενος στο Ινιβύρον, έλεγε, σαν τα μικρά παιδιά, άμα τα μάθεις στο δρόμο, μετά δεν μαζεύονται. Άμα τα μάθεις με πρόγραμμα να παίζουν, αλλά να μπαίνουν και μέσα στο σπίτι, να τρώνε, να κοιμούνται, έτσι μαθαίνει ο λογισμός. Του αρέσει του λογισμού να γυρίζει. Είναι όπως το μάθημα. Γιατί ο λογισμός δεν έχει δύναμη μεγαλύτερη από εμάς. Είναι σαν το παιδί σας να λέτε όταν είναι μικρό ότι αυτό με κάνει ό,τι θέλει. Εσείς το μάθατε να σας κάνει ό,τι θέλει. Αν ο άνθρωπος μάθει το λογισμό του και τον κουλανδρίζει και τον φέρει σε λογαριασμό, τότε πραγματικά μαζεύει το λογικό του, μαζεύει τη διάνοιά του και την επικεντρώνει και εστιάζει στο σημείο ακριβώς που πρέπει να μείνει και πρέπει να βρεθεί. Σε αυτό το σημείο όμως ολοκληρώνουμε ουσιαστικά την πρώτη συνάντησή μας, η οποία μας μίλησε για την ομόνοια σαν προϋπόθεση της ομολογίας. Αγαπήσουμε εν αλλήλους, είναι εν ομονία, ομολογήσουμε. Στη συνέχεια, στην επόμενη συνάντησή μας, θα ξεκινήσουμε πρώτο ο Θεός, σιγά σιγά, με την ανάλυση του πιστέου, μια σύντομη ανάλυση του συμβόλου της πίστεως και τη θέση της, την κομβική της θέση μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γιατί το λέμε το πιστεύω μέσα στη Θεία Λειτουργία, τι σχέση έχει το πιστεύω μέσα στη Θεία Λειτουργία, γιατί το λέμε σύμβολο της πίστεως, τι δουλειά έχει που λένε και οι Ρώσοι έχουν μια ωραία παροιμία, τι δουλειά έχει ο Πιλάτος μέσα στο πιστεύω, έχετε αναρωτηθεί. Λέμε ας πούμε το πιστεύω και λέμε και τον Πιλάτο μέσα. Αυτός ο Πιλάτος τον μνημονεύουμε συνέχεια. Τι δουλειά έχει λέει ο Πιλάτος? Όπως εμείς οι Έλληνες λέμε σαν τη μήγαμε στο γάλα, οι Ρώσοι έχουν μια παροιμία σαν τον Πιλάτος τον πιστεύω. Ένα άσχετο πράγμα. Κι όμως ο Πιλάτος είναι η ιστορικότητα του προσώπου του Χριστού. Ο Χριστός σταυρώθηκε επί Ποντίου Πιλάτου. Δεν είναι κάτι θεωρητικό, είναι ένα πράγμα ιστορικό. Συνέβη επί Ποντίου Πιλάτου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό το λέμε και γι' αυτό το επαναλαμβάνουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία.
1: Τασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.

0: η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Θεό Βασιλεί και Θεό ημών, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγαλύτης όρος. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπειν ενδύσον ευαλόμενος σου όσο σημάδιον. Εκτείνων των ουρανών ως είδε έρημος εγάζων εν είδε σε υπερό αυτού. Ότι θύσιν έφη την επίβαση με αυτό περιπατών εφερίγων ανέμων. Ο ποιός αγγέλους αυτού πνεύματα και σβητουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών και υγιήν επί την ασφάλεια αυτής που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτων των περιβόλαιων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φρέξονται από φωνής γλοντίστοτε διάσωση. Αναβαίνουν συνόρια και τεβαίνουν σβεδία εις τον τόπον όνα θεμελίους αυτά. Όριον έθου ου παρελέξονται ουδέ επιστρέψου συγκαλύψε τη γη. Ο εξαποστέλου πηγά σε φάραξη με να μέσω των ωραίων διελέξονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όνα γρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού από βαρκού των έργων σου φορταστήσεται η γη. Ο εξαναδένο φόρτων της κτίνας και φλόει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνου σε φρένει καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσπον ελαίου και άρτους καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου οι κέντρες του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στροφή ενός έξους υπερεργείου κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωγής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έφου σκότωρος και γένετο νύξ. Εν αυτοί διελέξονται πάντα τα θηρία του ουρημού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν τις ασμάνδρες αυτών και τα σφίσονται. Εξελέξεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύπορος. Εκεί ερπετάω μου και στην αριθμό ζώνη.

που επιβλέπουν επί τη υγιήν και ποιόν αυτήν κρέμην, που αυτόμουν στον ωραίον και καπνίζονται. Άσοδο Κυρίων τη ζωή μου, ψαλώδω Θεό μου έως υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπτε να μακρωθεί από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έρνουν τη δύση με αυτού έτου σκότωρος και η γέννη τον ύψη. Όσο μεγαλύνθητε έργο σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αΐ και σώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: κάνω την ειρήνη και τη σωτηρία στο πολύ μόνο του Κυρίου Θεϊσό.
1: Κύριε Θεϊσό,
0: υπέρ της ειρήνης του πάντων κόσμου, ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Θεϊσό.
1: Κύριε Θεϊσό,
0: υπέρ του Αγίου Ιησούτου και των μεταφύντεως ευλαβίας και κόσμου, Υπηρεών των εναυτών του Κυρίου Δεϊκών.
1: Κύριε Δεϊσόν.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών
1: Ιερονίου.
0: Του Παυρός και Καθημερινού ημών Ιακώβ Αρχιερέα.
1: Του
0: Τιμίου Πρεσβυτερίου της Επιστώ Διακονία. Παντός του Θείου και του Λαού του Κυρίου Δεϊκών.
1: Κύριε Δεϊσόν.
0: Υπέρ του Ευσεβού ημών έθνους πάντους αρχής και θυσίας εναυτών. Και τα ταξιρά μου γαλασσάν και αέρα της όψης του ημών στρατού του Κυρίου Δεϊκών.
1: Κύριε Δεϊσόν.
0: Του πέντου της Αγίας μονιστά.

άγγελος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ιλίου δύσιν ειδόντες φως εσπερινών, ημνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε πάση και εις ημνής εφωνές εσίες,

Λατίνα ημάς, ευλογητός η Κύριος Θεός ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου Ιησούς αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος, οφημάς αθάπτω ελπίσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η δέσουα συνετισών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το

0: Κύριε ελέησον,
1: την εσπέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτησον, παρά του Κύριου ετησόμεθον.
0: Να σου Κύριε,
1: άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κύριου ετησόμεθον.
0: Παρά του Κύριε,
1: συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθον.
0: Παρά σου Κύριε,
1: τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη στον κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθον.
0: Παρά σου Κύριε,
1: των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου ετησόμεθον.
0: Παρά σου Κύριε,
1: Χριστή ανάταθε μου τη ζωή ημών ανώδυνα ανεπέστηντα ειρηνικά και καλήν απολογία της επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθον.
0: Παρά σου Κύριε,
1: της Παναγίας Αφράντου τρεβουλημένης εν δόξου δεσπίσιμον Θεοτόκου και υπάρξε του Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθο.
0: Κύριε,
1: γιατί αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ τη δόξα να πέουν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και εσύ Θεός μας που να
0: αμήν. Και το πνεύμα σου.

0: απολύσω δούλου σου δέσπρα κατά το ρήμα σου ενηρήνη ο τύρων και ο φερμήν των σωτηριών σου ότι την θα πρόσωπο πάντων τολών όσο το πάλι συνεθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Εισάκουσαν με τη δικαιοσύνη και μη εις έκθεσης κρίσιμη καθοδούν. Ότι ου δικαιωθήσου δεν απειρωθούν πας ζών. Ότι κατεδίωξαν να εφόρωσε ψυχή μου μετά πήρα στη γη τη ζωή μου. Πάθησε με σκοτεινή σας να κρούσε αιώνα. Και η κηδεία σε βράδο βράδο μόνο μία ταράφτη τα δύο. Εμνήσει την ημερομαρχία να αρέσει να πάσε εις το κύμα σου και ως τον ρέδι. Διεπέθεσαν προς αντασκήρα με ψυχή μου ως γέννη δρόση. Παχύ εις άκουσον, Κύριε, εξαρτημένο. Η αποστρέψε πρόσωπο στο παιδί και με αυτή την εσκαταβαίνωση της λάγου. Ακουστών, ποιησόν, το πρωιτό λόγος, ότι τους ήλπισαν, δόρισον με Κύριε Οδόν, μην υπορέψουν ότι προσέγερα την δική μου. Έξαλλου με τον εχθρό μου, Κύριε, προσεκατέθημον, δίδαξον να το πει το θέλημά σου, εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, το αγαθό μου, οδηγήσει με εκεί ευθεία. Έλεγε το όνομα του Κύριε ζήσεις με δικαιοσύνη σου εξάξεις. Εκθλίψε ως την ψυχή μου και αν τα λάει στο ξοδάξει του και πολλής πάντας, τους βλέποντας την ψυχή μου.

Ιησού Χριστέ, βάσου το Ευαγγελίο, Κύριος των Θεών και δεύτερο πολύ μεγάλη και είπε, ευλογημένη η εν μηδεξή και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας και πόθε μη τούτο να έρθει μύτη του Κυρίου πρόσμε. Ιδούγαρα σε γένετο εφωνή το σπασμό σου εις τα όλτα μου, εσκύρθη μου το βρέφος να αγαλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσες ότι έτσι τελείωσε της λαλημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαριά μου, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και γαλλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση τη δουλειά του, και του γάρα από του νυν μακαρίους με πάσε ευγενέ, ότι επίσε μεγαλύο δυνατός και άγιον το όνομά σου. Έμεινε δε Μαριά μου στην αφίωση μήταση και υπέστρεψε στον κύριο αυτή. Δόξα

Que pan con su buen magia y que debo mantener.

Άγιε Θεό, Άγιο Ισχυρό, Άγιο Αθάνατο, κλέψιμο μα. Άγιο Θεό, Άγιο Ισχυρό, Άγιο Αθάνατο, κλέψιμο μα. Άγιο Θεό, Άγιο Ισχυρό, Άγιο Αθάνατο, κλέψιμο μα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, Τυχαίνει και Άγιο Θεό, πλέον αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον μα, Κύριε, η λάσπη τι είστε αμαρτίε ημών, Δέσποτα, συμφόρησον τα ανομία ημών, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένε και το όνομα του και ελέησον και ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, Τυχαίνει και Άγιο Θεό, πλέον αμήν. Πάντερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανού και επί της γης. Τον άρθρο του μοντρικού σου, δώσε μην σήμερα και άφησε μην το πνεύματα ημών, ως και ειρήνης αυτή εμέν σου πλέον ημών, και μη εις ενέγκης ημάς πλευρών, αλλά ρίσαι ημάς από το πόνιρο. Ότι πληθεί βασιλεία και ειρήνα της και η δόξα, πατρός και του Υιού

0: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
1: Ετιζόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, του Πατρός και καθηγούμενου ημών Ιακώβ Αρχιερέων, των αδελφών ημών των Ιερέων Ιερομονάχων, Ιεροδιακών και Μοναχών, και πάσα Χριστό ημών αδελφών.
0: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
1: Ετιζόμεθα υπέρ λέω ζωή, ειρήνη, υγεία του Κυρίας, επισκέπτεως, συγχωρήσεως και άφεσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Τάφης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβόπλων κοιμητών, δωρητών και αφιερωτών αυτοί.
0: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
1: Ετιζόμαστε υπέρ των μακαρίων και αγίων και τώρα της Αγίας Μονής Τάφης, και υπέρ πάντων των προαναπασταμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον εντάδε εσεβόσκουμένον και απανταχούς το δόξο.
0: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
1: Ετιζόμεθα υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων, των ελεούντων και ελεησάντων εν τη Αγία Μονή Τάφη, και υπέρ των περιεστώ των αδελφών ημών, των απεκδεχομένων των παραδείγματων,

0: Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και του αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Το Κύριο
1: ευλόγησον. Αμήν. Στο Θεός ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μάθον πίστη των εξεγών και ορθοδόξων χριστιανών και Αγία αυτού Εκκλησία η Ιερά Μονή τάφτη την πόλη τάφτη σε αιώνα σε αιώνα.
2: Την τιμιότερα των Κυρουβήμ και εντός περάσει Κρήτος του Σεραφείμ την αδιαφθόρος του ολόγου τεκούσαν την όντως και τούκλουσε μεγαλύνομεν. Τόξο Πατρί και Υιό και Πνεύμα την καινή και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτρε Άγιε ευλόγησον.
0: Και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε εμάς τον αθώο και την άνθρωπο και ελεήμον και όλων των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Αμήν. Είχαμε συνδεθεί αγαπητοί ακροατές με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

1η Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι. Ευχόμαστε ταυτόχρονα καλό μήνα σε όλους εσάς. Και βέβαια, ανοίγοντας το συναξάρι, βλέπουμε ότι η Εκκλησία μας σήμερα, ανάμεσα σ' άλλους Αγίους, τιμά και τη μνήμη των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού των Ρωμαίων.

πολλές αδελφούς ούδι έσπον ηλίθι, ως εις εν άμφο συμπεπηγώτας λίθον. Ηλίθι, κτυπώντας τους αδελφούς Κοσμά και Δαμιανό, δεν μπορούσαν να τους διασπάσουν και να τους διαχωρίσουν, αφού και οι δυο τους ήταν άρρηκτα συνδεδεμένοι με ένα λίθο, το Χριστό.

Οι Άγιοι Μάρτυρες Κοσμάς και Δαμιανός έζησαν κατά την περίοδο που βασίλευε ο Καρίνος και ο Νουμεριανός, γύρω στο 280 με 290. Καταγόντουσαν δε από τη Ρώμη. Ήταν αδέλφια και αφού σπούδασαν την ιατρική τέχνη, θεράπευαν όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τα κτίνη και τα άλογα ζώα. Για αντιμισθία της ιατρίας τους δεν έπαιρναν καθόλου χρήματα, καμιά ηλική αμοιβή, γι' αυτό και ονομάστηκαν ανάργυροι. Κατηγορήθηκαν στο βασιλιά Καρίνο ότι ενεργούσαν τις ιατρίες και τα θαύματά τους χρησιμοποιώντας μαγική τέχνη και παραδόθηκαν έτσι στα χέρια του. Στην αρχή ο Καρίνος προσπάθησε να τους πείσει να αρνηθούν το Χριστό. Αλλά όχι μόνο αυτό δεν έγινε, αλλά έγινε το εντελώς αντίθετο. Έπεισαν οι Άγιοι Ανάργυροι τον βασιλιά Καρίνο να εγκαταλείψει την ειδωλολατρεία του και να ασπαστεί το χριστιανισμό

ήταν μαρτυρικό. Ο δάσκαλος που τους έμαθε την ιατρική τέχνη ζήλεψε γιατί η φήμη των Αγίων ήταν μεγαλύτερη από τη δική του και έτσι θεώρησε σωστό να προκαλέσει το θάνατο στους μαθητές του. Με έξυπνο κόλπο και με δόλο ανέβασε τους Αγίους σε ένα βουνό για να μαζέψουν δήθεν ιατρικά βότανα. Εκεί δε με πέτρες μεγάλες τους σκότωσε όπως παλιότερα ο Κάιν τον Άβελ.

Ας δούμε τώρα τι λέει το Απολυτίκιο που είναι αφιερωμένο σε αυτούς τους Αγίους. Άγιοι ανάργυροι και θαυματουργοί, επισκέψαστε τας ασθενίας ημών, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημίν.

κοντάκιο των Αγίων αναφέρει «Η την χάριν λαβώντες των ιαμάτων, εφαπλούτε την ρώσιν της εν ανάγκες, ιατρή θαυματουργή ένδοξη. Αλλά τη ημών επισκέψη και των πολεμίων τα θράση κατευνάσατε, των κόσμων ιόμενη εν της θαύμασιν».

Και τέλος το μεγαλινάριο. Ίασιν σωμάτων ρώσιν ψυχών κοσμά θεοφόρε, συντοθείο δαμιανό νήματι υψώθεν αήλο χειρουργία της κατατριχωμένης ποικίλης πάθεση.

Αυτά λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, για τους Άγιους Αναργύρους, τον Άγιο Κοσμά και τον Άγιο Δαμιανό, τον οποίον η Εκκλησία τιμάει σήμερα 1η Ιουλίου. Σήμερα όμως η Εκκλησία μας τιμάει και μερικούς άλλους Αγίους. Ας δούμε λοιπόν ποιους άλλους Αγίους τιμά. Σήμερα λοιπόν τιμούμε τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Πέτρου του Πατρικίου, του γενωμένου εν της Ευάνδρου.

Ακόμη θυμούμαστε τους Αγίους Δυσχυλίους Μάρτυρες, οι οποίοι τελειώθηκαν διαξήφων. Επίσης, ο Άγιος Μάρτυρας Μαυρίκιος, μέλητη Χριστής και υπομελισσών δακνόμενος, τελειούται. Ακόμη, οι Άγιοι 25 Μάρτυρες, η Εννικομηδία, πυροί τελειούνται. Επίσης, σήμερα 1η Ιουλίου η Εκκλησία μας μνήμην ποιή του Οσίου Πατρός ημών Βασιλείου του συστησαμένου την Μονήν του Βαθέως Ρίακος. Τι αυτή ακόμη μέρα μνήμη

Ας δούμε λίγα λόγια τώρα για τον Όσιο Πατέρα Πέτρο τον Πατρίκιο. Όσιος Πέτρος έζησε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Κωνσταντίνου και Ειρήνης γύρω στο 780 και καταγόταν από γονείς μεγαλοπρεπείς και ενδόξους. Ο πατέρας του ήταν στρατηγός, ονομαζόταν Κωνσταντίνος και κατήχε το αξίωμα του Πατρίκιου. Γι' αυτό και ο Όσιος Πέτρος επωνομάζεται Πέτρος ο Πατρίκιος. Από νεαρή ηλικία ο Άγιος φίτησε σε σχολεία και έτυχε αρκετά σημαντικής εκπαίδευσης. Σύναξε στη ψυχή του ως μέλισσα όλα τα μαθήματα της γραμματικής και της φιλοσοφίας. Έπειτα παντρεύτηκε, τιμήθηκε και έγινε δομέστικον των σχολών και απέκτησε και ο ίδιος το αξίωμα του Πατρικίου, αφού ο πατέρας του απέθανε. Όταν δε ο Νικηφόρος Πατρίκιος έγινε βασιλιάς το 802, κατέστησε τον Όσιο δομέστικο των Κανάτων και τον παρέλαβε μαζί του στη Βουλγαρία, όπου και πολέμησε εναντίον των Βουλγάρων. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, ενίκησαν μεν οι Βυζαντινοί, όμως ο Όσιος συνελήφθη από τους Βούλγαρους και μαζί με άλλους 50 άρχοντες ρίχθηκε στη φυλακή για να τιμωρηθεί. Ο Άγιος όμως Ιωάννης, ο επιστήθιος και ευαγγελιστής του Χριστού Απόστολος, φανερώθηκε σε αυτόν και τον απελευθέρωσε από τα δεσμά της φυλακής και τον συνόδευσε μέχρι τη γη των Βυζαντινών. Από τότε λοιπόν ο Μακάριος, αφού καταφρόνησε ως σκύβαλα όλα τα πράγματα του κόσμου, ανέβηκε στο όρος του Ολύμπου και αφού ενδύθηκε το αγγελικό σχήμα των μοναχών, εγυμνάστη στην πνευματική αρετή μαζί με τον μεγάλο τον Όσιο Ιωαννίκιο. Εκεί δε έζησε 34 χρόνια και μετά πήγε στην Κωνσταντινούπολη και αφού έφτασε εκεί στην Κωνσταντινούπολη, πήγε στο ναό που χτίστηκε από τον ίδιο πρωτού φυλακιστή από τους Βουλγάρους. Ο ναός αυτός ονομαζόταν Εύανδρος. Επειδή δε η γυναίκα του και ο γιος του είχαν πεθάνει, αυτός έχτισε μικρή καλύβη και έζησε εκεί για 8 χρόνια. Όσιος αυτός φορούσε τρίχινα φορέματα, παπούτσια δε στα πόδια του δε φόρεσε καθόλου το χρόνο της ασκήσεώς του και κατεπώνησε το σώμα του με νηστείες, αγρυπνίες και άλλες σκληραγωγίες.

αφού λοιπόν έζησε με καλό και θεάρεστο τρόπο ανεπαύθη εν Κυρίω. Λέγεται μάλιστα ότι όταν ανεπαύθη εν Κυρίω αποκαλύφθηκε ότι κάτω από το τρίχινο του φόρεμα Όσιος φορούσε ένα άλλο φόρεμα πιο σκληρό πλεγμένο με ψάθες. Με αυτό το φόρεμα ενταφιάστηκε τελικά.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, να κάνουμε ένα μικρό υμνολογικό διάλειμμα, να αφήσουμε τις καρδιές μας να κατανοηγούν με ένα ύμνο παρμένο από τη λατρεία της Εκκλησίας μας και στη συνέχεια να επανέλθουμε για να πούμε ακόμα δύο λόγια για τον Άγιο Μάρτυρα Κωνσταντίνο των Θαυματουργών και τον Συναυτό Μαρτυρισάντων.

Επιστρέφουμε όμως τώρα, μετά από τον πολύ όμορφο και κατανυκτικό ύμνο που μόλις ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, στο Συναξάρι της Μέρας, για να πούμε λίγα λόγια για τον Άγιο Μάρτυρα Κωνσταντίνο τον Θαυματουργό και τον Συναυτό Αθλησάντων.

ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Μάρτυρας και οι συναυτό αθλήσαντες κατάγονταν από διάφορα μέρη, ήταν δε συνολικά γύρω στους 300. Πήγαν στην Αγία Πόλη των Ιεροσολύμων για να προσκυνήσουν και αφού προσκύνησαν όλους τους Αγίους τόπους έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα και αναχώρησαν στην έρημο του Ιορδάνη και εκεί διέμεναν. Αφού δε ήλθαν μια μέρα εις το επίνιο των Ιεροσολύμων την Ιώπη, βρήκαν ένα πλοίο στο οποίο επιβιβάστηκαν με σκοπό να φτάσουν στην Κύπρο και να αποβιβαστούν στο λιμάνι της Πάφου. Όμως το πλοίο, κλειδονιζόμενο από δυνατό και μεγάλο άνεμο, συνετρίβη και οι Άγιοι με τη χάρη του Θεού διασώθηκαν όλοι οι αυλαβείς και διαμοιράστηκαν σε ολόκληρο το νησί της Κύπρου. Ο Άγιος Κωνσταντίνος μαζί με άλλους τρεις συνοδούς του ήλθε σε κάποιο μέρος που ονομαζόταν Τραχιάδα και αυτό το μέρος το είχαν σαν βάση τους, αλλά περιήρχοντο ιεραποστολικός ολόκληρο το νησί, κηρύσσοντες παντού των Χριστών των Θεών αληθινών.

Όταν το άκουσε αυτό, ο τότε ηγεμόνας της Κύπρου που ονομαζόταν Σαβίνος, διέταξε να παρουσιαστούν μπροστά του. Οι Άγιοι δε, αφού ανακρίθηκαν, επέμεναν να ομολογούν τον Χριστόν ως Θεόν αληθινών. Επειδή δε αρνήθηκαν να υποταχθούν στις διαταγές του ηγεμόνα και να αρνηθούν τον Χριστόν, άρχισαν τα σκληρά βασανιστήρια. Στην αρχή άρχισαν να τους κτυπούν με ομά βούνευρα και έπειτα τους έκλεισαν στη φυλακή. Την επόμενη μέρα ο ηγεμόνας διέταξε να τους παρουσιάσουν και πάλι μπροστά του. Επειδή όμως ξανά δεν επίθονταν για να θυσιάσουν σε ειδωλολατρικό θεό, διατάσσει να τους κρεμάσουν κατά κέφαλα και να ξύσουν τις σάρκες τους, μέχρι ότου εκοκκίνησε όλη η γη από το αίμα τους. Έπειτα πάλι τους έπιασαν και τους άπλωσαν σε πυρακτωμένες σιδερές πλάκες. Και όταν έγινε αυτό, έγινε και το επόμενο θαύμα. Οι Άγιοι, παρόλο ότι βρισκόντουσαν πάνω σε πυρακτωμένες σιδερές πλάκες, δεν έπαθαν τίποτε. Όμως το θαύμα τούτο, αντί να ανοίξει τις καρδιές των βασανιστών, προκάλεσε σε αυτούς αγανάκτηση και θυμό. Τους έκλεισαν ξανά στη φυλακή και μετά από παρέλευση κάποιων ημερών, με τη διαταγή του ηγεμόνα, τους έφεραν ξανά μπροστά του. Όταν δε ο ηγεμόνας διαπίστωσε ότι ήταν απαρασάλευτοι και σταθερότεροι στην πίστη του Χριστού και δεν άλλασαν αυτή του την πίστη με όλα τα βασανιστήρια του κόσμου, τότε εξέδωσε την καταδικαστική του απόφαση. Τους αποκεφάλισαν εκείνη την ίδια στιγμή. Κάποιοι δε ευλαβείς χριστιανοί τη νύχτα παράλαβαν τα σώματα των Αγίων και τα ενταφίασαν με έντιμο τρόπο στο χωριό Ορμίδια.

Μετά από κάποια χρόνια φανερώθηκαν τα Άγια Λείψανα ως πηγή αναβλύζουσα άφθονα ιάματα, ώστε καθημερινά άπειρα θαύματα ετελούνταν και διαφόρους νόσους και πάθη εθεράπευον. Κοφοί έβρισκαν τη θεραπεία τους με την ενέργεια των Αγίων αυτών Λειψάνων. Ένας από εκείνους που θεραπεύτηκε ήταν και ο ηγεμόνας εκείνου του καιρού, ο οποίος, πάσχοντας από δυσεντερία και κοφότητα, προσήλθε με πόθο εις τα Άγια Λείψανα. Και ό του θαύματος έγινε αμέσως καλά και δοξάζοντας το Θεό και τους Αγίους του, ανήγειρε εκκλησία, την οποία αφιέρωσε στο όνομα του Αγίου Κωνσταντίνου του Θαυματουργού.

1η λοιπόν Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Επίσης τιμάει τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Πέτρου του Πατρικίου, του γενωμένου εν της Ευάνδρου, και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κωνσταντίνου του Θαυματουργού και των συναυτό αθλησάντων.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή μας που ήταν αφιερωμένη στο συναξάρι της σημερινής μέρας. Το μόνο που απομένει να πούμε πια είναι να παρακαλέσουμε τους Αγίους Κοσμά και Δαμιανό, τους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό, τον Όσιο Πέτρο τον Πατρίκιο και τον Άγιο Μάρτυρα Κωνσταντίνο τον Θαυματουργό και τον Συναυτό Αθλησάντο, να παρακαλέσουμε λοιπόν όλους αυτούς τους Αγίους, τον οποίον η Εκκλησία τιμά τη μνήμη σήμερα 1η Ιουλίου, να πρεσβεύουν εις τον Παντοδύναμο Κύριο για όλους εμάς τους αμαρτωλούς δούλους Του.

Άγιος Αθανάσιος Πάρου. Ο ναός του Αγίου Αθανασίου είναι το καθολικό παλαιάς μικρής μονής στη δυτική είσοδο της Νάουσας. Με την πάροδο του χρόνου, τα λίγα κελιά και οι βοηθητικοί χώροι της μονής κατέρευσαν. Σήμερα υπάρχουν ο ναός της μονής που διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση, ο μανδρότυχός του, ο οποίος περικλείει τη μονή, μία μικρή αίθουσα στην νοτιοανατολική γωνιά του ναού που χρησιμοποιείται ως γυναικονίτης και τρία συνεχόμενα ισόγεια κελιά τα οποία έχουν πρόσφατα ανακαινιστεί και στεγάζουν τη συλλογή βυζαντινών εικόνων και κοιμηλίων της Νάουσας, η οποία βρισκόταν πρώτα στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου του Μοστράτου. Ο αρχικός ναός ήταν μικρότερος από το σημερινό. Τον Ιούνιο του 1675 πουλήθηκε στους καθολικούς, οι οποίοι τον κατεδάφισαν, και τον επόμενο χρόνο θεμελίωσαν στη θέση του τη μικρή μονή με νέο ναό, λίγα κελιά και τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους.

Τα κελιά αυτά οι καπουτσίνοι πατέρες που είχαν την κυριότητα της μονής χρησιμοποιούσαν για τη διαμονή τους και για το σχολείο που ίδρυσαν στο χωριό αυτό. Οι καθολικοί αυτοί μοναχοί γρήγορα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη μικρή μονή λόγω των σφοδρών ανέμων και να μετακομίσουν στην παρικιά όπου έκτισαν το νέο μοναστήρι τους, το Φραγκομονάστηρο, το έτος 1680, για το οποίο γίνεται λόγος και στις προηγούμενες σελίδες. Διευκρινίζουμε ότι με τη μετοίκηση των καπουτσίνων πατέρων στην παρικιά δεν σταμάτησε η λειτουργία του σχολείου της Μονής του Αγίου Αθανασίου, η οποία συνέχισε τη λειτουργία της ως αλληλοδιδακτικό σχολείο και μετά την αναχώρηση από την Πάρο των καθολικών μοναχών μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα. Με την αναχώρηση των καπουτσίνων η Μονή περιήλθε στους Ορθοδόξους. Σε πλάκα που έχει ρομβοειδές σχήμα και βρίσκεται στο κέντρο του μαρμαροστρωμένου δαπέδου του ναού, έχουν χαραχθεί ανάγλυφος ο δικέφαλος αετός και η παρακάτω επιγραφή 1717, διακόπου και εξόδου υπό αμφιλοχείου ιερομονάχου, πρώτου αδελφού. Το έτος 1739, με σιγήλιο του Πατριάρχη Ιερεμίου του Τρίτου, η Μονή του Αγίου Αθανασίου ανακηρύχθηκε σταυροπηγή εκεί. Ο ναός του Αγίου Αθανασίου είναι τρουλαίος, τύπος ελεύθερου σταυρού με οκτάπλευρο τρούλο. Στον τοίχο της προσώψεως που έχει βαθμιδωτή διάταξη υψώνεται δίτοξο κτιστό καμπαναριό και δεξιά του ένα δεύτερο μικρό μονότοξο πολύ χαμηλότερο από το πρώτο. Το ιερό βήμα χωρίζεται από τον κυρίως ναό με παλαιό ξυλόγλυπτο αχρίσωτο τέμπλο, στο οποίο βρίσκονται οι παρακάτω παλαιές εικόνες. Χριστός ένθρονος. Η δεύτερη εικόνα είναι η Παναγία η Βρεφοκρατούσα, η οποία έχει επίδραση δυτική με κόκκινα γράμματα. Τρίτη, ο Άγιος Αθανάσιος ο Αλεξανδρίας. Τα θωράκια, ποδιές των παραπάνω εικόνων του τέμπλου, εικονίζονται αντίστοιχα σκηνές από την Παλαιά Διαθήκη. Η θυσία του Αβραάμ, το γενέσιο του Προδρόμου και η εξορία του Αδάμ.

Στο ξύλινο σειρώμενο πέτασμα της ωραίας πύλης εικονίζεται ο ζωηφόρος Άρτος. Στα βημόφυρα της ωραίας πύλης είναι ζωγραφισμένες σε δύο ζώνες οι εξής παραστάσεις. Στην άνω ζώνη ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, αφιέρωμα του ίδιου μοναχού Μακαρίου που αναφέρεται παραπάνω. Και στην κάτω ζώνη οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος. Στην ξύλινη θύρα της Προθέσεως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Αξίζει να προσθέσουμε ακόμη ότι στην κόγχη της Προθέσεως βρίσκεται τετράγωνος πίνακας ονομάτων που μνημονεύονται από τον ιερέα κατά την προσκομιδή. Ο πίνακας αυτός στέφεται με αέτομα μέσα στο οποίο εικονίζεται η δέησης, στην οποία όμως την θέση του προδρόμου κατέχει ο Άγιος Αθανάσιος.

ίδιος ιερομόναχος Αμφιλόχιος αναφέρεται και στην επιτάφια πλάκα του έτους 1717 που βρίσκεται στο κέντρο του δαπέδου του ναού. Ο ιστορικός αυτός ναός του Αγίου Αθανασίου στην Πάρο έχει κηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως ιστορικό και διατηρηταίο μνημείο.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άμφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα έλεό σου, και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου, και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω, και η αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον, και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγοι σου, και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρ, εν ανομίες συνελήφθην, και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου

0: επί το θυσιαστήριό σου μόσχους.
1: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσι μη σπεύσον, εσχυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε, αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ, πάντε σε ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικηδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν ιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκτλήψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτ εις βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ, σπουδή επέστη ο ασώματος, λέγοντι επιρογάμα. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ. Ον και βλέπουν εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφόν υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλι νούτος αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία. Χαίρε θνητών προς Θεών παρεσία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια.
3: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον, ε την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλιλογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων, χαίρε ότητα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλοι, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία. Είδον παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνη συμπάφσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανήφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγούν τους εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανήφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια. Νέα ανέδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ,
1: Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και λοχία ζευνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτουλας πολυφθόγγους ως ηχθία σαφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Τείχος ή των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας το νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένου, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γαρτιψά μου οδάς αν προσφέρω μένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβω όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άλλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύθης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ψάλλοντες σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διήσε γύρον τετρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτουσιν, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Όπα νύμνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Όπα νύμνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοντας Αλληλούια. Τη υπερμάχος στρατηγόταν νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη ο Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστιε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποιόν αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρο σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσι, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλο σου, εθαού και εστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Φύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άμφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών ημφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελίξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσι μη δέσποτα προσύπρον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημό δολίως κινούμενα, τα συσαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παγιώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
0: επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δωείς χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσει μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν, και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Της μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον Κύριε, της αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, της αδελφής και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίες συνόδευσον, το βασιλή συμμάχισον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβα των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Χαίρετε φίλοι ακροατές, καλώς ορίσατε, καλώς βρεθήκαμε και πάλι στο ευλογημένο αυτό ραδιόφωνο το οποίο μας φέρνει τόσο κοντά και μας ενώνει όλους μας. Θα ήθελα φίλοι ακροατές σήμερα να σας κάνω κοινωνούς ενός γεγονότος, ενός περιστατικού που έζησα λίγες ημέρες πριν, όταν εκεί στο ναό της Αγίας Τριάδος στο κέντρο του Πειραιά, όπου διακονώ, με πλησίασε μια ομάδα παιδιών, 4-5 παιδιά ήταν από ό,τι θυμάμαι, και θέλησαν να συζητήσουν μαζί μου ένα πρόβλημα, ένα θέμα, ένα ζήτημα δικό τους. Από ό,τι συμπέρανα, αυτά τα παιδιά ήταν μαθητές γυμνασίου ηλικίου, αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι, και μάλιστα αποτελούσαν μια παρέα, ήταν μεταξύ τους φίλοι. Όμως, όπως συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, κάποιο γεγονός, κάποιος λόγος, κάποια αφορμή τέλος πάντων, στάθηκε η αιτία να ψυχρανθούν, να πουν λόγια και τέλος πάντων να κλονιστεί αυτή τους η φιλία. Προσπάθησα λοιπόν να συζητήσω μαζί τους, να τους πω κάποια πράγματα, να τους κάνω φανερή τέλος πάντων την αξία της φιλίας. Έφυγαν αυτά τα παιδιά και θέλω να πιστεύω πως αυτή η παρέα συνεχίζει να υφίσταται, συνεχίζει να υπάρχει και πως η φιλία δεν κλονίστηκε. Γιατί ανέφερα αυτό το περιστατικό, αγαπητοί αδελφοί? Για να κάνω ένα μικρό λόγο, μια μικρή αναφορά σήμερα σε τούτη την εκπομπή εδώ στην αγάπη σας, γύρω από αυτό το σημαντικό θέμα της φιλίας, έτσι όπως οι πατέρες της Εκκλησίας μας την αντιλαμβάνονται, έτσι όπως οι πατέρες της Εκκλησίας μας την βλέπουν και την θεωρούν. Η φιλία είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να επικοινωνεί με άλλους ανθρώπους, για να έχει δηλαδή φίλους, και θεωρώ πως κανένας δεν είναι άφιλος. Ας επισκεφθούμε λοιπόν φίλοι ακροατές τους πατέρες της Εκκλησίας μας για να δούμε τι μας συμβουλεύουν γύρω από αυτό το μεγάλο και άξιο λόγου θέμα. Και πρώτα απ' όλα ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέει: ο αληθινός φίλος είναι γλυκύτερος και από αυτή την παρούσα ζωή. Είναι δηλαδή καλύτερο για μας να σβήσει ο ήλιος παρά να στηριθούμε τους αληθινούς φίλους μας. Να λοιπόν πόσο σημαντική είναι η παρουσία, η ενέργεια, η δράση κάποιων ανθρώπων κοντά μας, κάποιων ανθρώπων που τους ονομάζουμε και τους θεωρούμε φίλους μας. Σε αυτούς απευθυνόμαστε, σε αυτούς καταφεύγουμε, αυτούς έχουμε κοντά μας στη λύπη ή στην χαρά μας, αυτούς θεωρούμε τους δικούς μας ανθρώπους. Και όπως θα έχετε παρατηρήσει πολλές φορές, αγαπητοί αδελφοί, τους φίλους μας

δεν μπορεί ποτέ να είναι άφιλος. Εκείνος ο άνθρωπος που καθιστά τον εαυτόν του άφιλο, αυτός ο άνθρωπος είναι και γίνεται πάρα πολύ δυστυχισμένος. Ο Μέγας Βασίλειος θα μας πει: από τους πονηρούς και αμαθείς δεν προέρχεται κανένας φίλος. Ναι μεν λοιπόν φίλοι ακροατές, οι φίλοι είναι τόσο σπουδαίοι και τόσο αναγκαίοι στη ζωή μας, όμως οφείλουμε να ψάξουμε να τους βρούμε και να τους επιλέξουμε για να έχουμε κοντά μας σωστούς ανθρώπους, από εκείνους βεβαίως που πρέπει. Έλεγε κάποιος: τους συγγενείς δεν τους διαλέγουμε, ό,τι ο Θεός μας δώσει αυτούς έχουμε. Μπορεί ο πατέρας μας ή η μάνα μας να είναι κακή, να είναι πονηρή, να είναι ξέρω εγώ οτιδήποτε. Αυτοί όμως είναι, δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε. Το ίδιο και με τα αδέρφια μας, με τα ξαδέρφια μας και τέλος πάντων με όλους τους συγγενείς μας. Τους φίλους όμως, αγαπητοί αδελφοί, τους επιλέγουμε και βεβαίως είμαστε υπεύθυνοι για αυτή την επιλογή. Εάν επιλέξουμε και θέλουμε να έχουμε φίλους ανθρώπους που δεν θα μας βοηθούν και θα μας κάνουν κακό, είμαστε τέλος πάντων υπεύθυνοι για αυτή την επιλογή και άξιοι των επιλογών μας, και βεβαίως είμαστε και υπεύθυνοι για τις συνέπειες αυτών των επιλογών. Εάν αντίθετα επιλέξουμε ανθρώπους, φίλους που μας βοηθούν, που μας προάγουν, που τέλος πάντων εξυπηρετούν την πρόοδό μας και το πνευματικό μας συμφέρον, τότε μπράβο μας, τότε πραγματικά έχουμε επιλέξει σωστούς ανθρώπους. Ο σκοπός του φίλου, αγαπητοί ακροατές, είναι να βοηθήσει εμάς. Έχουμε φίλους για να μας βοηθούν, όχι βεβαίως να μας βοηθούν με στόχο εμείς να τους εκμεταλλευόμαστε, αλλά για να συντελούν και αυτοί στην γενικότερη πρόοδο και βεβαίως στην πνευματική μας πρόοδο. Εάν οι άνθρωποι που είναι κοντά μας, θα το πω έτσι απλά και συγχωρέστε με, μας χαντακώνουν, δεν μας βοηθούν, τότε καλύτερα αυτοί οι άνθρωποι να λείπουν. Ένας μεγάλος πατέρας της εκκλησίας μας, Όσιος, που το όνομά του έχει σχέση με τη φιλία, λέγεται Όσιος Φίλων, μας λέει χαρακτηριστικά για τη φιλία: το να πίνεις από χρυσό ποτήρι δηλητήριο και να παίρνεις συμβουλή από αχάριστο φίλο είναι το ίδιο. Να λοιπόν γιατί εδώ ο Όσιος Φίλων μας λέει πως πρέπει να επιλέγουμε και πρέπει να έχουμε κοντά μας σωστούς ανθρώπους και καλούς φίλους. Γιατί η επιλογή κακών φίλων στη ζωή μας ισοδυναμεί με αυτοκτονία. Όπως δηλαδή ένας άνθρωπος πίνει δηλητήριο και έτσι πεθαίνει, έτσι ακριβώς και εκείνος ο οποίος επιλέγει κακούς φίλους στη ζωή του είναι σαν να αυτοκτονεί καθημερινά, γιατί αυτοί οι κακοί φίλοι πολύ σύντομα θα οδηγήσουν αυτόν τον άνθρωπο στην καταστροφή, στον όλεθρο και στην απώλεια. Και συνεχίζει να μας λέει ο Όσιος Φίλων: σκεύη καλύτερα είναι τα καινούρια, φιλία όμως η παλιά. Όλοι μας θέλουν να χρησιμοποιούμε στις δουλειές μας σκεύη καθαρά και κυρίως καινούρια, για να μπορέσουμε πιο εύκολα και πιο σίγουρα να διευθετήσουμε τις δουλειές μας. Η φιλία όμως, εκείνη που πραγματικά αξίζει, δεν είναι εκείνη που διαμορφώσαμε εχθές ή προχτές, αλλά εκείνη που διατηρείται εδώ και πολλά χρόνια. Γι' αυτό πολλοί λένε πως πραγματικός φίλος και καλός φίλος είναι εκείνος ο οποίος παραστέκεται, βρίσκεται κοντά μας αρκετά χρόνια, γιατί εκείνος ο φίλος είναι δοκιμασμένος και σε χαρές και σε λύπες και σε καλά και σε άσχημα, και έτσι είναι εκείνος ο οποίος έχει αποδειχθεί πως

αξίζει να βρίσκεται κοντά μας. Όλοι μας φίλοι ακροατές λαχταρούμε να έχουμε τέτοιες φιλίες και όλοι μας έχουμε τέτοιους φίλους, ιδίως από εκείνα τα μαθητικά μας ή φοιτητικά μας χρόνια, και μπορούμε εύκολα να βγάλουμε το συμπέρασμα πως αυτές οι φιλίες που διατηρούνται πάρα πολλά χρόνια είναι εκείνες οι οποίες πραγματικά αξίζουν. Η γη δίνει τους καρπούς της κάθε χρόνο, ενώ οι καρποί της φιλίας μαζεύονται κάθε στιγμή. Ένας καλός φίλος μας λέει εδώ και πάλι, ο Όσιος φίλων είναι εκείνος ο οποίος έχει να μας δώσει πάρα πολλά πράγματα κάθε στιγμή και κάθε φορά. Ένας γεωργός παίρνει από την γη τη συγκομιδή, τους καρπούς, κάποιες φορές το χρόνο, και κάποια δέντρα, κυρίως σε κάποια φυτά, καρποφορούν μόνο μια φορά το χρόνο. Η αληθινή φιλία όμως καρποφορεί κάθε στιγμή και κάθε ώρα. Πρέπει να αποφεύγεται η φιλία εκείνων που η διάθεση είναι αμφίβολη, μα συμβουλεύει και πάλι τελειώνοντας ο Όσιος φίλων. Και εδώ τίθεται το ζήτημα, αγαπητοί ακροατές, της επιλογής των σωστών φίλων. Επαναλαμβάνω και πάλι, τους φίλους τους επιλέγουμε, τους διαλέγουμε. Προσοχή πάρα πολύ σε αυτήν την επιλογή. Τους συγγενείς και τους άλλους δεν τους επιλέγουμε. Ό,τι ο Θεός ακριβώς μας δώσει, αυτό εκείνο θα έχουμε. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, προχωρώντας λίγο τη συζήτηση, φίλοι ακροατές, θα μας πει: η συγγνώμη και η τήρηση των μυστικών είναι η σφιχτότατη δεσμή της φιλίας. Μια φιλία, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως και ένας δεσμός, όπως και μια συζυγία εξάλλου, δεν μπορεί να οικοδομηθεί και να θεμελιωθεί στον εγωισμό. Η συγγνώμη είναι εκείνη η οποία προάγει την φιλία. Η συγγνώμη είναι εκείνη η οποία κάνει την φιλία να διατηρείται αρκετά, πάρα πολλά θα έλεγα, χρόνια. Και ένα άλλο όμως εδώ μας λέει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης: η τήρηση των μυστικών. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο, φίλοι ακροατές, κανείς να έχει έναν άνθρωπο να ακουμπήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κανείς να έχει ένα φίλο να πει τον πόνο του, τον καημό του, να εκμυστηρευτεί τέλος πάντων ένα μυστικό και να ξέρει ότι αυτό θα μείνει εκεί και δεν θα προχωρήσει παραπέρα και δεν θα το μάθει κάποιος άλλος. Όπως επίσης είναι σχεδόν παρατηρημένο πως πολλές φιλίες έχουν καταστραφεί επειδή κάποιος από τους φίλους δεν άντεξε και κοινοποίησε ένα μυστικό που ο άλλος φίλος του είχε εκμυστηρευτεί. Επαναλαμβάνω και πάλι, είναι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μας να έχουμε έναν άνθρωπο να τον εμπιστευτούμε, να στηριχτούμε επάνω του. Και βεβαίως και αυτό χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, διότι πολλές είναι εκείνες οι φορές, αγαπητοί ακροατές, που οι φίλοι μας πρόδωσαν, που οι φίλοι μας άδειασαν κατά το κοινό λεγόμενο και μας άφησαν μόνους. Έναν άνθρωπο τον χαροποιεί ιδιαίτερα η ιδέα, η αίσθηση και η βεβαιότητα ότι θα έχει έναν άνθρωπο στη δυσκολία του, στη λύπη του, στη χαρά του, να του σταθεί, να είναι κοντά του, να μπορέσει να ανοίξει την καρδιά του και να εμπιστευτεί κάποιες σκέψεις ενδόμηχες, κάποια μυστικά, κάποιες τέλος πάντων λογισμικές καταστάσεις που κυριαρχούν μέσα στο μυαλό του, έχοντας την αίσθηση και την βεβαιότητα ότι
αυτός δεν θα το πει πουθενά αλλού. Και όλοι μας αισθανόμαστε την ανάγκη μέσα στο διάβα της ζωής μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να εμπιστευτούμε κάτι, να συζητήσουμε με κάποιον, να ανοίξουμε την καρδιά μας, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Και όλοι μας θέλουμε και ευχόμαστε σε αυτές τις στιγμές που θέλουμε κάπου να απευθυνθούμε, να βρεθεί ένας καλός φίλος, να έχουμε ένα καλό φίλο όπου σε αυτόν θα απευθυνθούμε, και πάλι με τη σιγουριά και την βεβαιότητα πως ό,τι του πούμε θα μείνουν εκεί και μόνο εκεί. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης όμως μας λέει και κάτι άλλο. Ο φίλος δεν μπορεί πάντοτε να σε ωφελεί, αλλά ο εχθρός, όσο μικρός και αν είναι, μπορεί πάντοτε να σε βλάψει. Έλεγα και προηγουμένως πως τους φίλους τους έχουμε για να μας βοηθούν και να μας στηρίζουν. Ναι, σίγουρα. Όμως αυτό δεν πρέπει να το βλέπουμε ωφελημιστικά, ούτε εγωιστικά. Τους φίλους τους έχουμε για να είναι δίπλα μας. Και βεβαίως ένας φίλος καλός δεν μας χαϊδεύει πάντοτε τα αυτιά, δεν μας λέει σε όλα ναι, δεν συμφωνεί πάντοτε μαζί μας. Ένας φίλος μπορεί και να μας βλάψει κάποτε, βεβαίως για το καλό μας. Ο εχθρός όμως, όσο μικρός κι αν είναι, όσο αδύναμος κι αν φαίνεται, πάντοτε μας βλάπτει. Επομένως, φίλοι ακροατές, μην τα περιμένουμε όλα από ένα φίλο. Βεβαίως ο φίλος είναι στήριγμα, αλλά δεν είναι Θεός. Δεν είναι η σωτηρία μας. Δεν είναι η απαντοχή μας. Είναι εκείνος ο οποίος συμπορεύεται μαζί μας. Είναι εκείνος ο οποίος αγωνίζεται μαζί μας. Αλλά πάνω και πέρα από αυτόν είναι ο ίδιος ο Θεός. Εκεί πρέπει να στηριζόμαστε. Εκεί πρέπει να ελπίζουμε, εκεί πρέπει να στοχεύουμε και βεβαίως εκεί πρέπει να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους που μας περικλείουν, που βρίσκονται κοντά μας, που αποτελούν τους δικούς μας φίλους. Ας κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα εδώ για να ξεκουραστούμε και θα επανέλθουμε πολύ γρήγορα εδώ μαζί να συνεχίσουμε αυτή την σημαντική, νομίζω, κουβέντα μας γύρω από το θέμα της φιλίας.

Συνεχίζουμε την συζήτησή μας μέσα στα πλαίσια της πατερικής σκέψης γύρω από το θέμα, γύρω από το ζήτημα της φιλίας, μιας φιλίας που όλοι τη θέλουμε, που όλοι την αναζητούμε, που όλοι την ψάχνουμε στην ειλικρινή και ακέραιη μορφή της. Μιας φιλίας που τόσο μας βοηθάει στη ζωή μας, που τόσο είναι αναγκαία, μιας φιλίας που ευχόμαστε όλοι να διατηρηθεί για πάντα. Κάποιος πατέρας της Εκκλησίας μας συμβουλεύει, φίλοι ακροατές. Κάποτε μας ωφελούν περισσότερο οι εχθροί με τις κατηγορίες παρά οι φίλοι με τους επένους, διότι οι μεν εχθροί φανερώνουν, οι δε φίλοι κρύβουν τα ελαττώματά μας. Να λοιπόν που ήρθε καιρός να τονίσουμε και μια αρνητική πλευρά της φιλίας, εκείνου του φίλου που πολύ συχνά και πολλές φορές καταντάει να γίνεται φίδι. Να, γιατί λέγαμε και προηγουμένως πως χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή η επιλογή ενός φίλου. Λέγαμε και πριν, φίλοι ακροατές, πως ένας φίλος δεν χρειάζεται πάντοτε να μας χαϊδεύει τα αυτιά και να συμφωνεί μαζί μας. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Διότι εκείνος ο φίλος που μας λέει συνέχεια ναι, εκείνος ο φίλος που μας χειροκροτάει πάντοτε, εκείνος ο φίλος που συχνά μας λέει μπράβο, που συμφωνεί με όλα όσα κάνουμε και όσα λέμε, δεν είναι πραγματικός φίλος. Γιατί αυτός ο φίλος δεν μας βοηθάει να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας. Είναι εκείνος ο φίλος που μας βοηθάει να κρύψουμε και να μην δούμε ποτέ τα ελαττώματά μας. Μια τέτοια όμως βοήθεια στην ουσία της δεν είναι βοήθεια, αλλά είναι ένα τραγικό λάθος, ένα λάθος το οποίο μας οδηγεί στην καταστροφή. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι καλύτερο να έχουμε εχθρούς οι οποίοι μας δείχνουν και μας υπενθυμίζουν τα λάθη μας, παρά να έχουμε τέτοιους φίλους οι οποίοι φροντίζουν σκόπιμα να αποκρύψουν τα λάθη μας, να μην τα διορθώσουμε εμείς, για να μας οδηγήσουν κάποτε στην καταστροφή. Η φιλία, λέει ένας άλλος πατέρας της Εκκλησίας μας, είναι ένωση καρδιών και ψυχών, ως επιτοπλίστων δύο ανθρώπων, κάποτε δε και περισσότερων, που αποβλέπουν πάντοτε το καλό. Όταν δεν συμβεί αυτό, φίλοι ακροατές, σε μια φιλία, όταν δηλαδή δεν ενωθούν οι καρδιές και οι ψυχές των φίλων, τότε αυτή η φιλία γίνεται και υπάρχει για κάποιους άλλους λόγους. Ίσως για συμφέροντα, δεν ξέρω. Η πραγματική φιλία προϋποθέτει την ένωση των καρδιών και των ψυχών. Δηλαδή η πραγματική φιλία έχει μέσα της αγάπη. Εάν δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη, αγάπη πραγματική όμως και ειλικρινής και βαθιά μεταξύ των φίλων, τότε αυτή η φιλία οικοδομείται επάνω στην άμμο και πολύ γρήγορα, με το παραμικρό, με την πρώτη αφορμή, θα γκρεμιστεί, θα πέσει, θα πάψει να υπάρχει. Πολλοί πηγαίνουν για να επισκεφθούν τους φίλους, συμπληρώνει ένας άλλος πατέρας της Εκκλησίας μας, αλλά λίγοι για να τους βοηθήσουν. Όταν ο φίλος δεν δίδεται κυριολεκτικά στον άλλο φίλο, όταν ο φίλος δεν αδειάζει για να γεμίσει ο φίλος του, δεν είναι πραγματικός φίλος. Ξέρετε, φίλοι ακροατές, να το πω αλλιώς για να γίνει περισσότερο ίσως κατανοητό, η φιλία είναι μια θυσία και ο φίλος για το φίλο πρέπει κάθε στιγμή να είναι έτοιμος να θυσιαστεί. Δεν ονομάζουμε και δεν θεωρούμε τυχαία τον Κύριό μας φίλο μας. Εκείνος εξάλλου μας αποκάλεσε φίλους και είπε στο Ευαγγέλιο του, είπε στο Λόγο του, πως εσείς είστε φίλοι μου. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, γιατί ο Χριστός λέει πάντοτε αλήθεια, γιατί ο Χριστός είναι η αλήθεια. Και το βλέπουμε αυτό που
την ημέρα της Σταυρώσεως, την ημέρα που ο Κύριος μας ανέβηκε επάνω στο Σταυρό, έδειξε την πραγματική του φιλία σε όλους εμάς. Γιατί απλούστατα, φίλοι ακροατές, ο φίλος σταυρώνεται και πρέπει να σταυρώνεται για το φίλο του. Ο φίλος θυσιάζεται για τον φίλο. Ο φίλος δεν μένει μόνο στα λόγια, αλλά πολύ σύντομα πρέπει να προχωράει και στις πράξεις. Και η τελευταία πράξη, το φινάλε, να το πούμε έτσι πιο απλά, της φιλίας, είναι και πρέπει να είναι η θυσία. Εάν το φινάλε της φιλίας μας για κάποιον δεν είναι η θυσία, τότε οφείλουμε, αγαπητοί ακροατές, να ψάξουμε αυτή τη φιλία, να δούμε τι γίνεται, γιατί πραγματικά αυτή η φιλία δεν είναι αληθινή. Ο καλός λοιπόν φίλος γνωρίζεται από την σταθερότητα που έχει στο να βαστάει το λόγο του και όχι μόνο. Πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε εάν οι άνθρωποι που μας περιστοιχίζουν, που βρίσκονται κοντά μας, που λένε πως είναι φίλοι μας, εάν πραγματικά είναι πραγματικοί φίλοι μας. Ένα κριτήριο για να δούμε εάν κάποιος που είναι δίπλα μας, φίλοι ακροατές, είναι πραγματικός φίλος, είναι και τούτο: η σταθερότητα. Κατά πόσο σταθερός είναι απέναντί μας. Κατά πόσο αυτά που λέει, αυτά που νιώθει, αυτά που εκφράζει, εκφράζουν τέλος πάντων σταθερότητα. Εάν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε ναι, αυτός είναι πραγματικός φίλος. Εάν όχι, τότε συμβαίνει αυτό που λέει κάποιος άλλος πατέρας της Εκκλησίας μας: καλύτερα να είσαι μόνος παρά κακά συντροφιασμένος. Καλύτερα κάποιος να είναι μόνος του παρά να περιστοιχίζεται και να περικλείεται από κακούς φίλους. Διότι όποιος είναι μόνος, με κάποια προσπάθεια θα τα καταφέρει ίσως. Κάποιος όμως ο οποίος περιστοιχίζεται και περικλείεται από κακούς ανθρώπους, αυτοί οι άνθρωποι θα γίνουν κάποια μέρα η αιτία και η αφορμή της καταστροφής του. Κάθε άνθρωπος γίνεται ίδιος με εκείνους που συναναστρέφεται, θα μας πει ένας άλλος Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας μας. Πώς το λέει αυτό πιο απλά ο λαός μας? Δείξε μου ποιος είσαι από τους φίλους σου. Δείξε μου με ποιους κάνεις παρέα για να σου πω ποιος είσαι. Γιατί επηρεαζόμαστε πάρα πολύ, αγαπητοί ακροατές, από τους φίλους μας. Και όπως έχει παρατηρηθεί πολλές φορές, αποκτούμε τις συνήθειες που έχουν και οι φίλοι μας. Όταν λοιπόν έχουμε φίλους με κακές συνήθειες, όταν έχουμε φίλους με ελαττώματα και πάθη, είναι πάρα πολύ πιθανόν και εμείς κάποια στιγμή να αποκτήσουμε τα ίδια και να τους μιμηθούμε. Να σας πω και πάλι ένα παράδειγμα. Συμβαίνει πολλές φορές και μας το λένε άνθρωποι που έρχονται να συζητήσουν μαζί μας, με εμάς τους κληρικούς, άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν στην εκκλησία να αποκτήσουν τέλος πάντων παρέες και φιλίες με ανθρώπους που δεν είναι της εκκλησίας. Και σιγά σιγά βλέπουμε και αυτοί να ξεμακραίνουν και να απομακρύνονται από την εκκλησία. Γιατί αυτές οι κακές παρέες, αυτοί οι κακοί φίλοι τους επηρέασαν και σε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν είναι αληθινός αυτός ο λόγος του Ιερού Πατρός της Εκκλησίας μας, πως κάθε άνθρωπος γίνεται ίδιος και όμοιος με εκείνους που πολλές φορές συναναστρέφεται. Προχωρούμε σε έναν άλλο πατερικό λόγο, αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές. Οι πιστοί φίλοι τρέχουν στον κίνδυνο του φίλου. Οι κόλακες δεν φαίνονται εκτός αφού περάσει ο κίνδυνος. Εδώ θα λέγαμε βρίσκουμε το δεύτερο κριτήριο για να διαπιστώσουμε εάν μια φιλία είναι πραγματική και εάν ένας άνθρωπος είναι πραγματικός μας φίλος. Το πρώτο, το αναφέραμε λίγο πιο πριν, είναι η σταθερότητα. Το
Το δεύτερο είναι ετούτο, κατά πόσον δηλαδή στις δυσκολίες μας, στις ανάγκες μας, όταν η ζωή δεν μας χαμογελάσει, όταν κινδυνεύουμε, όταν περνάμε την περιπέτειά μας, κατά πόσον αυτήν την δύσκολη ώρα, τη δύσκολη στιγμή, οι φίλοι μας είναι δίπλα μας. Όσοι λοιπόν στη δυσκολία μας είναι δίπλα μας, είναι πραγματικοί μας φίλοι. Αντίθετα, όλοι οι άλλοι που μένουν στα λόγια και στις φρούδες υποσχέσεις, αυτοί δεν είναι πραγματικοί μας φίλοι και οφείλουμε, αγαπητοί αδελφοί, να τους προσέξουμε και να τους κρατούμε σε κάποια απόσταση ασφαλείας, χωρίς βεβαίως να τους μισούμε. Έλεγα προηγουμένως πως επηρεαζόμαστε πάρα πολύ από τους φίλους και τώρα θυμήθηκα αυτό το ρητό που έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, αυτοί οι σοφοί άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι του πνεύματος. Οι κακές συναναστροφές φθείρουν τα καλά ήθη. Η παρέα μας με κακούς φίλους μας φθείρει ό,τι καλό, ό,τι άγιο και ό,τι ιερό μπορεί να έχουμε μέσα στις ψυχές μας. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα εκείνα, φίλοι ακροατές, ανθρώπων καλών, ανθρώπων ηθικών, ανθρώπων τιμίων που ήταν κοντά στο Θεό, μετά από συναναστροφή με κακές παρέες, να αλλάξουν ριζικά. Πολλές φορές δείχνουμε κάποιους ανθρώπους και λέμε πώς κατάντησε αυτός ο άνθρωπος ή πώς έγινε έτσι ή πώς άλλαξε έτσι, και βεβαίως η απάντηση βρίσκεται ακριβώς στην κακή συναναστροφή και στην κακή φιλία. Η αληθινή αντίθετα φιλία, αγαπητοί ακροατές, πάντοτε ανθεί και σε κανένα καιρό δεν γερνάει. Ο αληθινός φίλος, όπως και να έχουν τα πράγματα, όπως και αν έρθει ο καιρός, είναι εκείνος ο οποίος πάντοτε δηλώνει το δυναμικό του παρόν, εκείνος ο οποίος πάντοτε είναι κοντά στον φίλο του. Και βεβαίως είναι εκείνος ο οποίος με τον τρόπο του, με τον λόγο του, με τη στάση του, με το παράδειγμά του, έχει πάντοτε να ωφελήσει τον φίλο. Ο φίλος που η φιλία του είναι μόνο για το συμφέρον του μοιάζει με τον κυνηγό που ρίχνει το σιτάρι για δική του ωφέλεια και όχι για να θρέψει τα πουλιά. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η συμφεροντολογική φιλία. Είναι εκείνη η φιλία που απλά κάνουμε για να επομισθούμε κάποια συμφέροντα, για να θεραπεύσουμε τέλος πάντων τον δικό μας εγωισμό. Είπαμε προηγουμένως, φίλοι ακροατές, πως οφείλουμε να επιλέγουμε καλούς φίλους και σωστούς ανθρώπους. Ναι, χωρίς βέβαια αυτό να το χειριστούμε υπερβολικά. Τι θέλω να πω? Πως κανένας άνθρωπος δεν είναι άγιος και κανένας άνθρωπος δεν είναι χωρίς ελάττωμα. Γι' αυτό όποιος θέλει τον φίλο του χωρίς ελαττώματα απομένει στο τέλος χωρίς φίλους. Σίγουρα δεν θα βρούμε αγίους για φίλους, αλλά δεν θα επιλέξουμε και ανθρώπους οι οποίοι κυριολεκτικά και πραγματικά δεν είναι άξιοι να απολαύσουν τη φιλία τη δική μας. Εκείνο που επίσης πρέπει να προσέξουμε είναι και τούτο το σημαντικό γεγονός που μας τονίζει ένας πατέρας της Εκκλησίας μας. Η τιμή και η διάκριση ανάμεσα στους φίλους πρέπει να είναι και από τα δύο μέρη, μας λέει. Πραγματικά πρέπει να υπάρχει τιμή, να τιμάει ο ένας φίλος τον άλλον, και διάκριση. Η διάκριση είναι ίσως η μεγαλύτερη από τις αρετές. Όταν υπάρχει η τιμή και η διάκριση ανάμεσα σε μια φιλία, τότε αυτή η φιλία και πραγματική είναι και αντέχει στον χρόνο και επιφέρει αμφότερη ωφέλεια και στους δύο φίλους ή στους περισσότερους φίλους, αγαπητοί μου ακροατές. Και θα συνεχίσουμε με έναν άλλο πατερικό λόγο.
η περισσότερη βλαβερή πληγή είναι εκείνη που προέρχεται από το χέρι του φίλου, μας λέει ο Ιερός Πατέρας της Εκκλησίας μας. Ο λαός μας θα το πει πιο απλά, ποιος σου έβγαλε το μάτι και είναι τόσο βαθιά βγαλμένο? Ο ίδιος μου ο φίλος. Και σε όλους μας, νομίζω το έχουμε νιώσει φίλοι ακροατές, πονάει περισσότερο εκείνη η πληγή, εκείνο το τραύμα που μας προξένησε ή μας προξενεί ο ίδιος μας ο φίλος.

0: ολοκληρώνοντας και αυτές τις λίγες έτσι πρόχειρες και σκόρπιες σκέψεις γύρω από το θέμα και το ζήτημα της φιλίας, θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω με κάποιους πατερικούς λόγους. Ο σύνδεσμος της φιλίας είναι η τιμή και ο σεβασμός. Εάν θέλουμε να γνωρίσουμε έναν φίλο, πρέπει να τον δοκιμάσουμε στον καιρό της ανάγκης μας, διότι τότε θα μπορέσουμε να τον καταλάβουμε. Φίλοι ακροατές, αυτά όσον αφορά στο θέμα της φιλίας. Σας αποχαιρετώ και σας αφήνω με την ευχή πάντοτε ο Άγιος Θεός να σας χαρίζει, να μας χαρίζει σωστούς φίλους, ειλικρινείς φίλους, σταθερούς φίλους, εκείνους τους φίλους που θα μας βοηθούν πνευματικά, εκείνους τους φίλους που θα στέκονται δίπλα μας στην ανάγκη και στη δυσκολία μας. Χαίρετε.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Ελέουσα, έτσι όπως τον μεταδώσαμε από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην κοινότητα Λιβαδιών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσεται σε αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν σε ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδυπόρη 91.9.
1: Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή μας αρχίσαμε να αναπτύσσουμε την διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας περί του Ιερού Μυστηρίου του Ευχελαίου. Και μάλιστα αναφερθήκαμε και στην Θεία Σύστασή του, όπως αυτήν μας την μεταφέρει, μας την διασώζει και μας την παρουσιάζει ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην επιστολή του. Είναι λοιπόν το Ευχέλαιο ένα από τα 7 μυστήρια. Ένα μυστήριο το οποίο στοχεύει στην θεραπεία του σώματος και της ψυχής του πιστού. Το μυστήριο αυτό συνήθως το ονομάζομαι Ευχέλαιον, έχει βέβαια και άλλες ονομασίες οι οποίες κυρίως προέρχονται από την χρησιμοποιούμενη ύλη του μυστηρίου, δηλαδή από το λάδι, από το έλαιον. Γι' αυτό και μπορούμε να ακούσουμε να ονομάζεται το μυστήριο αυτό Έλαιον, Άγιον Έλαιον, Υγειασμένον Έλαιον, Χρήσμα Διελαίου, Ελαίου Χρήσης και συνήθως Ευχέλαιον από τις λέξεις Ευχή και Έλαιον, που είναι και το συνηθέστερο. Βέβαια εδώ πρέπει να κάνουμε μια διάκριση, μια επισήμαση και να πούμε άλλο είναι το μυστήριο του Ευχελαίου και άλλο το μυστήριο του Χρήσματος. Μπορεί και στις δύο περιπτώσεις να γίνεται Χρήσης Διελαίου, αλλά είναι διαφορετική και η ποιότητα του ελαίου το οποίο χρησιμοποιείται, αλλά και το αποτέλεσμα. Άλλωστε πρόκειται περί δύο διαφορετικών μυστηρίων. Το ιερό χρήσμα λοιπόν μεταδίδει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, είναι ένα έλαιον το οποίο έχει δημιουργηθεί, έχει κατασκευαστεί από ποικιλία αρωμάτων, έχει ευλογηθεί από τον Οικουμενικό Πατριάρχη τη Μεγάλη Πέμπτη και αντικαθιστά την επίθεση των χειρών του Επισκόπου στον νεοφωτιστέντα, στον νεοβαπτιζόμενο. Έτσι λοιπόν εκεί έχουμε το χρήσμα, είναι ιδιαίτερο μυστήριο. Εδώ έχουμε το ευχέλαιον, το οποίο είναι απλό λάδι και το οποίο δέχεται τις ευχές του ιερέως ή των ιερέων και σκοπό έχει να θεραπεύσει έναν ασθενή και να του συγχωρέσει ορισμένες από τις αμαρτίες του. Πάντως εκείνο το οποίο είδαμε από την προηγούμενη εκπομπή μας είναι ότι το μυστήριο αυτό έχει και αυτό την βιβλική του, την αγιογραφική του κατοχήρωση. Είχαμε αναγνώσει την περικοπή από την επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου. Σας υπενθυμίζω ότι προέρχεται από το 5ο κεφάλαιο, στίχοι 14 έως 15, και εκεί είχαμε επισημάνει ότι το πρώτο πράγμα το οποίο γράφει ο Απόστολος Ιάκωβος είναι ότι για να τελεστεί αυτή η τελετή πρέπει να προσκληθούν οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας. Άρα εδώ βλέπουμε ότι είναι μια αγιαστική πράξη η οποία τελείται από τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, δηλαδή τους ιερείς. Και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, γιατί συνήθως οι διάφοροι αιρετικοί, ελάχιστοι από τους οποίους διατηρούν ένα είδος τελετής ευχελαίου, ελάχιστοι πεντηκοστιανοί παραδείγματος χάρη το τελούν, οι λοιποί το έχουν απορρίψει, κατηγορούν την Ορθόδοξη Εκκλησία ότι καθιέρωσε αυτή την τελετή πολύ αργότερα και ότι δεν υπάρχει η κατοχήρωσή της μέσα στην Αγία Γραφή. Θα σας διηγηθώ μια περίπτωση που είχα σε κάποια συζήτηση με πεντηκοστιανούς και εκεί βέβαια η συζήτηση στο πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει είναι ότι πρέπει να αναζητήσει την αληθινή εκκλησία, διότι αν δεν έχουμε αληθινή εκκλησία τότε ματαιά είναι οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται μεταξύ ημών και των αιρετικών. Εκεί λοιπόν στην αναζήτηση της αληθινής εκκλησίας έγινε λόγος και για την ιεροσύνη, η οποία είναι μια εγγύηση και μια απόδειξη της αληθινής εκκλησίας, δηλαδή αναφερθήκαμε στην λεγόμενη αποστολική διαδοχή. Εκεί λοιπόν έφερα εγώ τη συζήτηση και στο χωρίο αυτό του Αποστόλου Ιακώβου, όπου γίνεται λόγος για τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Και είπα, να εδώ, είπα στους πλανεμένους αδελφούς μας, στους πεντηκοστιανούς, εδώ γίνεται

τίποτε περισσότερο. Άρα η λέξη πρεσβύτερος, μου είπε ο Πεντηκοστιανός, στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει άνθρωπος γέρος, γέροντας, ηλικιωμένος δηλαδή άνθρωπος, και αυτός είναι εκείνος ο οποίος θα αλείψει τον άρρωστο ώστε αυτός να θεραπευτεί. Στην ερώτησή μου τότε, και γιατί να κληθεί ένας γέρος και όχι ένας νέος ώστε να κάνει την εντριβή έτσι πολύ πιο δυνατά και αποτελεσματικά, η απάντηση του Πεντηκοστιανού ήταν ότι ο ηλικιωμένος έχει μεγαλύτερη εμπειρία και άρα μπορεί να κάνει με καλύτερο τρόπο, με καλύτερη μεθόδευση αυτή την εντριβή και να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Τότε εγώ συνέχισα να ερωτώ, και δεν μου λέτε, γνωρίζετε εσείς αδελφέ μου κάποια εντριβή θεραπευτική η οποία να συγχωρεί και αμαρτίες? Διότι παρακάτω ο Απόστολος Ιάκωβος λέει ότι καν αμαρτίας ή πεποιικός αφαιθήσετε αυτό. Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι μια γερή και καλή θεραπευτική εντριβή με λάδι θα συγχωρέσει και τις αμαρτίες? Και βέβαια ο Πεντηκοστιανός στην περίπτωση αυτή δεν μπορούσε να απαντήσει, δεν είχε λόγια να πει, και αλλάξαμε τη συζήτηση. Βλέπουμε λοιπόν πόσο εύκολα, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι να διαστρεβλώνει κανείς το πνεύμα και το γράμμα, το νόημα, την διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Έτσι λοιπόν οι αιρετικοί πιστεύουν ότι εδώ πρόκειται για μια απλή εντριβή η οποία σκόπο έχει μονάχα να θεραπεύσει έναν άρρωστο και τίποτε περισσότερο. Αυτό βέβαια προέρχεται και από τις διάφορες μεταφράσεις στις ξένες γλώσσες που έγιναν από το πρωτότυπο κείμενο, όπου η λέξη πρεσβύτερος δεν μετεφράστη υπό την έννοια του πρεσβυτέρου της Εκκλησίας, δηλαδή του κληρικού, του ιερωμένου, του ιερέως, αλλά υπό την έννοια του γέροντος, αυτή την, του γέρου ανθρώπου, δηλαδή του ηλικιωμένου ανθρώπου. Έτσι, αυτή την ερμηνεία θα συναντήσετε ενδεχομένως και σε διάφορες ξένες αγγλικές ή γαλλικές μεταφράσεις, όπου στην πραγματικότητα υπάρχει διαστρέβλωση της διδασκαλίας της Αγίας Γραφής.

Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, ερμηνεύοντας την επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου, πρέπει να επισημάνουμε ιδιαίτερα τον σκοπό τον οποίον έχει η τέλεση, η ευλογία του ελαίου, η τέλεση δηλαδή του μυστηρίου αυτού και η χρήση δια του ελαίου αυτού των ασθενών. Μας λέει ο Άγιος Ιάκωβος στο στίχο 14, «Εάν ασθενεί κανείς μεταξύ σας, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του». Δηλαδή, να θέσουν τα χέρια τους, το επιτραχύλιό τους, τις ευχές τους πάνω στον ασθενή, να αλείψαντες αυτόν ελαίο, αφού τον αλείψουν με λάδι, εν το ονόματι του Κυρίου. Δηλαδή, η χρήση του ελαίου πρέπει να γίνεται με την επίκληση του ονόματος του Κυρίου. Άρα εδώ γίνεται φανερό, επαναλαμβάνουμε, ότι δεν πρόκειται περί μιας θεραπευτικής εντριβής, έτσι για να το πούμε με απλή γλώσσα, αλλά πρόκειται περί μιας εκκλησιαστικής πράξεως, μιας μυστηριακής πράξεως, η οποία γίνεται στο όνομα του Κυρίου. Εάν ήταν μια απλή θεραπευτική εντριβή, δεν θα χρειαζόταν να επικαλεστεί κανείς το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό, στον επόμενο στίχο, στο στίχο 15, διαβάζουμε ότι η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος. Και γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιάκωβος, η ευχή η οποία θα γίνει με πίστη θα σώσει τον ασθενή και θα τον σηκώσει, θα τον εγείρει, θα τον θεραπεύσει ο Κύριος. Αλλά δεν περιορίζεται σε αυτό μονάχα, σε αυτή την διαπίστωση, την υπόσχεση ο Άγιος Ιάκωβος, αλλά συμπληρώνει αυτό που είναι το σημαντικότερο και το οποίο

δείχνει ότι την μυστηριακή, τον μυστηριακό χαρακτήρα του, της πράξεως αυτής, ότι καν αμαρτίας είπε ποιηκός αφεθήσετε αυτό. Δηλαδή και ακόμα εάν έχει πράξει αμαρτίες ο ασθενής, αυτές οι αμαρτίες θα του συγχωρεθούν. Άρα λοιπόν γίνεται λόγος μέσα σε αυτό το χωρίο και για θεραπεία σωματική αλλά και για άφεση των αμαρτιών. Έχουμε λοιπόν σύσταση του μυστηρίου του Ευχελαίου από τον ίδιο τον Κύριο, και αν κανείς δεν δεχότανε ότι ο ίδιος ο Κύριος το συνέστησε και μας έλεγε ότι το συνέστησαν οι ίδιοι οι Απόστολοι, και ακόμα και στην περίπτωση αυτή πρέπει να πούμε ότι οι Απόστολοι του Χριστού συνέστησαν, ίδρυσαν αυτό το μυστήριο με την εξουσία την οποία τους έδωσε ο ίδιος ο Κύριος. Ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας στο σημείο αυτό σημειώνει τα εξής: αλλά καν έτι δεχθόμεν ότι το μυστήριο τούτο αποστολικήν έχει τη σύσταση, κατουδέν μειούται η θεία προέλευσης και το θείον κύρος τούτου, τούτο μεν διότι ο Κύριος υποσχεθείς εις τους μαθητάς την επ' αυτούς κατάπεμψην του παρακλήτου, εβεβαίωσε τούτους ου μόνον ότι ούτως θα εδίδασκεν αυτούς, δηλαδή ο παράκλητος, πάντα και θα υπεμίμνησκεν αυτούς πάντα α είπεν αυτής ο Κύριος, αλλά και ότι θα οδηγήσει αυτούς εις πάσαν την αλήθειαν. Τούτο δε διότι εν προκειμένω ο θείος Ιάκωβος εντελόμενος την διελαίου χρήσιν δεν παρουσιάζεται καινοτομών, αλλά συνιστών μέσων όπερ εν γνώση του Κυρίου ήχων ήδη χρησιμοποιήσει οι Απόστολοι και περ διυπερφυσικής δυνάμεως και εξουσίας υπό του διδασκάλου εφοδιασμένη. Άρα με απλά λόγια μας λέει εδώ ο μακαριστός και σεβαστός καθηγητής ότι κι αν ακόμα δεχθούμε ότι έχει αποστολική την προέλευση και τη σύσταση το μυστήριο, δεν μειώνεται καθόλου η θεία προέλευσής του, διότι ο ίδιος ο Κύριος είχε διαβεβαιώσει τους μαθητές του ότι θα έστελε τον παράκλητο σε αυτούς, ο οποίος θα τους εδίδασκε πάντα και θα τους υπενθύμιζε όσα εκείνος τους είπε. Άρα λοιπόν οι Απόστολοι, και όταν υποθέσουμε ότι εκείνοι συστήνουν το μυστήριο αυτό του Ευχελαίου, κάνουν κάτι το οποίο ο ίδιος ο Κύριος τους εντέλεται ή ο παράκλητος τους υπενθυμίζει. Και μάλιστα σημειώνει ο καθηγητής ότι ο θείος Ιάκωβος, μιλώντας με αυτόν τον τρόπο, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να μας υπενθυμίζει εκείνο το οποίο έκαναν ήδη οι Απόστολοι του, και κατά την επιγής παρουσία του Κυρίου, που όπως είπα και προηγουμένως, πορευόμενοι να κηρύξουν άλυβαν συγχρόνως τους πιστούς, τους μαθητές και διελαίου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι μέσα από την Αγία Γραφή, και τη με λίγα χωρία αλλά πολύ βασικούς και ισχυρούς λόγους, είναι κατοχυρωμένο το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.

0: Ας έρθουμε τώρα να πούμε μερικά λόγια για την Ιερά Παράδοση. Δηλαδή, ας δούμε τις μαρτυρίες της Ιεράς Παραδόσεως περί του Ιερού Ευχελαίου ως μυστηρίου. Πρέπει να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι οι μαρτυρίες αυτές δεν είναι πολυάριθμες, όπως στα άλλα μυστήρια, πάντως δεν είναι ανεπαρκής. Ήδη βλέπουμε ότι στον 3ο αιώνα, γύρω στο 250 μετά Χριστόν, σε κείμενα της εποχής εκείνης, όπως είναι η Αιγυπτιακή Διάταξη, η οποία συνδέεται με την Αποστολική Παράδοση του Αγίου Ιππολίτου, και ο οποίος ήταν επίσκοπος Ρώμης και εκοιμήθη το 250 μετά Χριστόν, βλέπουμε ότι μέσα στα αυτά τα κείμενα ευρίσκονται μαρτυρίες περί του Ιερού Ευχελαίου. Τις ίδιες μαρτυρίες βρίσκομαι και στο άλλο σύγγραμμα, το οποίο ονομάζεται, φέρει τον τίτλο Αποστολικές Διαταγές, και το οποίο έχει γραφεί περίπου τον 4ο μετά Χριστό αιώνα. Βλέπουμε λοιπόν μέσα σε αυτό το δεύτερο βιβλίο ότι γίνεται λόγος για τον επίσκοπο, ο οποίος ευλογεί το είδωρ ή το έλεον. Και σημειώνει, εάν δε μη παρεί ο επίσκοπος, ευλογείτο ο πρεσβύτερος παρεστώτος του διακόνου. Δηλαδή βλέπουμε ότι ήδη εδώ γίνεται μαρτυρία, πρώτον περί των τριών βαθμών της ιεροσύνης, και δεύτερον περί ευλογίας ελαίου, το οποίο γίνεται από τον ίδιο τον επίσκοπο, αλλά εν απουσία του επισκόπου μπορεί να το ευλογήσει ο πρεσβύτερος παρόντος και διακόνου. Επακολουθεί δε αμέσως μια σύντομη ευχή, η οποία απευθύνεται προς τον Κύριον και έχει ως εξής: επικαλείται τον Κύριον Σαβαώθ, τον Θεόν των δυνάμεων, τον νυκτήρμονα και φιλάνθρωπον, κτίστην των υδάτων και χορηγών του ελαίου. Και με αυτή την ευχή ο λειτουργός ζητάει να αγιαστεί το είδωρ τούτο και το έλαιον τούτο επωνόματι του προσκομίσαντος, και δώσει εις αυτό ο Κύριος δια Χριστού δύναμην υγείας εμποιητικήν, νόσων απελαστικήν, δαιμόνων φυγαδευτικήν, πάσης επιβουλής διοκτικήν. Εδώ έχουμε μια πολύ ισχυρή απάντηση στους αιρετικούς πλανεμένους αδελφούς μας, οι οποίοι κατηγορούν την Ορθόδοξη Εκκλησία ότι εισήγαγε πολύ μεταγενέστερα το μυστήριο του Ευχελαίου. Ορίστε, εδώ βλέπουμε μια μαρτυρία ήδη του 4ου αιώνα, και μάλιστα μια μαρτυρία περί του Ιερού Ευχελαίου, η οποία να απαριθμεί και τα αποτελέσματα, να καταγράφει και τα αποτελέσματα τα οποία έχει η χρήση δι' Αγίου Ελαίου, και τα οποία δεν είναι απλά, όπως εκείνοι οι αιρετικοί υποστηρίζουν, απλά θεραπευτικά του σώματος, δηλαδή ότι είναι μια θεραπευτική εντριβή, επαναλαμβάνω. Βλέπουμε εδώ τις λέξεις που χρησιμοποιούνται, ότι αφού καλεί τον επίσκοπο ή τον πρεσβύτερο να ευλογήσουν το έλαιον δια της δυνάμεως του Χριστού, ζητούν από τον Χριστό να το μεταποιήσει, να το κάνει δύναμην υγείας εμποιητικήν, δηλαδή πρώτο να φέρει αποτέλεσμα στην υγεία, νόσων απελαστικήν, δηλαδή να αποδιώξει τις αρρώστιες, αλλά στη συνέχεια λέει ότι αυτό το έλαιον να έχει δύναμη δαιμόνων φυγαδευτικήν, δηλαδή να απομακρύνει, να διώχνει τους δαίμονες, πάσης επιβουλής διοκτικήν. Άρα να έχει, βλέπουμε, όπως βλέπουμε, και πνευματικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα να απομακρύνει και τους ίδιους τους δαίμονες. Δεν νομίζω ότι μια θεραπευτική απλή εντριβή μπορεί να έχει τέτοια αποτελέσματα. Ανάλογες μαρτυρίες βρίσκομαι και σε άλλα μεταγενέστερα συγγράμματα, όπως είναι το λεγόμενο ευχολόγιο του Σεραπείωνος του Θμούεως, ο οποίος εκοιμήθη το 360 μετά Χριστό, και το οποίο περιέχει δύο ευχές περισσότερο λεπτομερείς, από τις οποίες η μια περιλαμβάνει και άλλες έξι επιμέρους ευχές, και οι οποίες είναι πολύ χαρακτηριστικές αυτές οι ευχές. Ας διαβάσουμε ένα τμήμα από αυτές τις ευχές που προέρχονται, όπως είπα, από το ευχολόγιο του Σεραπείωνος του Θμούεως. Λέει η ευχή, η ευχή αυτή την εξής επιγραφή: «Ευχή εις έλεον νοσούντων ή εις άρτων ή εις είδων ή εις είδωρ». Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ ήδη βλέπουμε ότι γίνεται λόγος για έλεον, το οποίο δέχεται ευχή το οποίο έλαιο στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί για τους νοσούντες, για τους αρρώστους. Και εις την ευχήν αυτήν ζητείτε παρά του Θεού όπως χαρίσει εις το έλαιον. Ακούμε τώρα τις λέξεις μέσα σε εισαγωγικά. Είναι παρόμοιες με εκείνες που διαβάσαμε προηγουμένως από τις αποστολικές διαταγές. Και λέει δύναμις θεραπευτική, όπως πας πυρετός και παν δαιμόνιον και πας ανόσος δια της πόσεως και αλήψεως απαλλαγή και γέννηται φάρμακον θεραπευτικών και φάρμακον ολοκληρίας ή μετάληψης του ελαίου τούτου. Άρα βλέπουμε ότι η χρήση δια του ελαίου αυτού έχει, γίνεται φάρμακον ολοκληρίας θεραπευτικής, δηλαδή ψυχοσωματικής θεραπείας του ασθενούντος, εκείνου εν γέννη, γενικά ο οποίος δέχεται την χρήση του Αγίου Ελαίου. Και στην δεύτερη ευχή παρακαλείται ο Πατήρ του Κυρίου ημών και Σωτήρος Χριστού, ώστε εκπέμψε δύναμην ιατρικήν επί το έλαιον, ή να γέννητε της χρειωμένης εις αποβολήν πάσης νόσου και πάσης μαλακίας, η λέξη αυτή σημαίνει αδυναμία, ασθένεια, εις αλεξιφάρμακον παντός δαιμονίου, εις αφορισμών παντός πνεύματος πονηρού, εις εκδιωγμών παντός πυρετού και ρήγους και πάσης ασθενίας, εις χάριν αγαθήν και άφεσιν αμαρτημάτων, εις φάρμακον ζωής και σωτηρίας, εις υγείαν και ολοκληρίαν ψυχής, σώματος και πνεύματος, εις ρώσιν τελείαν. Νομίζω, αδελφοί μου, ότι σε αυτό το χωρίο από το ευχολόγιο του Σεραπείωνος του Θμούαιος υπάρχει ένας πλούτος εκφράσεων που εκφράζει τον πλούτον των αποτελεσμάτων που προέρχονται από το Ιερό Μυστήριο του Ευχελαίου. Όμως θα επανέλθουμε στο σχολιασμό αυτού του χωρίου, το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό, στην επόμενη εκπομπή μας. Εδώ ολοκληρώθηκε μια ακόμη εκπομπή μας. Ευχαριστώ όλους σας που είχατε την υπομονή να παρακολουθήσετε και την σημερινή εκπομπή μας και εύχομαι η ειρήνη και η ευλογία του Κυρίου μας Ιησού να είναι πάντοτε μαζί σας.
1: Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μια ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χάρη στην αποτελεσματικότητα της σημειογραφίας του, κατήρτιζε άρτια ιεροψάλτας εντός μικρού, εν σχέση προς το παρελθόν χρονικού διαστήματος. Τότε ο Μητροπολίτης προέβη στις δέουσες ενέργειας προς την Ιερά Σύνοδο, η οποία ανεκάλεσε τον εν λόγω αρχιμανδρίτη από την εξορία. Με την επάνωδο όμως του Χρυσάνθου από την εξορία ετέθη εκ νέου ως θέμα η θεωρητική του πραγματεία. Και έγινε βεβαίως δεκτό το σύνορο του έργου, τόσο ως προς το θεωρητικό μέρος, όσο και ως προς το πρακτικό, πράγμα το οποίο ισχύει μέχρι και σήμερα. Τούτο όμως οφείλεται αποκλειστικώς εις το αξιόμαχο σύστημα της Χρυσανθίου σημειογραφίας ή παρασημαντικής, διότι το σύστημα αυτό απέδειξε εν τη πράξη ότι παρήγαγε ιεροψάλτας, που ήταν και το ζητούμενο από την εποχή της αλώσεως της Κωνσταντινούπολεως. Παρά τα αυτά, το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τα παρέλευση 7 περίπου δεκαετιών αφότου είχε εγκρίνει τη νέα μέθοδο αναλυτικής σημειογραφίας του Χρυσάνθου, αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων να συστήσει κατά το 1881 την ονομαστή Ειδική Μουσική Επιτροπή με σκοπό των καθαρισμών της καθημάς ιεράς μουσικής από παντός ξενισμού και πάσης αυθαιρεσίας. Αυτά αναφέρονται στη σελίδα 3 του βιβλίου το οποίο εξέδωσε η Επιτροπή υπό τον τίτλο «Στοιχειώδης διδασκαλία της εκκλησιαστικής μουσικής εν Κωνσταντινούπολη 1888». Η Επιτροπή αυτή μετά το πέρας των εργασιών της συνέταξε το πρώτον τεχνικών δοκίμιων αυτής, εις το οποίο κατεχώρησε μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα πορίσματά της. Πρώτον, τα διαστήματα όρισε μεν ο Χρύσανθος δια της χορδής, αλλά η εργασία αυτή άλλωστε εν πολύς εσφαλμένη εστίν ατελής, διότι ουδέν πρακτικών μέσων βοηθεί των μουσικών εις την εφαρμογή της ακριβούς θεωρίας εν τη φαντασιώδη και αορίστο ταύτη εργασία. Αυτά αναφέρονται στη σελίδα 9 και 10. Δεύτερον, το αναχείρας έργων θεωρούμενον ως πρώτων τεχνικών δοκίμιων έχει βεβαίως υπό πάσες αυτού τας επόψεις πλήστας όσας ατελείας. Αλλά η Επιτροπή πέπειθεν ότι ανοίγεται στάδιο νευρή εις καταρτισμών έργου τελειωτέρου προς ο η Επιτροπή ομολογεί την ανεπάρκεια νεαυτής και μελέτην προς σύνταξην πλήρους και τελείου θεωρητικού διού επιτευχθήσεται η καλλιέργεια και ανέγερσης του σεπτού ημών τούτου και ιερού θησαυρού της εκκλησιαστικής ημών λέγομεν μουσικής. Σελίδα 25. Εξ αυτών συνάγεται αβιάστος το συμπέρασμα ότι δεν δημιούργησε μουσικολογικό πρόβλημα η σημειογραφία της Χρυσανθίου μεθόδου. Αντιθέτως, εβοήθησε σημαντικά, όπως ανεφέρθη, εις τον καταρτισμό μουσικών ιεροψαλτών. Θέμα όμως μουσικολογικό προεκλήθη από την διατύπωση των θεωρημάτων της θεωρητικής πραγματείας του Χρυσάνθου, που αφορούσε τα τρία γένη της μουσικής, δηλαδή της κατατομής του κανόνος, ήτι των διαστημάτων διατονικού, χρωματικού και εναρμονίου γένους. Το περιείχον μουσικολογικό θέμα, δηλαδή το της τονικής βαθμίδος εκάστου ήχου και το της τονικής διαφοράς μεταξύ κυρίων, πλαγίων ως και τετραφώνων ήχων, οι οποίοι τετράφωνοι και μέση πλαγίων είναι και ονομάζονται. Φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε τον ψαλμικό στίχο «Περίζωσε την ροφέαν σου» κλπ. Σε ήχο βαρύ, μελοποιημένο από τον Γρηγόριο Πρωτοψάλτη 1777 έως 1822. Ψάλλει ο Άρχον Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως
κύριος Αθανάσιος Καραμάνης.

Φίλοι ακροάτε, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Θα μας ακούσετε και πάλι, αν θέλει ο Θεός, την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Φίλοι ακροάτε, χαίρετε.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Σε προηγούμενη εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, κάναμε λόγο για τις κυριότερες αιτίες του άγχους που κατάντησε έναν από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εποχής μας. Στη σημερινή εκπομπή θα κάνουμε λόγο για τη θεραπεία και την πρόληψη του άγχους. Τα όσα θα ακουστούν και στη σημερινή εκπομπή είναι παρμένα από το βιβλίο «Το άγχος και η ευθύνη μας» που εκδόθηκε από τη Χριστιανική Νεστία Πατρών. Θα σας τα μεταφέρω περιληπτικά, διασκευασμένα και γλωσσικά απλοποιημένα. Στην καταπολέμηση του άγχους, αγαπητοί μου ακροατές, θα μας βοηθήσει πρώτον η καλλιέργεια γνήσιας θρησκευτικότητας και η δημιουργία πνευματικής ζωής. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος να θρησκεύει. Η θρησκευτικότητα αποτελεί τη βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου. Μέσα στην ατμόσφαιρα της γνήσιας θρησκευτικότητας, ο άνθρωπος βρίσκει το νόημα και το πλήρωμα της ζωής. Βρίσκει την ολοκλήρωσή του. Όταν όμως αυτή η θρησκευτικότητα χαλαρώσει και ξεθοριάσει στον άνθρωπο, τότε αυτόματα δημιουργείται στον ψυχικό του κόσμο αναταραχή, δυσαρμονία, υπαρξιακών κενών, όπως λένε οι ειδικοί. Μια εκτροπή από την ομαλή και φυσιολογική ζωή και κατά συνέπεια το άγχος. Η χαλάρωση και εξασθένιση της θρησκευτικότητας έχουν δυσμενή απήχηση πάνω στην ψυχική κατάσταση του ανθρώπου, επισημαίνει ο καθηγητής Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, στηριζόμενος στην επιστημονική του εμπειρία. Αυτό είναι το τραγικό σφάλμα του σύγχρονου ανθρώπου. Δεν επρόσεξε και δεν εβοήθησε τον εαυτόν του και υπέστη διάβρωση των θρησκευτικών του πεπιθήσεων και κατακόρυφη καθίζηση της πνευματικής του ζωής και κατόπιν μοιραία ακολούθησαν οι συνέπειες του άγχους. Επομένως η αποκατάσταση αυτής της κλονισμένης θρησκευτικότητας ή της αρρωστημένης θρησκευτικότητας είναι το φάρμακο για τη θεραπεία του άγχους. Θα αναφέρουμε στη συνέχεια δύο εκδηλώσεις της πνευματικής ζωής που κυριολεκτικά εξοβάλλουν το φόβο και στην περίπτωσή μας το άγχος. Η βαθιά ακλόνητη και έμπραχτη πίστη στο Θεό όχι μόνο παραμερίζει και εξαφανίζει το άγχος αλλά και το προλαμβάνει. Όταν συχνά μας κυριεύει η αβεβαιότητα και η αγωνία, ο φόβος και η απογοήτευση από τις πολλές αντιξοότητες της ζωής, τότε η πίστη στο Θεό είναι το μυστικό με το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους φόβους, τα άγχη και τις αγωνίες. Με την πίστη ο μικρός και αδύνατος άνθρωπος έρχεται σε επικοινωνία με το Θεό. Παίρνει δύναμη από Αυτόν, αισθάνεται και βλέπει την παρουσία Του στη ζωή Του. Με την πίστη βλέπει και ελκύει την αγάπη του Θεού, την πρόνοια, την προστασία Του, στις προσπάθειες και στις δυσκολίες Του. Και αυτή ακριβώς η πίστη του χριστιανού που γίνεται με την πάροδο του χρόνου πείρα και βίωμά Του, του δίνει αισιοδοξία, ειρήνη και αίσθημα ασφάλειας, δηλαδή απομακρύνει το άγχος. Γι' αυτό και ο Κύριος βεβαιώνει «Πάντα δυνατά το πιστεύονται». Πίστη στο Θεό σημαίνει και εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο χριστιανός που εμπιστεύεται τον εαυτόν του στο Θεό, τον Πανάγαθον και Παντοδύναμον, δεν αγωνιά, δεν αγχώνεται. «Εάν πορευθώ εμέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμού ή», έλεγε ο Δαβίδ. Αυτή η βεβαιότητα, η σιγουριά ότι ο Θεός είναι μαζί μας, διώχνει το φόβο και την αγωνία. Να εμπιστευόμαστε λοιπόν τον εαυτό μας στο Θεό. Αυτό είναι το πιο δραστικό μέσο για την καταπολέμηση του άγχους.
να φροντίζουμε να εφαρμόζουμε στη ζωή μας την προτροπή που ακούμε πολλές φορές στη Θεία Λειτουργία και σε άλλες ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Παρόμοιο δραστικό φάρμακο είναι και η έμπραχτη αγάπη προς το Θεό και τον πλησίον. Γράφει τα εξής χαρακτηριστικά για την αγάπη ο Ευαγγελιστής της αγάπης Ιωάννης, που έχουν σχέση και με το άγχος. Φόβος ούκαι στην εν τη αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη έξω βάλει το φόβον. Ο φοβούμενος ούτε τελείωται εν τη αγάπη. Δηλαδή, όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τελεία αγάπη διώχνει το φόβον. Όποιος φοβάται δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τελεία αγάπη. Η αγάπη είναι πλήρωμα ζωής. Εκείνος που έμπραχτα βιώνει την αγάπη ζει μέσα στην ατμόσφαιρα και την παρουσία του Θεού. Αυτός έχει υπερνικήσει την ανθρώπινη αδυναμία, ελευθερώθηκε από τα δεσμά της φιλαυτίας και του ατομισμού και επομένως απολαμβάνει ατμόσφαιρα πνευματικής ελευθερίας. Αυτή λοιπόν η κατάσταση της αγάπης προσφέρει απέραντη ζωτικότητα στη ψυχή και την ασφαλίζει από το άγχος και τις άλλες νοσηρές καταστάσεις. Ο άνθρωπος που γνήσια θρησκεύει, τα βλέπει, τα κρίνει και τα αντιμετωπίζει όλα κάτω από το πρίσμα της αιωνιότητας. Έτσι βλέποντάς τα γεγονότα που προκαλούν άγχος αποκτούν άλλες διαστάσεις και άλλη σημασία. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Πιστεύω πραγματικά πως αυτά που τώρα υποφέρομαι δεν ισοβαθμίζουν τη δόξα που μας επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον. Και αλλού στην προς Κορινθίους επιστολή του γράφει. Γι' αυτό λοιπόν δεν χάνουμε το θάρρος μας, γιατί ό,τι προσωρινά ασκεί μια ελαφριά πίεση πάνω μας, μας προετοιμάζει για ολοέναν και μεγαλύτερον πλούτο αιώνιας δόξας. Δεν στοχεύουμε σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί όσα φαίνονται είναι πρόσχερα, ενώ όσα δεν φαίνονται είναι αιώνια.

Δεύτερο βασικό στοιχείο της θεραπείας του άγχους είναι η αυτογνωσία, δηλαδή η γνώση και η κατανόηση του εαυτού μας, του ψυχικού μας κόσμου. Ο άνθρωπος, αυτός ο άγνωστος κατά την έκφραση του Καρέλ, όπως μας διδάσκει η Αγία Γραφή και η πείρα και ιδιαίτερα η ψυχολογία του βάθους, δεν είναι αυτός που φαίνεται. Ο πραγματικός εαυτός μας κρύβεται πίσω από τα βλεπόμενα, βρίσκεται βαθιά μέσα στο σκοτεινό υποσυνείδητο. Σύμφωνα με τον υπολογισμό των ειδικών, τα 9 δέκατα του ψυχικού μας περιεχομένου βρίσκεται καταχωνιασμένον, άγνωστον και ανεξερεύνητον στο υποσυνείδητο. Εκεί βρίσκεται ο παλαιός άνθρωπος με όλα τα πάθη και τις αδυναμίες του. Εκεί βρίσκονται οι ποικίλες κληρονομικές καταβολάδες, οι ροπές, οι κλίσεις, τα έστιχτα. Εκεί ενεργούν θετικές και αρνητικές δυνάμεις, συγκρούσεις και συμπλέγματα που καταπιέζουν το ψυχικό μας κόσμο. Εκεί ακόμη αποθηκεύονται και μεταβάλλονται σε πονηρόν ή αγαθό θησαυρόν της καρδιάς όσα ο άνθρωπος βλέπει, διαβάζει, ακούει, σκέφτεται και πράττει. Αυτό λοιπόν το υποσυνείδητο, με όλον του το άγνωστο περιεχόμενο, επιδρά έντονα και ρυθμίζει την ψυχική μας κατάσταση και δημιουργεί τις ποικίλες νοσηρές καταστάσεις, μια από τις οποίες είναι και το άγχος. Αυτό όμως το βάθος του είναι μας, δυστυχώς το αγνοούμε. Λίγοι, πολύ λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν κάπως ικανοποιητικά των πραγματικών εαυτών τους. Η αυτογνωσία είναι εξαιρετικά δυσκολοκατόρθωτη, γι' αυτό δυσεύρετη και έχει μεγάλη αξία. Κατά τον Άγιον Ισαάκ των Σύρων, όποιος αξιώθηκε να δει τον πραγματικό εαυτόν του, είναι ανώτερος από εκείνον που αξιώθηκε να δει τους αγγέλους. Κι όμως είναι απόλυτη ανάγκη, εάν επιθυμούμε τη διόρθωσή μας, την επιτυχία μας και τη σωτηρία μας, αλλά και την ομαλή και υγιή ψυχική μας κατάσταση, να αποκτήσουμε σε κάποιον ικανοποιητικό βαθμό την αυτογνωσία. Εκείνος που δεν έχει αυτογνωσία είναι αδύνατον να βοηθήσει τον εαυτόν του και να λύσει τα ψυχολογικά του προβλήματα, όπως είναι το πρόβλημα του άγχους. Όταν δεν ξέρεις ποιος είσαι και τι κλείνεις μέσα σου, δεν ξέρεις και ποιος και πώς μπορεί να σε σώσει. Και μάλιστα όταν δεν ξέρεις από τι ακριβώς κινδυνεύεις και από τι απειλείσαι, δεν μπορείς να κραυγάσεις σωστά και να ζητήσεις βοήθεια. Μια παλιά παροιμία λέει: αν είσαι άρρωστος, πρόσεχε τον εαυτό σου. Αν είσαι καλά, πρόσεχε τον πιο πολύ, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρεις την αρρώστια σου. Και πόσες τέτοιες ψυχικές μας αρρώστιες αγνοούμε. Είναι λοιπόν απόλυτη ανάγκη, με τη μελέτη της Αγίας Γραφής και την αυτοκριτική, να γνωρίσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, από τον οποίο πηγάζει το άγχος και τα παρόμοια με αυτόν. Αυτήν την αλήθεια εκφράζει παραστατικά ένας ψυχολόγος όταν λέει: άγχος, δυστυχία, κατάθλιψη, απογοήτευση, νευρωτικότητα δεν είναι αποτελέσματα σύγκρουσης μεταξύ των δυσκόλων καταστάσεων και εμού, αλλά μεταξύ μου και του εαυτού μου, μιας κατάστασης εσωτερικής διαφωνίας την οποία μπορώ και πρέπει να μετατρέψω σε αρμονία. Αυτό το λυτρωτικό έργο καλούμαστε όλοι μας να κάνουμε στον εαυτό μας, με την αυτογνωσία να συνειδητοποιούμε αυτές τις εσωτερικές διαφωνίες ή διαφορετικές συγκρούσεις
και να τις μετατρέπουμε σε αρμονία. Στο έργο αυτό θα μας βοηθήσει αποτελεσματικά η αλήθεια της Αγίας Γραφής. Αν με καλούσαν, γράφει σύγχρονος Αμερικανός ψυχίατρος, να διαλέξω από την Αγία Γραφή ένα μόνο στίχο, θα διάλεγα αυτόν. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Οι λέξεις αυτές περικλείουν ολόκληρη τη θεωρία και μέθοδον της ψυχοθεραπείας. Τρίτο σπουδαίο στοιχείο της θεραπείας του άγχους είναι η ειλικρινής βαθιά και έμπραχτη μετάνοια. Η αληθινή μετάνοια κυριολεκτικά σαρώνει όλες τις νοσηρές ψυχικές καταστάσεις, επουλώνει πλήρως τις πληγές της αμαρτάνουσας ψυχής και χαρίζει σε αυτήν ευρωστία, εφορία και ευτυχία. Τα όσα λέγονται περί της μετάνοιας, ότι αποτελεί το μοναδικό φάρμακο κατά του άγχους, ούτε υπερβολικά είναι, ούτε εξωπραγματικά. Γιατί είναι χιλιομαρτυρημένη αλήθεια που συνεχώς διαπιστώνεται και επικυρώνεται από τους ειδικούς ότι κύρια αιτία του άγχους είναι η ταραγμένη συνείδηση, η ένοχη και ελέγχουσα συνείδηση της οποίας τη φωνή δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο να αποφύγουμε. Εάν λοιπόν πνευματικά είναι τα αίτια του άγχους, πνευματική πρέπει να είναι και η θεραπεία, δηλαδή η απαλλαγή από το βάρος της ενοχής. Αυτό δε κατορθώνεται μόνο με την ειλικρινή μετάνοια και με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και πολλοί ψυχίατροι και μάλιστα από τους διαπρεπέστερους αυτό το φάρμακο συνιστούν την τακτοποίηση της ενοχής, της συνείδησης. Περισσότερον όμως από τις γνώμες των ειδικών πάνω στο θέμα αυτό μιλάει η προσωπική πείρα. Αμαρτάνομαι και μένουμε στην κατάσταση της αμαρτίας. Πολύ σύντομα η ενοχή και οι τύψεις μας δημιουργούν ψυχικών κόπων και βάρος και άγχος και εκνευρισμών. Και όσον οι παραβάσεις μας παρατείνονται και αυξάνονται και γίνονται σοβαρότερες, τόσο και το βάρος μεγαλώνει και γίνεται δυσβάσταχτον και αφόρητον. Το ίδιο βλέπουμε και στους γύρω μας. Πολλοί θλιβερά θύματα της ποικίλης αμαρτίας τους ασφιχτιούν κάτω από το βάρος και το άγχος και την κατάθλιψη που έρχεται ως συνέπεια. Τέτοια είναι η αμαρτία, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Προτού πραγματοποιηθεί, κάνει τον άνθρωπο σαν μεθυσμένο. Όταν όμως γίνει και ολοκληρωθεί, τότε εκείνα μεν που εδημιούργησαν προς στιγμήν την ευχαρίστηση και ικανοποίηση εξαφανίζονται, σβήνουν. Μένει όμως ζωηρός ο κατήγορος. Η συνείδηση δηλαδή κάνει το έργο του βασανιστή, του δήμιου. Ξεσχίζει την καρδιά εκείνου που αμάρτησε και απαιτεί την εσχάτην καταδίκη. Η ψυχή του ανθρώπου γίνεται βαρύτερη και από το σίδερο. Η όλη όμως αυτή ανώμαλη κατάσταση κατά τρόπον εντυπωσιακών εξαφανίζεται από τη μια στιγμή στην άλλη, έπειτα από μια πραγματική μετάνοια και ειλικρινή εξομολόγηση, και η ψυχή πλημμυρίζει από γαλήνη και χαράν.

Στη συνέχεια θα κάνουμε λόγο για ορισμένους ακόμη πρακτικούς τρόπους καταπολέμησης και θεραπείας του άγχους. Πρώτος, προσγείωση στην πραγματικότητα. Οι περισσότεροι από εμάς τους ανθρώπους είμαστε παράξενοι και ακατανόητοι. Ενώ και έξυπνοι είμαστε και μόρφωση και γνώσεις πολλές έχουμε και πείρα διαθέτουμε, δεν μπορούμε δυστυχώς να προσγειωθούμε και περισσότερο να συμφιλιωθούμε με την πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, δεν ξέρουμε τι ζητάμε στη ζωή μας. Εκείνο που είπε ο Κύριος στους μαθητές του «Ουκ είδατε τι αιτήστε» συμβαίνει σε όλους μας. Ενώ ο Κύριος μας προσγειώνει στην πραγματικότητα και μας λέει «Εν το κόσμο θλίψην έξετε» και ενώ η πανανθρώπινη πείρα και μαζί και η προσωπική μας μαρτυρεί ότι οι θλίψεις και οι δοκιμασίες αποτελούν τον κλήρο μας και οι δυσκολίες, οι πειρασμοί και τα βάσανα αποτελούν το καθημερινό μας ψωμί. Εμείς δυστυχώς δυσκολευόμαστε να το δεχτούμε και να συμφιλιωθούμε με αυτήν τη χειροπιαστή πραγματικότητα. Παρεξηγούμε εύκολα τη ζωή, την αντικρίζουμε μόνον με την ευχάριστη όψη της και λησμονούμε την δυσάρεστη και κατόπιν παθαίνουμε τούτον των θλιβερών. Όταν έρθουν αυτές οι δυσκολίες της ζωής, απρόσκλητες κατά κανόνα, τότε επειδή είμαστε ψυχικά προετοίμαστοι και απροσγείωτοι, ευνηδιαζόμαστε και ύστερα δημιουργούμε μέσα μας στενόχωρον κατάσταση, δηλαδή άγχος. Όλα λοιπόν μας λένε και περισσότερον το προσωπικό μας συμφέρον τη ζωή μας να τη δεχτούμε όπως είναι και με τα καλά της και με τα δυσάρεστά της. Να ξέρουμε τι ζητούμε και να είμαστε ψυχολογικά προετοιμασμένοι για όλα. Η προτροπή του ψαλμοδού «Ιτιμάστην και ούκε ταράχθην» έχει μεγάλη σημασία και είναι πάντοτε επίκαιρη. Προετοιμάσα τον εαυτό μου και όταν ήρθαν οι πειρασμοί και οι καταιγίδες της ζωής δεν τα έχασα, δεν ταράχτηκα. Ιδιαίτερα χρειάζεται εκ μέρους μας συμφιλίωση με τις ποικίλες δυσκολίες, δηλαδή ειρηνική και ψύχρεμη και πρόθυμη, θα έλεγε κανείς, αποδοχή των θλίψεων. Το να αποφύγουμε τις θλίψεις δεν μας ανήκει, δεν εξαρτάται από μας, θα έρθουν οπωσδήποτε. Μπορούμε όμως ορθά να τις αντιμετωπίσουμε, με αποτέλεσμα όχι μόνο άγχος να μην δημιουργούμε, αλλά και πολλή ψυχική ωφέλεια να αποκομίζουμε. Μην λησμονούμε και τούτον το βασικό. Οι θλίψεις και οι δοκιμασίες μας κατά τη βεβαίωση της Αγίας Γραφής είναι πάντοτε στα μέτρα μας. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος το επιβεβαιώνει και η πείρα. Οι πειρασμοί, γράφει ο Απόστολος Παύλος, που αντιμετωπίσατε ως τώρα δεν ήταν παρά στα ανθρώπινα μέτρα σας. Και ο Θεός που κρατάει τις υποσχέσεις του δεν θα επιτρέψει σε κανέναν πειρασμό να ξεπεράσει τις δυνάμεις σας, αλλά όταν έρθει ο πειρασμός θα δώσει μαζί και τη διέξοδο ώστε να μπορέσετε να τον αντέξετε. Άλλωστε, ως χριστιανοί που είμαστε, έχουμε τον τρόπο και τα ισχυρά πνευματικά μέσα αντιμετώπισης όλων των δοκιμασιών της ζωής, όπως είναι η πίστη, η προσευχή, η μελέτη του Θείου Λόγου, τα μυστήρια κλπ. Αρκεί εμείς να τα χρησιμοποιούμε και να διακρίνουμε το συμφέρον μας

και να βοηθούμε τον εαυτό μας με την πρόθυμη υπακοή στο θέλημα του Θεού. Να είμαστε σε θέση να λέμε με τον Απόστολο Παύλον: «Ησυχάσαμε νηπόντες, το θέλημα του Κυρίου γινέστο». Δεύτερο, συνεχής πνευματική τροφοδοσία. Να φροντίσουμε, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ψυχική εφορία, η πνευματική μας τροφοδοσία να είναι επαρκής και συνεχής. Οι ανάγκες προγραμματίζονται και η πνευματική μας τροφοδοσία ως ανάγκη πρέπει να προγραμματίζεται. Εάν θέλουμε να λυτρωθούμε από τις ψυχικές μας ανομαλίες, είναι ανάγκη να αλλάξουμε νοοτροπία και τακτική. Να προσέξουμε την αθάνατη ψυχή μας και να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα και τις ανάγκες της. Η καθημερινή προσευχή, η τακτική προσέλευση στη Θεία Λατρεία, η μελέτη και ακρόαση του Θείου Λόγου, η προγραμματισμένη εξομολόγηση, η Θεία Κοινωνία, η συμμετοχή σε οικοδομητικές συνάξεις, η αυτοκριτική είναι μερικές συγκεκριμένες βασικές ανάγκες της ψυχής που πρέπει κατά τρόπο συχνών και προγραμματισμένων να ικανοποιούμε. Τονίζομαι και πάλι αυτήν την πνευματική τροφοδοσία να είναι τακτική, επαρκής, επιμελής και προγραμματισμένη. Εάν γίνει αυτό, τότε η ψυχή όχι μόνο θα είναι απαλλαγμένη από νοσηρές καταστάσεις όπως το άγχος, αλλά θα έχει απεριόριστη εφορία και ευεξία όπως το καλό φροντισμένο και τροφοδοτημένο σώμα. Τρίτον, συνεχής πνευματικός αγώνας. Συνεχής αγώνας και προσπάθεια για τον πνευματικό μας καταρτισμό και τη σωτηρία μας. Ο κλήρος γενικά και το περιεχόμενο της ζωής του ανθρώπου πάνω στη γη είναι ο σκληρός και συνεχής και ισόβιος αγώνας. Όλα στη ζωή μας απαιτούν προσπάθεια και κόπον. Οποιοδήποτε αγαθό θέλει να πετύχει ο άνθρωπος απαιτεί τον ανάλογο αγώνα και την κούραση. Τα αγαθά κόπισκτώνται. Αυτό το έχουμε εννοήσει, γι' αυτό με πολύ ζήλο έχουμε αποδηθεί στο σκληρό αγώνα της ζωής με τον αντικειμενικό σκοπό να πραγματοποιήσουμε τις επιδιώξεις μας και να ικανοποιήσουμε τους πόθους μας. Αυτός ο αγώνας της επιβίωσης και φυσιολογικός είναι και χρέος μας αποτελεί. Εδώ όμως ευρίσκεται το ακατανόητο πρόβλημα. Ενώ για τον αγώνα της επιβίωσης είμαστε πρόθυμοι και υποδειγματικοί και κυριολεκτικά καταναλυσκόμαστε για τον άλλον τον αγώνα, τον υψηλότερον και πνευματικότερον, που αποβλέπει στην πραγματοποίηση του σκοπού της ζωής μας, της ψυχικής μας μόρφωσης, του καταρτισμού και της σωτηρίας μας, εκεί είμαστε εξαιρετικά αμελείς, δύσκολοι, δυσκίνητοι. Θέλουμε βέβαια να διορθωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι, αλλά χωρίς κόπον και αγώναν. Επιθυμούμε τη σωτηρία της ψυχής μας, δεν είμαστε όμως διατεθειμένοι για προσπάθειες και θυσίες. Και όμως η ζωή μας πάνω στη γη, χωρίς αυτόν τον πνευματικό αγώνα που είναι συνδεδεμένος με την αιωνιότητα, είναι άχαρης. Δεν έχει νόημα και σκοπών και υψηλών περιεχόμενων. Δεν ικανοποιεί τις εφέσεις της ψυχής. Είναι κουραστικός και εκνευριστικός. Δημιουργεί άγχος. Είναι δεδομένο της πείρας. Όποιος δεν αγωνίζεται στη ζωή του έχει αγωνία. Τα πράγματα όμως μεταβάλλονται ριζικά από τη στιγμή που ο χριστιανός ξέρει γιατί ζει και υπάρχει και από πού έρχεται και πού πηγαίνει
και ιδιαιτέρως από τη στιγμή που με ζήλον αναλαμβάνει και διεξάγει τον λεγόμενο πνευματικό αγώνα που αποβλέπει στην πραγματοποίηση του υψηλότερου σκοπού, της θέωσης του ανθρώπου. Πάνω στον αγώνα αυτό θα φτιάξει και θα ολοκληρώσει την προσωπικότητά του. Ο αμαρτωλός άνθρωπος ευρίσκει το νόημα και το πλήρωμα της ζωής και την ικανοποίηση όλων των υψηλών πόθων και προσδοκιών του. Ο αγώνας αυτός αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του αληθινού χριστιανού.

Τέταρτο μέσο καταπολέμησης και πρόληψης του άγχους είναι η προσοχή στην πολυπραγμοσύνη. Τα παλαιότερα χρόνια οι άνθρωποι έλεγαν «πεινάω» και πράγματι υπήρχε φτώχεια και στέρηση. Σήμερα στην εποχή μας οι άνθρωποι δεν λένε ότι «πεινάω», αλλά κάτι άλλο χειρότερο. «Είμαι κουρασμένος». Και πράγματι ο σύγχρονος άνθρωπος είναι έντονα κουρασμένος ψυχικά και σωματικά, με τεντωμένα τα νεύρα και έκδηλον το άγχος. Γιατί λοιπόν ο σύγχρονος άνθρωπος με τις τόσες ανέσεις και την ποικιλία των ψυχαγωγικών του ευκαιριών παραπονείται ότι είναι κουρασμένος? Πολλοί παράγοντες ασφαλώς συντελούν και μαζί με αυτούς και ο παράγοντας που λέγεται πολυπραγμοσύνη. Ο άνθρωπος της εποχής μας ασχολείται με πολλά, καταπιάνεται με πολλά και φορτώνεται με περισσότερα και δυσβάσταχτα φορτία. Έτσι εύκολα ξεπερνάει τα όρια της αντοχής του και αρχίζει κατόπιν η υπερένταση, ο εκνευρισμός, οι ιδιοτροπίες. Όλοι και όλα τον ενοχλούν, τίποτα δεν τον ευχαριστεί. Δεν είναι μόνον οι επαγγελματικές και οικογενειακές φροντίδες και ασχολίες, αλλά και πολλές άλλες. Η ζωή μας έγινε πολυσύνθετη, εξαφανίστηκε η απλή ζωή. Ένα σωρόν περιττά πράγματα και χίλιες δυο περιττές ασχολίες μπήκα στη ζωή μας, στο καθημερινό μας πρόγραμμα. Πιθανόν πολλά από αυτά να είναι και επιβλαβή, όπως είναι η χαρτοπεξία, ορισμένες συναναστροφές και συναισθιάσεις, αρκετές εκδρομές και ταξίδια, η παρακολούθηση ακατάλληλων εκπομπών και θεαμάτων, ορισμένες εορταστικές εκδηλώσεις. Κοντά σε όλα αυτά έχουμε δημιουργήσει και πολλές πλασματικές ανάγκες και στενάζουμε κατόπιν να τις ικανοποιήσουμε. Χτίζουμε μέγαρα και κατόπιν ζούμε μέσα σε αυτά με κλονισμένη την υγεία. Αγοράζουμε αυτοκίνητα και μας περιφέρουν στους δρόμους κουρασμένους και αγχώδεις. Πόσες και πόσες από αυτές τις περιττές ή ολίγων χρήσιμες απασχολήσεις μας θα μπορούσαν να κοπούν, να περιοριστούν για να ελευθερωθούμε και να ξελαφρώσουμε λίγο? Οι ειδικοί μας συμβουλεύουν ότι είναι ανάγκη να υπολογίζουμε την αντοχή μας, να συνειδητοποιήσουμε τον ρυθμό μας, να θέτουμε όρια στην ενεργητικότητά μας. Ο κάθε άνθρωπος έχει πάντοτε περιορισμένες δυνατότητες ενέργειας και δράσης και απόδοσης, καθώς και ορισμένα όρια αντοχής. Οπωσδήποτε δεν πρέπει να τα ξεπερνούμε, διότι πολύ σύντομα θα έρθουν οι ανεπιθύμητες συνέπειες, μια από τις οποίες είναι και η κούραση και το άγχος. Αυτή δε η τάση της πολυπραγμοσύνης δεν προέρχεται πάντοτε από τη φιλεργία μας και το χρέος μας προς το καθήκον, αλλά από την πλεονεξία μας, διότι τα θέλουμε όλα πλούσια και άνετα και από ένα πνεύμα ματιοδοξίας που μας σωθεί σε έναν άχαρη συναγωνισμό επίδειξης, σπατάλης κλπ. Πέμπτον, να προσέξουμε το ποιόν της ψυχαγωγίας. Ας προσέξουμε λοιπόν και το είδος και τον τρόπο της ψυχαγωγίας μας. Η ψυχαγωγία γενικά αποτελεί μια ανάγκη για τον άνθρωπο. Όμως αυτή η ψυχαγωγία αποτελεί ένα δίκοπο μαχαίρι στα χέρια του ανθρώπου. Μπορεί μια ψυχαγωγία να ξεκουράσει, να ανανεώσει τις δυνάμεις και να ωφελήσει τον άνθρωπο. Μπορεί όμως η υποτιθόμενη ψυχαγωγία να τον βλάψει, να τον κουράσει, να του σπάσει το νευρικό σύστημα, να δημιουργήσει άγχος. Και συνήθως αυτό συμβαίνει με τους περισσότερους. Δεν προσέχουν το είδος και τον τρόπο και τον τόπο της ψυχαγωγίας. Το κάθε τι που φαίνεται ψυχαγωγία δεν είναι τέτοια και δεν εκπληρώνει το σκοπό της ψυχαγωγίας, που είναι η εκτόνωση και η ωφέλεια.
Συγκεκριμένα θα αναφέρομαι το είδος της ψυχαγωγίας που λέγεται θέαμα και το οποίο με τόση ευκολία δια της τηλεόρασης μπήκε σε όλα τα σπίτια και έγινε ο μεγάλος πειρασμός μικρών και μεγάλων. Δεν θα ασχοληθούμε εδώ με το ποιόν και την επίδραση και τα αποτελέσματα που έχει το σύγχρονο θέαμα στις ψυχές των ανθρώπων. Μόνο λίγα θα υπογραμμίσουμε που έχουν σχέση με το θέμα μας. Το θέαμα, είτε κινηματογράφος λέγεται, είτε τηλεόραση, δεν μπορούμε να το κατατάξουμε σήμερα στη ψυχαγωγία, διότι απλούστατα δεν εκπληρώνει το σκοπό και τον προορισμό της ψυχαγωγίας. Ούτε εκτονώνει, ούτε ξεκουράζει, ούτε μας ανανιώνει τις δυνάμεις, ούτε και ευρύτερα μας ωφελεί. Αντίθετα κουράζει, εκνευρίζει, δημιουργεί τύψεις και φιάλτες, σπάει το νευρικό μας σύστημα και τελικά βλάπτει και μάλιστα βλάπτει αφάνταστα. Οι ελάχιστες ωφέλειες που προσφέρει το σύγχρονο θέαμα εκμηδενίζονται μέσα στις πολλές και ποικίλες βλάβες. Έκτο, η ταπείνωση. Τα όσα λέχτηκαν ως εδώ αποβλέπουν κυρίως στη θεραπεία της τόσο νοσηρής και οχληρής ψυχικής κατάστασης που ονομάζεται άγχος. Κατά το γνωστό όμως αξίωμα της ιατρικής, καλύτερον το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Και το καλύτερον και ασφαλέστερον προληπτικό φάρμακο που όχι μόνο θεραπεύει, αλλά και προλαμβάνει και δεν αφήνει περιθώρια ανάπτυξης του άγχους, είναι η καλλιέργεια από μέρους μας και η απόκτηση της ταπείνωσης. Η γνήσια και αληθινή ταπείνωση που χωρίς δυσκολίες και αντιδράσεις συμφιλιώνεται με την πραγματικότητα και πρόθυμα υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού είναι πηγή ανέκφραστης ψυχικής ευφορίας, γαλήνης και πραότητας. Είναι πολύ εκφραστική η φράση και η προτροπή του Κυρίου «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στη καρδία και βρίσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών». Ο Κύριος την πραότητα και την ψυχική ειρήνη τη συνδέει με την ταπείνωση. Είναι καρπός και αποτέλεσμα της ευλογημένης αυτής αρετής που λέγεται ταπείνωση και ταπεινοφροσύνη. Εάν θέλετε, μας λέει ο Κύριος, να απαλλαγείτε από την αγωνία και το άγχος, από τον εκνευρισμό και την ανησυχία και να έχετε πραότητα και ειρήνη και ψυχική ανάπαυση, μιμηθείτε το παράδειγμα μου και γίνετε ταπεινή την καρδία. Από τίποτε άλλο δεν έχουμε τόσο ανάγκη εμείς οι άνθρωποι της εποχής μας παρά από ταπείνωση. Από ταπείνωση, όπως τη διδάσκει η Αγία Γραφή, όπως μας την επαρουσίασε ο Κύριος, όπως την ανέπτυξαν και την βίωσαν οι πατέρες και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Όλα θα πήγαιναν πολύ καλύτερα στη ζωή μας και όχι απλά θα είμαστε λυτρωμένοι από νοσηρές ψυχικές καταστάσεις, αλλά ακόμη θα είμαστε και σωστοί και ολοκληρωμένοι και κατά πάντα υγιείς ψυχικά άνθρωποι και θα είχαμε επιπλέον πλούσια τη χάρη και την ευλογία του Θεού στη ζωή μας και τα έργα μας, αν είχαμε λίγη ταπείνωση. Τουλάχιστον ας παραδεχτούμε και ας συνειδητοποιήσουμε τη μεγάλη αυτήν έλλειψη της ταπεινοφροσύνης και συγχρόνως ας το κάνουμε και έτοιμα θερμής προσευχής αλλά και καθημερινής προσπάθειας και άσκησης προς απόκτησή της. Υλικό για ταπείνωση υπάρχει άφθονος σε εκείνους που ποθούν την ανόρθωσή τους. Η καθημερινή ζωή με τις ποικίλες εκδηλώσεις μας παρέχει ισχυρά κεντρίσματα ταπείνωσης. Όλα μας φωνάζουν ταπεινώσου, τα σφάλματα μας, οι αδυναμίες μας, οι πολλές και συνεχείς αμαρτίες μας, οι βασικές και σοβαρές ελλείψεις μας, οι ασθένειες μας.
Ιδιαίτερα όμως ο Θεός επιτρέπει και παραχωρεί στον καθένα μας γεγονότα και περιστατικά προς ταπείνωση, όπως είναι οι πτώσεις μας, οι αποτυχίες μας, οι συγκρούσεις με τους άλλους, οι περιφρονήσεις των άλλων, οι υποδείξεις και παρατηρήσεις που μας γίνονται, οι οικογενειακές δυσκολίες, οι επαγγελματικές δυσχέρειες και πλήστα άλλα περιστατικά που αποτελούν και πλούσιον και πολύτιμων υλικών ταπείνωσης. Αρκεί κανείς να έχει λίγη σοφία και διάκριση, να ακούει αυτήν τη φωνή του Θεού και να συμμορφώνεται προς το θέλημά του, που είναι η ταπείνωση, το πλήρωμα και η συνισταμένη όλων των αρετών, το θησαυροφυλάκιον των αρετών, κατά την έκφραση του Μεγάλου Βασιλείου. Αγαπητοί μου ακροατές, φτάσαμε με τη βοήθεια του Θεού στο τέλος και τούτης της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Ο Θεός μαζί σας. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε και πάλι μαζί για να ακούσουμε διδαχές ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από τους πατέρες και τις μητέρες της ερήμου. Μαζί μας σήμερα στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Διηγούνται λοιπόν ότι σε εκείνη την έρημο της Θηβαΐδας έζησε κάποτε ένας μοναχός, Μακάριος, ο οποίος έκτισε πρώτος μοναστήρι στη Σκήτη. Και εκεί ο τόπος είναι πολύ ερημικός, που για να φτάσεις στην έρημο εκείνη από την Ιτρία πρέπει να βαδίσεις μία μέρα και μία νύχτα με 1002 μεγάλους κινδύνους στο δρόμο σου. Γιατί λίγο να χάσεις το δρόμο και να χαθείς, αρχίζεις ατελείωτη περιπλάνηση, κινδυνεύοντας μέσα στην έρημο. Αυτοί που ασκήτευαν εκεί είναι όλοι τους ενάρετοι και τέλειοι μοναχοί, γιατί χωρίς αρετή και τελειότητα είναι αδύνατο να παραμείνει κανείς σε εκείνο τον άγριο τόπο, όπου λείπουν όλα τα απαραίτητα και για τη στοιχειώδη έστω επιβίωση. Αυτός λοιπόν ο Μακάριος, ο οποίος ζούσε στην πολιτεία, κάποτε συναντήθηκε με το μεγάλο Αβά Μακάριο και καθώς έμελαν να περάσουν στην απέναντι όχθη του Νείλου, μπήκανε σε ένα πολύ μεγάλο πλεούμενο όπου είχαν μπει και δύο ανώτεροι αξιωματούχοι με φοβερή έπαρση. Είχαν άμαξα ολοχάλκινη, άλογα με χρυσά χαλινάρια, στρατιώτες για προσωπική φρουρά και υπηρέτες που φορούσαν πολυτελή ενδύματα και ζώνες χρυσοστόλιστες. Καθώς οι επιρμένοι αυτοί αξιωματούχοι αντίκρισαν τους μοναχούς και τους είδα να κάθονται σε μία γωνία ντυμένοι παλιά κουρελιασμένα ρούχα, εθαύμασαν την απλότητά τους. Μάλιστα ένας από αυτούς τους αξιωματούχους, πλησιάζοντας τους μοναχούς, τους είπε: «Εσείς είστε πραγματικά μακάριοι, γιατί έχετε εμπέξει τον κόσμο». Τότε ο Μακάριος της Σκήτης, ο λεγόμενος πολιτικός, του αποκρίθηκε: «Πράγματι, εμείς εμπέξαμε τον κόσμο, μα εσάς σας εμπέζει ο κόσμος. Και πρέπει να γνωρίζεις ότι αυτό δεν το είπες με τη δική σου θέληση, αλλά με φωτισμό άνωθεν, όπως οι προφήτες, διότι και οι δύο μας ακούμε στο όνομα Μακάριος». Τότε ο αξιωματούχος, ακούγοντας τούτο το λόγο, αισθάνθηκε να τον πλημμυρίζει ένα κύμα κατανήξεως. Τα παράτησε όλα και πήγε στο σπίτι του. Εκεί ξεντήθηκε τα χρυσοστόλιστα ρούχα του και διάλεξε από εδώ και μπρος να γίνει μοναχός, κάνοντας και πολλές ελεημοσύνες. Πριν από αυτόν, δηλαδή τον Άγιο Μακάριο, σε αυτά τα μέρη της Νητρίας ζούσε ένας ασκητής ονομαζόμενος Αμούν, που την ψυχή του είχε δει να ανεβαίνει προς τον ουρανό την ώρα της κοιμήσεώς του ο Άγιος Αντώνιος. Αυτός ήταν από τους πρώτους μοναχούς που είχαν έρθει στην Ιτρία. Καταγόταν από γενιά ευγενών και πλουσίων και οι γονείς του τον επίεζαν να νυμφευθεί, ενώ εκείνος δεν ήθελε. Όταν πια τον ανάγκασαν να προχωρήσει σε γάμο, εκείνος έπεισε την κόρη που πήγε για σύζυγο να μείνουν στο ίδιο δωμάτιο, αλλά κρυφά να ζήσουν παρθενικό βίο. Δεν πέρασαν πολλές μέρες και εκείνος έφυγε για τα ερημικά μέρη της Νητρίας, ενώ εκείνη από την πλευρά της προσκάλεσε τις κοπέλες που είχε στην υπηρεσία της στο σπίτι να ζήσουν όλες μαζί παρθενικό βίο και μετέτρεψε το σπίτι σε μοναστήρι. Εκεί που ασκήτευε μόνος ο Αβάς Αμούν στην Ιτρία, του φέρνουν αλυσοδεμένο ένα παιδί λυσασμένο. Ένα λυσασμένο σκυλί το είχε δαγκώσει και του μετέδωσε τη λύσα. Το παιδί πονούσε και σπάραζε ολόκληρο από τη φοβερή αρρώστια και αφόρητο πόνο. Ο γέροντας, όταν είδε τους γονείς του να του φέρνουν το παιδί και να τον παρακαλούν για τη γιατριά του, τους λέει: «Γιατί με ενοχλείτε, καλοί μου άνθρωποι, ζητώντας μου να κάνω πράγματα πέρα και πάνω από τη δύναμή μου, την ώρα μάλιστα που κρατάτε στα ίδια τα χέρια σας τη βοήθεια? Πάτε λοιπόν να δώσετε πίσω στη χείρα το βόδι που κρυφά τη σφάξατε και ο γιος σας θα γίνει αμέσως καλά».
Εκείνοι που ελέγχθηκαν με αυτόν τον τρόπο, με πολύ χαρά έκαναν αυτό που τους είπε ο γέροντας, και ο γιος τους με προσευχή του γέροντα έγινε τελείως καλά. Άλλοτε πάλι πήγαν να τον δουν κάποιοι έτσι για επίσκεψη, στους οποίους ο γέροντας, θέλοντας να δοκιμάσει τη διάθεσή τους, είπε: «Σας παρακαλώ να μου φέρετε ένα πιθάρι για να βάζω μέσα αρκετό νερό και να μην μου λείπει όταν είναι να υποδεχθώ επισκέπτες». Εκείνοι του υποσχέθηκαν να του φέρουν αυτό που είχε ζητήσει. Όταν όμως έφτασαν στο χωριό, μετάνιωσε ο ένας από τους δύο και λέει στον άλλον: «Εγώ δεν πάω να σκοτώσω την κούραση, την καμήλα μου, κι ούτε θα της φορτώσω το πιθάρι, μην μου ψοφήσει». Ο άλλος τα άκουσε αυτά και χωρίς να πει τίποτα, παίρνει και ζεύει τα δύο γαϊδωράκια του και με πολύ κόπο μετέφερε το πιθάρι στο γέροντα. Μόλις τον είδε ο Αββάς Αμμών, του λέει: «Γιατί την ώρα που εσύ ανέβαινες προς τα εδώ, η καμήλα του φίλου σου ψόφησε?» Και πράγματι, όταν επέστρεψε στο χωριό, βρήκε την καμήλα να την τρώνε οι λύκοι. Διηγούνται και πολλά άλλα θαύματα που έκανε μπροστά σε κόσμο ο Αββάς Αμμών. Μια φορά ήρθε να τον δουν μερικοί μοναχοί και να τον προσκαλέσουν σταλμένοι από τον Άγιο Αντώνιο, που βρισκόταν στην εσωτέρα έρημο. Ξεκινώντας να επιστρέψουν με το γέροντα προς τον Άγιο Αντώνιο, βρήκαν κάποιο παραπόταμο του Νείλου. Εκεί βλέπουν ξαφνικά να φτάνει στην απέναντι όχθη ο Αββάς Αμμών, ενώ εκείνοι χρειάστηκε να κολυμπήσουν. Μόλις έφτασαν στον Άγιο Αντώνιο, πρώτος του μίλησε ο Αντώνιος και του λέει: «Επειδή ο Θεός μου αποκάλυψε πολλά για την αγιότητά σου, καθώς και για την κοίμησή σου, σκέφτηκα πως είναι πολύ αναγκαίο να σε προσκαλέσω να έρθεις εδώ, να εφρανθούμε στη συνάντησή μας και να προσευχηθούμε ο ένας για τον άλλο». Τον έβαλε μετά σε ένα ξεχωριστό κελί, σε αρκετή απόσταση από εκεί, και του παρήγγειλε να μην φύγει από εκείνο τον τόπο, ίσα με να φτάσει το τέλος του. Και όταν ο Αββάς Αμμών αναπάφηκε εν κυρίω εκεί πέρα ολομόναχος, ο Άγιος Αντώνιος είδε την ψυχή του που οι άγγελοι την ανεβάζανε στον ουρανό. Υπήρχε και ένας άλλος μαθητής του Αγίου Αντωνίου. Τον έλεγαν Παύλο. Όλοι τον έλεγαν Παύλος ο Απλός. Αυτός, όταν έπιασε τη γυναίκα του να μαρτάνει με κάποιον άλλον άνδρα, χωρίς να πει σε κανέναν τίποτα, ξεκίνησε να πάει στην έρημο στον Αββά Αντώνιο. Φτάνοντας, πρόσπεσε γονατιστός στα πόδια του και τον παρακαλούσε να τον κρατήσει κοντά του και να βρει τη σωτηρία του. Τότε ο Αντώνιος του λέει: «Μπορείς να σωθείς αν αποκτήσεις υπακοή, και ό,τι και να ακούσεις από μένα το εφαρμόζεις». Ο Παύλος του είπε: «Όσα και αν προστάξει η αγιοσύνη σου, θα τα κάνω». Ο Αντώνιος, θέλοντας να δοκιμάσει τη δύναμη και τη θέλησή του, του λέει: «Στάσου σε αυτόν εδώ τον τόπο και να προσεύχεσαι ώσπου να μπω και να σου φέρω εργόχειρο να δουλέψεις». Έφυγε ο γέροντας και μπήκε στο σπήλαιό του, αλλά τον έβλεπα από μια χαραμάδα που έμεινε ακίνητο σε εκείνο το σημείο επί μια εβδομάδα και ασέκαιγε το λιοπύρι. Μετά από μια εβδομάδα βγήκε ο Αντώνιος από το σπήλαιο και του λέει: «Έλα να φας». Όταν όμως ετοίμασε το τραπέζι και έβαλε και τα φαγητά, του λέει: «Κάθισε, αλλά μέχρι το βράδυ να μην βάλεις τίποτα στο στόμα σου, απλώς να βλέπεις τα φαγητά». Όταν ήρθε το βράδυ και ο Παύλος δεν είχε φάει τίποτα, του λέει ο Αντώνιος: «Σήκω τώρα, κάνε την προσευχή σου και να κοιμηθείς». Ο Παύλος έκαμε όπως του είπε, αφήνοντας το τραπέζι και πηγαίνοντας να προσευχηθεί και μετά να κοιμηθεί. Στα μισά της νύχτας τον ξυπνάει η προσευχή πάλι, του κράτησε αρκετές ώρες, μέχρι την 9η δηλαδή, το απόγευμα της νέας μέρας. Ο γέροντας έβαλε πάλι τραπέζι και φώναξε τον Παύλο να έρθει να φάει. Δεν πρόλαβε ο Παύλος να βάλει 3 μπουκές ψωμί στο στόμα του και ο γέροντας τον πρόσταξε δίχως να πιει καθόλου νερό, να πάει πορεία στην έρημο λέγοντάς του: «Πήγαινε και να επιστρέψεις εδώ μετά από 3 μέρες». Αφού έγινε και αυτό, ήρθαν μερικοί μοναχοί να επισκεφθούν τον γέροντα και ο Παύλος πρόσεχε τον Άγιο Αντώνιο και πρόσμενε να του πει τι ήθελε να κάνει. Και ο Αββάς Αντώνιος του είπε: «Να διακονείς τους αδελφούς μας κρατώντας σιωπή
και να μου βάλεις μπουκιά στο στόμα σου, ήσαμε να φύγουν. Όταν λοιπόν πέρασε και η τρίτη εβδομάδα και ο Παύλος δεν είχε φάει τίποτα, οι αδελφοί το ρώτησαν για ποιο λόγο σιωπά. Και αφού εκείνος δεν αποκρινότανε, του λέει ο Αβά Αντώνιος, γιατί σιωπάς? Μίλησε λοιπόν στους αδελφούς, και τότε εκείνος άνοιξε το στόμα του και μίλησε. Άλλη φορά πάλι κάποιος επισκέπτης έφερε στον Αβά Αντώνιο ένα σταμνί με μέλι και λέει ο γέροντας στον Παύλο, σπάσε το σταμνί να χυθεί το μέλι. Ο Παύλος έκανε ό,τι του είπε και ο γέροντας του λέει τώρα, μάζεψε το μέλι με ένα κοχύλι πάνω-πάνω για να μην πάρεις μαζί τίποτα χώματα βρώμικα. Άλλη φορά πάλι τον πρόσταξε να βγάζει νερό από το πηγάδι όλη μέρα. Του μάθε να πλέκει καλάθια, μα ύστερα από μερικές μέρες τον φώναξε να τα ξεπλέξει όλα. Άλλη μέρα πήρε το πανοφόρι του και το ξύλωσε και μετά του είπε να το ράψει, το ξαναξύλωσε και εκείνος το ξανάραβε. Και ο υποτακτικός Παύλος απόκτησε τόσο μεγάλη υπακοή ώστε να λάβει άνωθεν από το χάρισμα να βγάζει από τους ανθρώπους δαιμόνια. Και όσα δαιμόνια δεν μπορούσε να βγάλει ο μακάριος Αντώνιος, έστελνε τους αρρώστους στον Παύλο και τα δαιμόνια έφευγαν αμέσως.

Όσιος Σιμεών ο Στυλίτης. Καταγόταν από τη Μικρά Ασία. Αμόρφωτος βοσκός, αγάπησε τη μοναχική ζωή. Έμεινε για αρκετά χρόνια σε ένα μοναστήρι. Αργότερα κλείστηκε για 3 χρόνια σε ένα κελί. Η φήμη της αγιότητάς του διαδόθηκε γρήγορα. Τα πλήθη έτρεχαν σε αυτόν και για να είναι απερίσπαστος σκέφτηκε να αναχωρήσει ανεβαίνοντας ένα στήλο. Με τον καιρό μεγάλωνε το ύψος του. Στα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του ο στήλος του είχε φτάσει τα 16 με 18 μέτρα. Εκεί επάνω περνούσε το μεγαλύτερο μέρος της μέρας και της νύχτας σε ορθοστασία ή βαθιές μετάνοιες και πάντα με προσευχή. Τον κανόνα του αυτό διέκοπτε 2 φορές την ημέρα για να ασχολείται με το λαό, χριστιανικό και ειδωλολατρικό, που ερχόταν να το βρει από όλα τα μέρη του κόσμου. Γιάτρευε τις αρρώστιες τους, δίδασκε, συμφιλίωνε και μετέστρεφε στη χριστιανική πίστη τους ειδωλολάτρες. Το 459 η ψυχή του άφησε το ταλαιπωρημένο σώμα του για τα ουράνια σκηνώματα. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του στις 26 Ιουλίου, κυρίως όμως την 1η Σεπτεμβρίου, επειδή την ημερομηνία της ταφής του στην Αντιόχεια θεώρησε ότι έπρεπε περισσότερο να γιορτά και να τιμά. Ποιος το μαθηνί του ανθρώπου τολμά να διηγηθεί ή ποιος γραφιάς καταφέρνει να γράψει ή ποια διάνοια μπορεί να συλλάβει και να λογαριάσει τη βοήθεια που στείλε στη γη ο Θεός με την παρουσία του Αγίου Σιμεών? Πόσες χιλιάδες προβάτων χαμένων στράφηκαν στο Χριστό ακούγοντας τη διδαχή του? Πόσες χιλιάδες απόμακροι και ξένοι υποτάχθηκαν στον Κύριο με τα θαύματά του? Πόσες χιλιάδες πλανεμένων γύρισαν από την άγνοια στη γνώση παρακολουθώντας την αγγελική ζωή του? Ακόμα και άγριοι ήρθαν από τα βάθη της Ανατολής για να τον δουν και να ακούσουν το λόγο του και να παραδοθούν στο Χριστό και να γίνουν υπηρέτες της αλήθειας. Η πληροφορία των ευεργετημάτων που προσέφερε ο Κύριος με τα χέρια του Σιμεών πέταξε από τη μία άκρη της δημιουργίας στην άλλη και εκπληρώθηκε αυτό που λέει ο προφήτης: «Εισπάσαν την γην, εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών». Πλήθη χριστιανών, αλλά και Ισμαηλίτες και Πέρσες και Αρμένιδες, Ήβυρες και Ομηρίτες και ακόμα Ισπανοί και Βρετανοί και Ιταλοί και Γαλάτες μαζεύονταν στο ασκητήριό του. Όλοι ζητούσαν να κουμπίσουν μονάχα την άκρη του δερμάτινου χιτώνα του, πιστεύοντας ότι έτσι έπαιρναν ωφελημότατη ευλογία. Όμως ο ερημίτης ένιωθε πως δεν ήταν σωστό να απολαμβάνει θνητός και ανάξιος αυτός τέτοια τιμή. Από την άλλη, ήθελε να ησυχάσει λιγάκι και έτσι επινόησε το μόνιμο ανέβασμά του σε μία κολόνα. Το ύψος της στην αρχή ήταν μικρό. Αργότερα κατασκεύασε μία πιο ψηλή, 36 πύχες. Εκεί πάνω Σιμεών αισθανόταν την ψυχή του να ανεβαίνει στον ουρανό και να απομακρύνεται από τα γήινα και τη χάρη του Θεού να τον πλησιάζει, να του συμπαραστέκεται στο δύσκολο εγχείρημά του.

Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας για το Σιμεών το Στυλίτη. Πολλοί δεν είδαν με καλό μάτι την ενέργεια του ασκητή, μα άλλοι τους υποδείκνυαν ότι ο Κύριος θα προνοούσε να ωφελήσει με αυτό το πρωτόφαντο γεγονός τους πιο ράθυμους και νοθρούς. Και παρόμοιο άλλωστε είχε συμβεί όταν ο Ισαΐας διατάχθηκε να περιδιαβάζει γυμνός τους δρόμους και ο Ιερεμίας και ο Οσιέ και ο Εζεκιήλ να κάνουν άλλα παράδοξα προκειμένου να συγκινηθούν και να παροτρυνθούν στην πίστη όσοι διαφωνούσαν στις κλήσεις του κηρύγματος και των προφητιών. Γιατί βέβαια βλέποντας ένα γυμνό να περπατήσει τους δρόμους, ο καθένας θα έχει ενδιαφέρον να πληροφορηθεί γι' αυτόν. Έτσι και με το Σιμεών, το σχεδόν απίστευτο θέαμα το οποίο παρουσίαζε ανεβασμένο σε μία ψηλή κολόνα τραβούσε αμέτρητους περίεργους που φυσιολογικά ενδιαφέρονταν για τους λόγους που τον έκαμαν να απομονωθεί με αυτόν τον τρόπο. Τότε δινόταν η ευκαιρία να κηρυχτεί ο λόγος του Θεού που οι άνθρωποι τον άκουγαν προσεκτικά προσπαθώντας να καταλάβουν την υπόθεση του Στυλίτη, με αποτέλεσμα πλήθος πιστοί αλλά και άπιστοι να αποσπάζονται από τα έργα της ανομίας και να στρέφονται στα έργα της πίστης. Αληθινά, το ανέβασμα στην κολόνα χάρισε το φως της αλήθειας σε πολλές χιλιάδες Ισμαηλιτών που ζούσαν στο σκοτάδι της ασέβειας. Ο Στυλίτης έμοιαζε με το λιχνάρι που τοποθετήθηκε ψηλά στο λιχνοστάτη για να ρίχνει παντού τις φωτεινές ακτίδες του. Καθημερινά πολυάριθμες ομάδες αλλοθρίσκων αρνιόταν κάτω από το στήλο την προγονική απάτη και τα είδωλα και τα όργια της λατρείας τους και γίνονταν μέτοχοι του μυστηρίου της σωτηρίας με το βάπτισμα. Και άκουγαν από το στόμα του την ιερή διδαχή του και άλλαζαν τον τρόπο της ζωής του, προσαρμόζοντάς την στις απαιτήσεις του Ευαγγελίου. Δεκάδες χιλιάδες που ποτέ δεν είχαν νιώσει πως υπάρχει ο Τριαδικός Θεός μάθαιναν για τον Δημιουργό τους και τον υμνούσαν με όλη τη δύναμη της καρδιάς τους. Πόσοι ακάθαρτοι άγιασαν, πόσοι βουτυγμένοι στις πρόσκαιρες απολαύσεις έγιναν με μόνη τη ματιά του ασκητικοί. Πόσοι ανυπόταχτοι στο θέλημα του Κυρίου όταν είδαν το φωτεινό του πρόσωπο, τους ασταμάτητους αγώνες και την πάλη του, περιφρόνησαν τον κόσμο και τον εγκατέλειψαν και προστέθηκαν στους αφοσιωμένους μαθητές της αληθείας και έγιναν δοχεία της χάρης του Θεού. Πόσες πόρνες όταν αντίκρισαν από μακριά το Σιμεών πάνω στο στήλο του απόβαλαν τη στολή της κατεσκήνης τους και ντύθηκαν το χιτώνα της μετανοίας, καταφεύγοντας σε μοναστήρια όπου με τους ποταμούς των δακρύων τους έπεισαν τον Κύριο να σκίσει το γραμμάτιο των χρεών τους. Τόση ήταν η επιρροή που ασκούσε, ώστε μία μέρα που έτυχε να βρισκόταν εκεί ένας επίσκοπος και ο Σιμεών υπέδειξε στους νεοφώτιστους να πάρουν την ευχή του, λίγο έλειψε να τον σκοτώσουν τον άνθρωπο, καθώς όρμησαν όλοι γεμάτοι ενθουσιασμό να υπακούσουν στη θέληση του πνευματικού τους πατέρα. Μια άλλη φορά κόντεψαν αλληλοσφαγούν δύο φυλές ντόπιων που διεκδικούσαν η κάθε μια για λογαριασμό του δικού της αρχηγού την ευλογία του Σιμεών. Τόσο πολύ πίστευσαν στη δύναμη της ευλογίας του που καμιά συμβιβαστική λύση δεν αποδεχόταν και δεν απαιτούσαν επίμονα να αποκτήσουν αποκλειστικά για αυτούς την ακαταμάχητη ανωτερότητα, μέχρι που ο Άγιος αναγκάστηκε να τους διώξει όλους.

αμέτρητοι οι ξένοι βασιλιάδες και άρχοντες που έλαβαν το βάπτισμα από τον Όσιο, αφού δέχθηκαν και την πίστη και ομολόγησαν τον Χριστό. Τακτικά έρχονταν στο Σημειών γράμματα από τα πνευματικά του αυτά παιδιά, που τα έφερναν επίσημοι απεσταλμένοι και στρατιλάτες, με παρακλήσεις να τους χαρίσει την ευλογία του και να προσεύχεται για το βασίλειό τους, ή με ερωτήματα για την επίλυση δύσκολων προβλημάτων του κράτους τους. Αυτοί οι πανίσχυροι μονάρχες δέχονταν αδιαμαρτύρητα τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις τους, αλλά τον προσφωνούσαν πάντα πατέρα και δάσκαλο, ο οποίος τους έχει δοθεί από το Θεό. Του εκχωρούσαν την εξουσία να αποφασίζει για σπουδαίες υποθέσεις, και Όσιος πάντα συμβούλευε σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου και έπαιρνε αποφάσεις που συντελούσαν στο άπλωμα της Θείας Δόξας με την ωφέλεια ψυχών, φροντίζοντας να βελτιώνει τη θέση των φτωχών και να τους υπερασπίζει απέναντι στις καταπιέσεις των πλουσίων. Ήταν παράδοξο να βλέπει κανείς άρχοντες με τεράστια επιβολή πάνω στους υπηκόους τους να υποτάσσονται στα θελήματα του ασκητή και να εφαρμόζουν χωρίς καμία καθυστέρηση τις υποδείξεις του, που συχνά ήταν αντίθετες με το στενό συμφέρον τους. Ο βασιλιάς της Περσίας ήταν από τους πρώτους που άκουσαν για το Σημεών και έδειξε εξαιρετικό ενδιαφέρον, στέλνοντας ανθρώπους του να μάθουν για τη ζωή του και τα θαύματά του. Μάλιστα η βασίλισσα ζήτησε να της φέρουν λάδι ευλογημένο από το χέρι του και το φύλαξε μαζί με τα πιο πολύτιμά της χρυσαφικά. Όλοι οι σοφοί της χώρας, μαθαίνοντας για το

και επιθυμούσε να αποκτήσει παιδιά, έστειλε μερικούς αξιωματούχους ζητώντας οικετευτικά από τον Όσιο να προσευχηθεί στο Θεό για αυτήν. Σε μικρό διάστημα ο πόθος της έγινε πραγματικότητα και στον καιρό του γεννήθηκε ο διάδοχος. Πήρε τότε τον νεογέννητο και έτρεξε στο γέροντα να τον ευχαριστήσει για την ευεργεσία, και επειδή δεν την άφηναν λεχόν αυτή να πλησιάσει, έστειλε το βρέφος παρακαλώντας να του δώσει ο Άγιος την ευλογία του. Του μίμησε μάλιστα αυτά τα λόγια: «Το παιδί το αφιερώνω σε σένα γιατί σου ανήκει. Τα δάκρυά μου οικετευτικά, μα πιότερο η δική σου προσευχή, τράβηξαν τη βροχή της Θείας Χάρης και καρποφόρησε η άγονη μήτρα μου». Άλλοτε πάλι η γυναίκα ενός φιλάρχου των Σαρακινών, που ήταν και αυτή στήρα και υπέφερε από την περιφρόνηση, όπου την είχαν οι πατριώτισές της και την κοροϊδία του συζύγου της, ήρθε και κάθισε κάτω από το στήλο, δηλώνοντας πως θα μείνει εκεί. Δεν την πειράζει πόσο, φτάνει να εισακουστεί η παράκλησή της. Ο Άγιος, βλέποντας την πίστη της, της είπε: «Πήγαινε σπίτι σου και ο Θεός θα φροντίσει για σένα». Πραγματικά έμεινε έγκυος και φέρε στον κόσμο ένα κοριτσάκι. Όμως ο καιρός περνούσε και τον ήπιο δεν έλεγε να μιλήσει ούτε να περπατήσει όπως όλα τα συνομιλικά του. Όταν έγινε 5 χρονών, αποφάσισαν να το πάνε στο Σιμεών. Ήρθαν λοιπόν και τον παρακάλεσαν θερμά. Αυτός τους υπέδειξε να περιμένουν με υπομονή την επέμβαση του Θεού. Την 7η μέρα, βλέποντας πως τίποτε δεν γινόταν, νόμισαν ότι ο Θεός δεν ευδοκούσε να δώσει τη θεραπεία και ξεκίνησαν να φύγουν. Απομακρύνθηκαν λιγάκι και στράφηκαν να δουν για τελευταία φορά το στυλίτι. Τότε το κοριτσάκι, μόλις αντίκρισε το φωτεινό εκείνο φάρο της γης, φώναξε: «Δόξα σε σένα, Άγιε Σιμεών», και άρχισε να τρέχει χαρούμενο, ξεφωνίζοντας και τραγουδώντας.

περίσταση ένας άρχοντας των Περσών. Δυστυχισμένος γιατί το μονάκριβο παιδί του κοιτόταν 15 χρόνια παράλυτο, έστειλε στον Όσιο, το χορεπίσκοπο της τοπικής εκκλησίας, με την παράκληση να δεηθεί στον Κύριο για τη σωτηρία του γιού του. Τούδεσε μάλιστα και δύο υφάσματα από πολύτιμο μετάξι, με κεντυμένους επάνω χρυσούς σταυρούς, να τα αφήσει δώρο στο γέροντα. Όταν ο χορεπίσκοπος διηγήθηκε στο Σιμεών για το παιδί που μένε ακίνητο στο κρεβάτι και του

διεκτραγώδησε τη θέση του ταλέπορου πατέρα, ο οποίος ξόδεψε χωρίς κανένα αποτέλεσμα την περιουσία του στα γιατροσόφια των μάγων. Ο Όσιος λυπήθηκε κατάγαρδα και συγκινημένος είπε: «Πάρε αυτά τα εφάσματα που φέρες, έτσι διπλωμένα όπως είναι, και τράβα στο καλό. Σαν φτάσεις κοντά στην πόλη σας, κατέβα από το ζώο σου, κράτησε τα εφάσματα στο στήθος σου και προχώρησε μέχρι το αρχοντικό αμίλητος. Μόλις φτάσεις πάνω από το παιδί, σκέπασέ το με τα εφάσματα και πες του: «Ο αμαρτωλός Σιμεών σου παραγγέλει στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σήκω». Ο χωρεπίσκοπος πήρε τα δώρα και ξεκίνησε. Έκανε ακριβώς όπως του υπέδειξε ο Άγιος. Μόλις σκέπασε το παιδί με τα εφάσματα, αυτό πετάχτηκε γιατρεμένο. Το βάσανο που το ταλαιπωρούσε υποχώρησε μπροστά στη δύναμη του Σιμεών. Η οικογένεια του Πέρση Άρχοντα και πρώτα-πρώτα βέβαια το παιδί που βρήκε την υγειά του ευχαρίστησε και δόξασε το Θεό. Ο χορεπίσκοπος τους κατήχησε και πολύ γρήγορα έγιναν μέλη της εκκλησίας. Αργότερα ο νέος επισκέφτηκε τον Όσιο ζητώντας την ευλογία του και ευχαριστώντας τον που μετέφερε πάνω του τη θεραπευτική χάρη του Θεού. Κάποτε ένας αρακινός φύλαρχος έφερε στο Σιλίτη έναν παράλυτο ομόφυλό του και τον παρακάλεσε να το λυτρώσει από το κακό που τον βρήκε. Ο Άγιος του ζήτησε πρώτα-πρώτα να παρνηθεί την προγονική του ασέβεια και αφού αυτός πρόθυμα δέχθηκε και εκπλήρωσε την εντολή, το ρώτησε αν πιστεύει στον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Ο παράλυτος δήλωσε πως αποδέχεται την πίστη και ο Όσιος του είπε: «Οι ομολογίες σου σε έσωσαν. Σήκω, πάρε τον αρχηγό σου και φύγετε». Ο γιατρεμένος σηκώθηκε πραγματικά, έκαμε μερικά βήματα και μετά ενθουσιασμένος άρπαξε στους ώμους του το φύλαρχο και έφυγαν δοξάζοντας το Θεό. Ο Σιμεών είχε μιμηθεί σε αυτή την περίπτωση τον Χριστό που διέταξε τον παραλυτικό να καταβάλει και να κουβαλήσει το στροσίδι του. Εφαρμοζόταν για άλλη μια φορά ο λόγος του Θεού: «Ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα α εγώ ποιώ κακίνος ποιήσει και μίζωνα του τον ποιήσει». Η επαγγελία τούτη πραγματοποιήθηκε όπως είναι γνωστό με το παραπάνω. Βέβαια όλα αυτά τα θαύματα τα εκτελούσε ο Δεσπότης μέσω των υπηρετών του, των πλουτισμένων με τη χάρη του. Μια φορά κάποιος νεοφώτιστος Ισμαηλίτης από τους αξιωματούχους της φυλής έκαμε τάμα μπροστά στον Άγιο να μην καταλύσει πια ζωική τροφή. Όμως αργότερα η επιμονή του ατόνισε, έσφαξε μία κότα και άρχισε στρώθηκε να τη φάει. Όμως επειδή ο Θεός ευδόκησε να τον ενθαρρύνει στην τήρηση της υπόσχεσης που έδωσε και να τιμήσει το δούλο του που ήταν μάρτυρας, το τάμα του Ισμαηλίτη, το κρέας της κότας μεταβλήθηκε σε πέτρα έτσι ώστε να μην μπορεί να φαγωθεί. Κατάπληκτος ο άνθρωπος έτρεξε στο Σιμεών και εξομολογήθηκε το αμάρτημά του, ζητώντας συγχώρεση και τη βοήθειά του έτσι ώστε να λυθεί από τα δεσμά της ενοχής του. Ο Στυλίτης όχι λίγες φορές βρήκε την ευκαιρία να διακονήσει τους πιστούς και με την προαγγελία επερχόμενων δεινών, όπως τον πληροφορούσε το διορατικό του χάρισμα. Είχε προβλέψει την ξηρασία, τη φοβερή σιτοδία και την πείνα που ακολούθησε, συνοδευόμενη από λοιμό που έπληξε τα μέρη της Παλαιστίνης εκείνο τον καιρό, υποδείχνοντας μάλιστα και τα σημάδια του ερχομού της. Άλλη φορά πρόβλεψε την επιδρομή ακρίδων και καθησύχασε τους αγρότες ότι η έκταση της καταστροφής δεν θα ήταν μεγάλη, γιατί η φιλανθρωπία του Θεού δεν θα άφηνε το κακό να θεριέψει. Πραγματικά, μετά από 30 μέρες, σύννεφα από έντομα πέρασαν από την περιοχή χωρίς να πειράξουν τα περιβόλια. Άλλοτε είχε προειδοποιήσει 15 μέρες νωρίτερα κάποιο γνωστό του για μία μηχανογραφία που ετοιμαζόταν εναντίον του, πράγμα που τον βοήθησε να την αντιμετωπίσει χωρίς κακές συνέπειες. Ο μισόκαλος διάβολος
μανιασμένος από την παρουσία του Αγίου Ανθρώπου μέσα στο λαό. Έβαλε σκοπό του να τον πειράξει και να τον αναγκάσει να αποσυρθεί από τον αγώνα. Άνοιξε έτσι το πόδι, στο πόδι του Οσίου μια φοβερή πληγή, όπως εκείνες του Ιώβ, και παρακαλούσε να γίνει καλά. Παρακαλούσε γιατί του προκαλούσαν οδυνηρούς πόνους, έτσι ώστε δεν μπορούσε καθόλου να χρησιμοποιεί αυτό το μέλος του. Αυτή η αθεράπευτη πληγή με τον καιρό γέμισε σκουλίκια που του κατέτρωγαν τη σάρκα χωρίς να υπάρχει τρόπος γιατριάς. Μάλιστα, αν καμιά φορά κάποιο από τα ζωήφια έπεφτε κάτω, ο Άγιος που καταλάβαινε την αξία αυτής της δοκιμασίας ζητούσε να του το φέρουν επάνω και το τοποθετούσε πάλι στην πληγή λέγοντας «Φάτε από την τροφή που σας χάρισε ο Κύριος». Την εποχή που το πόδι του Οσίου βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, ευδόκησε ο Θεός να έρθει να τον επισκεφτεί ένας αρακινός φύλαρχος, ζητώντας την ευλογία του. Στάθηκε κάτω από το στήλο και άκουγε τις νοθεσίες του γέροντα, όταν σε μία στιγμή πέφτει δίπλα του ένα σκουλίκι. Ο φύλαρχος, χωρίς να υποπτεύεται την πραγματικότητα και νομίζοντας ότι πρόκειται για κάποιο προσωπικό αντικείμενο του Αγίου, έσκυψε και το πήρε, το ακούμπησε στα μάτια του και στην καρδιά του και συνέχισε να το κρατά σαν κάτι πολύτιμο. Ο Σιμεών του ζήτησε να του το δώσει και επειδή ο Σαρακινός αρνιόταν να το αποχωριστεί, θεωρώντας το ευλογία, ο Σιμεών του αποκάλυψε ότι πρόκειται για σιχαμερό σκουλίκι. Τότε ο φύλαρχος άνοιξε την παλάμη του και φάνηκε μέσα ένα λαμπερό μαργαριτάρι. Ο Άγιος, κατάπληκτος και αυτός από ό,τι έβλεπε, του λέει «Κράτησέ το για ευλογία, να δίνει τη χάρη του Θεού σε σένα και στους απογόνους σου, αφού έγινε έτσι όπως το πίστεψες». Ο φύλαρχος πανευτυχής έφυγε, παίρνοντας την ευλογία από την πληγή του Αγίου.

Διοικητής μιας πόλης της Παλαιστίνης ήταν κάποιος ειδωλολάτρης καμπούρης χωρίς λαιμό, έτσι που το κεφάλι του ήταν μόνιμα ακουμπισμένο στο στήθος του και δεν μπορούσε να περιστραφεί. Φίλοι του που είχαν ακούσει για τα θαύματα του Σιμεών τον μετέφεραν κάτω από το στήλο του και ζήτησαν να προσευχηθεί και γι' αυτόν. Ο καμπούρης διηγήθηκε που στάθηκε αδύνατο να γιατρευτεί, παρόλο που ξόδεψε μεγάλα ποσά στα μαγικά ξόρκια, και κατέληξε εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως από το ασκητήριο του Αγίου θα φύγει υγιής. Μετά άρχισε τα παρακάλια σταμάτητα τόσο που δεν μπορούσε ο γέροντας να προσευχηθεί στον Κύριο για χάρη του. Απαιτούσε ο ειδωλολάτρης να ακουμπήσει ο Σιμεών το χέρι του στο κεφάλι του, πιστεύοντας ότι ο Άγιος είχε δική του δύναμη. Ο Σιμεών όμως του είπε: «Είμαι ένας αμαρτωλός και ασήμαντος και τυποτένιος άνθρωπος. Το χέρι μου δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Μόνο αν ευδοκίσει ο Θεός θα πραγματοποιηθεί η επιθυμία σου, γιατί μόνο Αυτός έχει τη δύναμη να θαυματουργεί. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να θεραπεύσει άλλον παρά το θέλημα του Θεού. Παραδώσου στην παντοδυναμία του ζωντανού Θεού, του Δημιουργού και Κυβερνήτη του κόσμου, και θα ευεργετηθείς». Τότε ο ταλέπορος σταμάτησε τα παρακάλια και άφησε τον όσιο να προσευχηθεί. Την ίδια στιγμή κατόρθωσε να στηριχτεί πάνω στην πέτρα που στεκόταν ο Σιμεών, πιστεύοντας πως έτσι διοχετευόταν σε αυτόν η δύναμη της προσευχής. Μόλις ο γέροντας τέλειωσε το διάλογό του με τον ουρανό, το θαύμα έγινε. Ο ζαρωμένος σηκώθηκε, στάθηκε ίσια και πετάχτηκε ευτυχισμένος, χοροπηδώντας σαν παιδί. Όλοι, με πιο πολύ βέβαια αυτός, δόξασαν το Θεό για το νέο θαύμα. Άνοιξε τότε ο ευεργετημένος τις κασέλες που έφερε μαζί του και έβγαλε από εκεί πέρα και προσέφερε στον ασκητή πλουσιοπάροχα χρυσαφικά και ασημικά βαρύτιμα. Ο Σιμεών κοίταξε με περιφρόνηση τα δώρα και είπε: «Αν θέλεις να με ευχαριστήσεις, μείνε εδώ, να δεχτείς το φως της αληθείας, να βαφτιστείς και να πάρεις την άφεση, και ακόμα ελευθέρωσε όλους τους δούλους σου, έτσι ώστε να γίνει απελευθέρωσή τους το λύτρο που θα ελευθερώσει τη δική σου ψυχή από τον ζυγό του Σατανά». Ο γιατρεμένος υπάκουσε στον Άγιο και αργότερα, ειρηνικός και ευλογημένος, έφυγε για την πόλη του δοξάζοντας το Θεό και μεγαλύνοντας τον Άγιο δούλο του που τον γιάτρεψε και συγχρόνως τον ελευθέρωσε. Άλλοτε πάλι ήρθε ένας πλούσιος άνδρας από το Σαββά. Έπασχε από δυνατό πονοκέφαλο, εξαιρετικά οδυνηρό. Αισθανόταν να του σουβλίζουν κάθε στιγμή το μυαλό και μοναδική ανακούφιση ένιωθε μόνο όταν χτυπούσε το κεφάλι του πάνω στα δοκάρια των τείχων του σπιτιού του. Μόλις έμαθε για το θαυματοβρίτη ασκητή, ετοιμάστηκε για το μακρύ ταξίδι και ξεκίνησε. Το καραβάνι του θα μπορούσε να είχε χαθεί μέσα σε μια ατέλειωτη έρημο. Θα μπορούσε να είχε πέσει σε ληστές ή στα νύχια των λιονταριών που γέμιζαν την περιοχή. Ο Θεός όμως, βλέποντας την πίστη του, έστειλε άγγελο φύλακα που τον οδηγούσε στο ασκητήριο του γέροντα. Όσο πλησίαζαν, τόσο οι πόνοι λιγόστευαν. Αντίθετα, οι προμήθειες που είχαν για το ταξίδι έμειναν απείραχτες κατά τρόπο θαυματουργικό ένα σχεδόν χρόνο όσο ακριβώς κράτησε το ταξίδι, αν και βέβαια από αυτές συντηρούνταν. Όταν επιτέλους έφτασαν στο στήλο, ο Όσιος άκουσε όλα τα γεγονότα και ευγνωμονώντας τον Κύριο για τις δωρεές του, ζήτησε να του φέρουν νερό από την πηγή. Προσευχήθηκε, το ευλόγησε και το έβαλε στον άρρωστο να το πιει στο όνομα του Χριστού. Του ράντισε ακόμα το κεφάλι. Δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο. Τα υπολείμματα του πόνου εξαφανίστηκαν κι αυτά και ο άνθρωπος ένιωσε όλο το σώμα του ελαφρό και ελεύθερο. Ευχαρίστησε και δόξασε το Θεό. Πήρε το βάπτισμα και έγινε χριστιανός και έφυγε διαλαλώντας τα μεγαλεία του Κυρίου μέχρι τη μακρινή πατρίδα του.

Για άλλη μια φορά, αγαπητή μου, η εκπομπή μας «Εν γη ερήμο» έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστίες πολλές στο Θανάση Παντελιό που ρύθμισε τον ήχο και την Έλλη Ζάχαρη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Ακούσαμε διδαχές ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από τους πατέρες της ερήμου.

ερωτικών. Σταλαγματιές από την πατερική Σοφία. Η άνωθεν Σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

Την εποχή που ανθούσε ο ασκητισμός στην Αίγυπτο, ζούσε στην Αλεξάνδρεια μια ορφανή κόρη που την έλεγαν Ταϊσία. Όταν πέθαναν οι καλοί γονείς της, της άφησαν κληρονομία πρώτα απ' όλα την ευσέβεια και την αγάπη τους για τους φτωχούς και ξένους, και ύστερα ένα μεγάλο σπίτι και πολλά χρήματα για να πορεύεται. Η κόρη, από μεγάλη ευλάβεια προς τους ερημίτας, έκανε το σπίτι της ξενώνα για χάρη τους, και όταν κατέβαιναν στην πόλη να πουλήσουν τα εργόχειρά τους, τους περιποιόταν μόλι της την καρδιά. Με τα χρόνια όμως τα λεπτά της Ταϊσίας ξοδεύονταν και ήδη άρχισε να στερείται. Τότε μπήκα στη μέση κακοί και διεφθαρμένοι άνθρωποι. Εκμεταλλεύτηκαν τη δυστυχία της και με την πονηρία τους την παρέσυρα στη διαφθορά. Η ωραία Ταϊσία κατάντησε διάσημη ετέρα. Όταν έμαθαν το κατρακύλισμα της ορφανής κόρης οι πατέρες της ερήμου, αποφάσισαν να κάνουν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να τη σώσουν. Εκείνη, όταν είχε τα μέσα, μας έδειχνε όλη τη συμπάθειά της, έλεγαν μεταξύ τους. Τώρα που κινδυνεύει η ψυχή της, πρέπει να ξεπληρώσουμε και εμείς το χρέος μας σε αυτή. Ανέθεσαν λοιπόν στον Αβά Ιωάννη τον Κολοβό τη λεπτή και δύσκολη αποστολή. Εκείνος στην αρχή δίστασε. Του φαινόταν ακατόρθωτο το έργο. Τέλος όμως, για να μην γίνει παρήγκος στους γέροντας, αποφάσισε να κατέβει στην πόλη και να παρουσιαστεί στο σπίτι της αμαρτωλής. Παρεκάλεσε τη θυρωρό να τον οδηγήσει στην κυρία της. «Φύγε από εδώ, παλιοκαλόγερε», του φώναξε εκείνη θυμωμένη. «Φάγατε πρώτα την περιουσία της και ακόμη δεν πάβετε να την ενοχλείτε». Ο Αβάς δεν απελπίστηκε. Εξακολουθούσε να παρακαλεί να ειδεί την Ταϊσία για κάτι πολύ ωφέλιμο για αυτήν, έλεγε. Μπροστά στη μεγάλη του επιμονή, η γριά υποχώρησε και πήγε να ειδοποιήσει την κυρία της. «Αυτή η καλόγυρη ψαρεύουν συχνά στην ερυθρά θάλασσα και βρίσκουν μαργαριτάρια», είπε η Ταϊσία. «Φέρε τον επάνω». Κοιτάχτηκε στον καθρέφτη της, έφτιαξε τα μαλλιά και τα φορέματά της, έριξε και κάμποσο άρωμα επάνω της και ξάπλωσε στο χαμηλό ντιβάνι με το ύφος των ξεπεσμένων γυναικών για να υποδεχτεί τον ερημίτη. Ο Αβάς Ιωάννης πέρασε στο δωμάτιο περίλυπος. Στάθηκε απέναντί της. Την κοίταξε αρκετή ώρα αμήλυτος με ίχτο. Ύστερα της είπε με σιγανή φωνή: «Σε τι σου έφτεξε ο Χριστός μας τα Ταϊσία και τον προσβάλλεις τόσο άσπλαχνα?» Σταμάτησε. Δεν μπορούσε να συνεχίσει. Τον έπνιγαν οι λυγμοί. Από τα βαθουλωμένα μάτια του έτρεχαν καυτερά δάκρυα. Εκείνη ένιωσε συστολή. Άφησε την άπρεπη προκλητική της στάση και στενοχωρημένη τον ερώτησε: «Γιατί κλαις, Αβά?» «Πώς να μην κλάψω, κόρη μου, που βλέπω το σατανά να παίζει στη μορφή σου?» Η κόρη ταράχτηκε. Ρίγος διαπέρασε ολόκληρο το κορμί της. «Τώρα που ήρθες είναι πολύ αργά, γέροντα. Δεν έχει μείνει τίποτε όρθιο μέσα μου. Τα κύλησα όλα στη λάσπη», σιγομουρμούρισε συχισμένη. Ήθελε και κάτι άλλο να πει, αλλά σταμάτησε. Ο γέροντας περίμενε με σταυρωμένα χέρια. Μέσα του προσευχόταν τόσο δυνατά για τη σωτηρία της κόρης, που λες και γύρευε να τραντάξει τα ουράνια. «Υπάρχει τάχα τώρα σωτηρία και για μένα, Αβά?» ψιθύρισε με αμφιβολία εκείνη. «Ω, ναι, υπάρχει, κόρη μου», φώναξε με αγωνία ο γέροντας. «Η μετάνοια φέρνει σωτηρία». Το θαύμα που τόση ώρα γύρευε με την προσευχή του έγινε τη στιγμή εκείνη. Η Ταϊσία έπεσε συντριμμένη στα πόδια του και με δάκρυα στα μάτια παρακάλεσε: «Βγάλε με από εδώ μέσα, πάτερ. Δείξε μου το δρόμο της σωτηρίας. Ακολούθησέ με». Χωρίς άλλη κουβέντα η κόρη σηκώθηκε και ακολούθησε τον γέροντα. Εκείνος εθαύμασε πως δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για το σπιτικό της. Πήραν το δρόμο για την έρημο. Μα είχαν πολλοί ακόμη να βαδίσουν και τους βρήκε η νύχτα. Σταμάτησαν. Ο Αβάς Ιωάννης έκοψε μερικούς θάμνους και έφτιαξε ένα πρόχειρο κρεβάτι για την κόρη. «Κοιμήσου ως να ξημερώσει», την συμβούλεψε. «Έχουμε να κάνουμε ακόμα πολύ δρόμο». Εκείνος απομακρύνθηκε κάμποσο. Είπε τις προσευχές του και πλάγιασε στο χώμα να ξαποστάσει, παίρνοντας για προσκεφάλι του μια σκληρή πέτρα. Πήρε λίγο ύπνο και ξύπνησε πάλι τα μεσάνυχτα,
να συνεχίσει την προσευχή του. Τότε παρουσιάστηκε μπροστά στα μάτια του ένα θέαμα μεγαλειώδες. Από το σημείο που είχε αφήσει την κόρη να κοιμάται, άρχιζε ένας δρόμος ολοφώτινος που άγγιζε τον ουρανό. Άγγελοι γοργόφτεροι ανέβαζαν μια ψυχή, ολόλευκη σαν περιστέρι, στο θρόνο του Θεού. Ο Όσιος στάθηκε πολλή ώρα και κοίταζε συνεπαρμένος από το όραμα. Ύστερα κίνησε να πάει στο μέρος που βρισκόταν η Ταϊσία. Της φώναξε να ξυπνήσει. Δεν άκουσε. Την κίνησε ελαφρά. Δεν αισθανόταν. Είχε πια πεθάνει. Συγκινημένος βαθιά ο ερημίτης γονάτισε πλάι στάψυχο σώμα και παραδόθηκε σε θερμή προσευχή. Τότε του φάνηκε πως μια γλυκιά φωνή βεβαίωνε το σαστισμένο λογισμό του. Αρκεί λίγος χρόνος βαθιά συντριβής για να βρει η ψυχή το δρόμο της σωτηρίας.

Ο Όσιος Παύλος ο Απλούς πήγε κάποτε επισκέπτης σε ένα μοναστήρι. Ήταν Κυριακή. Οι καλόγεροι μαζεύονταν στην εκκλησία να λειτουργηθούν. Ο Όσιος στάθηκε σε μια παράμερη γωνιά. Από εκεί παρατηρούσε, χωρίς να φαίνεται, τους αδελφούς που έμπαιναν στην εκκλησία. Είχε χάρισμα από το Θεό να διαβάζει την ψυχή, καθώς εμείς διαβάζουμε την όψη των συνανθρώπων μας. Οι περισσότεροι αδελφοί είχαν χαρούμενο πρόσωπο, που έδειχνε αμέσως την εσωτερική τους διάθεση. Ο καθένας είχε πλάι του τον φύλακα άγγελό του, που ακτινοβολούσε και εκείνος από χαρά. Όλα αυτά έδειχναν αγιότητα, πρόοδο στην αρετή. Ο Αββάς Παύλος ευχαριστούσε με την καρδιά του το Θεό. Καθυστερημένος πολύ έφτασε ένας καλόγερος. Πόσο διαφορετικός από τους άλλους φαινόταν. Το πρόσωπό του ήταν σκοτεινό, άγριο. Τον ακολουθούσαν πολλοί δαίμονες που προσπαθούσαν ο καθένας χωριστά να τον τραβήξει με το μέρος του. Εκείνος ο δυστυχισμένος φαινόταν σαν χαμένος. Ο άγγελός του περίλυπος στεκόταν σε απόσταση. Κάτι τον εμπόδιζε να πλησιάσει. Ο Όσιος έβγαλε βαθύ στεναγμό. Έκλαψε με συμπόνια για τη βασανισμένη ψυχή του αδελφού. Η Θεία Λειτουργία τελείωσε. Οι καλόγεροι με τη σειρά άρχισαν να βγαίνουν. Ο Όσιος πάλι έβλεπε. Τώρα έδειχναν πιο λαμπρισμένοι. Οι άγγελοι τους φωτεινότεροι. Ο Αββάς Παύλος δεν κινήθηκε από τη θέση του. Περίμενε να ειδεί και εκείνον τον άλλο που τόσο είχε προσευχηθεί για αυτόν σ' όλη τη λειτουργία. Δεν άργησε να φανεί και εκείνος. Τι αλλαγή! Οι όψεις του ακτινοβολούσε. Τα πονηρά πνεύματα είχαν εξαφανιστεί. Ο φύλακας άγγελος τον σκέπαζε με τις φτερούγες του. Πόσο ευχαριστημένος έδειχνε τώρα. Δόξασε ο Θεός. Ξέφυγε χωρίς να θέλει από τα χείλη του Οσίου. Οι αδελφοί γύρισαν και τον κοίταξαν με απορία. Εκείνος τότε τους φανέρωσε τι είχε δει το πρωινό στην εκκλησία. Ύστερα ανάγκασε τον αδελφό να υπεί με τι διαθέσεις πήγε στη λειτουργία και πώς έφευγε. Εκείνος δεν δίστασε να εξομολογηθεί μπροστά σ' όλους. «Μέχρι σήμερα», είπε, «περνούσα με αμέλεια τη ζωή μου. Τα πάθη και οι κακοί λογισμοί με είχαν τόσο κυριέψει που δεν μου έκανε πια καρδιά να φροντίσω για τη διόρθωσή μου. Σήμερα όμως με ελέησε ο Θεός. Πρόσεξα με ιδιαίτερη προσοχή την ανάγνωση. Άκουσα τον προφήτη ή μάλλον τον ίδιο το Θεό να λέει με το στόμα εκείνους τους ομοίους μου αμαρτωλούς. Λούσασθε και καθαρή γίνεσθε. Αφέλετε τα σπονηρίας από τον ψυχών ημών απέναντι τον οφθαλμό μου. Παύσασθε από τον πονηριών ημών. Μάθετε καλόν ποιήν και αν όσοι είναι αμαρτία ημών ως φοινικούν, ως χιόνια λευκανό». Η καρδιά μου συντρίφτηκε. Έκλαψα και παρακάλεσα τον ουράνιο πατέρα να κάνει σε μένα τον άθλιο αυτά που υπόσχεται με το στόμα του προφήτου. Έδωσα κι εγώ υπόσχεση να αφήσω την αμέλεια και να κοπιάσω σκληρά για τη διόρθωσή μου. Με αυτές τις διαθέσεις βγήκα από την εκκλησία, αποφασισμένος πια να κρατήσω την υπόσχεσή μου. Ο Όσιος και οι αδελφοί που άκουσαν την εξομολόγηση του μοναχού θαύμασαν και έλεγαν μεταξύ τους: «Είναι πραγματικά ανυπολόγιστη η αξία της μετανοίας».

Αμαρτία προς θάνατον, γράφει ο Αββάς Μάρκος ο ασκητής, είναι κάθε αμετανόητη αμαρτία. Ούτε αυτός ο αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχωρεί τον αμετανόητο αμαρτωλό. Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται συχνά λύπη και αηδία δια της αμαρτίας των, δέχονται όμως με ευχαρίστηση της αφορμάς των. Ένας νέος, παρασυρμένος από την τρομερή δύναμη της κακής συνηθίας, έπεφτε συχνά σε βαρύ αμάρτημα, δεν άφηνε όμως τον αγώνα. Ύστερα από κάθε κατρακύλισμα, έχινε πύρινα δάκρυα και προσευχόταν στο Θεό με αυτά τα πονεμένα λόγια: «Κύριε, σώσε με είτε θέλω είτε δεν θέλω. Εγώ σαν χωματένιος που είμαι, τραβιέμαι εύκολα από τη λάσπη της αμαρτίας. Συ όμως έχεις τη δύναμη να με εμποδίσεις. Δεν είναι θαυμαστό, Θεέ μου, αν ελεήσεις τον δίκαιο, ούτε αν σώσεις τον ενάρετο, γιατί αυτοί είναι άξιοι να γευθούν την αγαθότητά σου. Σε μένα τον αμαρτωλό δείξε, Κύριε, το έλεος και τη φιλανθρωπία σου και σώσε με με θαυματουργικό τρόπο, γιατί με όλη την αθλειότητά μου σε σέ μόνο καταφεύγω, δυστυχής». Αυτά έλεγε με συντριβή ο νέος, και όταν κυριευόταν από το πάθος και όταν ακόμη το ήρεμος. Κάποια φορά που πάλι νικήθηκε ύστερα από αγωνιώδη αντίσταση, γονάτισε παρευθύς και επανέλαβε τα ίδια λόγια, χύνοντας ποταμούς δακρύων. Η ακατανίκητη ελπίδα του στη θεία ευσπλαχνία ερέθησε τον διάβολο. Παρουσιάστηκε μπροστά του όλος μανία και του φώναξε: «Άθλιε, δεν νιώθεις λίγη ντροπή όταν με τέτοια χάλια τολμάς να προσεύχεσαι και να παίρνεις στο στόμα σου του Θεού το όνομα? Μάθε μια για πάντα πως για σένα δεν υπάρχει σωτηρία». Ο γενναίος αγωνιστής δεν φοβήθηκε, ούτε την ελπίδα του έχασε, όπως περίμενε ο διάβολος. «Μάθε και εσύ», του αποκρίθηκε θαρετά, «πως το δωμάτιο αυτό είναι σιδηρουργείο. Μια σφυριά δίνεις και μια παίρνεις. Δεν θα πάψω να σε πολεμώ με τη μετάνοια και την προσευχή, ώσπου να βαρεθείς να με πολεμάς και εσύ με την αμαρτία». «Έτσι λοιπόν», φώναξε ο διάβολος με κακία, «από εδώ και μπρος πάβω να σε πολεμώ, για να μην αυξηθούν τα βραβεία της υπομονής σου», και έγινε άφαντος. Από τη στιγμή εκείνη έπαψε ο πόλεμος του νέου. Εκείνος όμως ούτε μια στιγμή δεν έπαψε να προσέχει τον εαυτό του και έκλαιε συχνά σαν θυμόταν τα σφάλματά του. «Έβγε σου, έχεις κατάνοιξη», του ψιθύριζε καμιά φορά στο λογισμό του ο εχθρός, για να τον ρίξει τώρα στην υψηλοφροσύνη. «Ανάθεμα σε τούτο το καλό», αποκρινόταν με περιφρόνηση ο νέος. «Μήπως αρέσει στο Θεό να χάσει ο άνθρωπος την καθαρότητα της ψυχής του με ρυπαρές πράξεις και ύστερα να κάθεται να κλαίει?» Σε ένα κοινόβιο στην Αίγυπτο ήταν ένας αδελφός ενάρετος και διάκονος στην τάξη. Κάποτε ζήτησε άσυλο στο μοναστήρι ένας πολιτικός φυγάς με ολόκληρη την οικογένειά του. Ο διάβολος λοιπόν τα έφερε έτσι που να πέσει σε αμαρτία ο διάκονος με κάποια από τις νεαρές φιλοξενούμενες αρχοντοπούλες. Το κακό δεν άργησε να φανερωθεί και να σκανδαλίσει πολλές συνειδήσεις. Ο φταίχτης όμως μετανόησε ευθύς. Πήγε χωρίς χρονοτριβή σε ένα γείτονά του Άγιο Ερημίτη και με συντριβή εξομολογήθηκε την αμαρτία του. Ο γέροντας είχε μια κρύπτη στο εσωτερικό της καλύβας του. Ο διάκονος το ήξερε. Τον παρακάλεσε να του τη δώσει για να ταφεί μέσα ζωντανός, να κλαίει ώσπου να τον έβρει ο θάνατος για την ασυγχώρητη πράξη του. Έτσι έγινε. Ο αμαρτωλός κλείστηκε στο σκοτεινό του τάφο. Ο γέροντας κάθε βράδυ του έριχνε λίγο ψωμί από ένα μικρό άμειγμα. Πέρασαν χρόνια. Οι άνθρωποι έχασαν τα ίχνη του αδελφού. Βαρέθηκαν με τον καιρό να σχολιάζουν το σκάνδαλο. Στο τέλος το έριξαν στη λυσμοσύνη. Μια εποχή ο Νείλος κράταγε με πείσμα τα νερά του χαμηλά. Δεν φούσκωνε να ποτίσει τη διψασμένη από το λιοπύρι αιγυπτιακή πεδιάδα. Τα χωράφια χλώμιασαν. Τα σπαρτά καταστρέφονταν σιγά σιγά, προμήνυμα μεγάλης δυστυχίας. Απελπισμένοι άνθρωποι έτρεχαν στα μοναστήρια και στις εκκλησίες για προσευχές και λιτανίες. Μάταια όμως, τα νερά του ποταμού δεν ανέβαιναν με κανένα τρόπο.
Τέλος, ο επίσκοπος μιας επαρχίας, ένας άγιος άνθρωπος που έκανε πολύ προσευχή για τη δυστυχία του κόσμου, άκουσε φωνή στον ύπνο του να του λέγει πως αν δεν προσευχηθεί ο διάκονος που είναι κρυμμένος στην καλύβα του τάδε γέροντος, το νερό δεν ανεβαίνει. Την άλλη μέρα ο ευσεβής επίσκοπος με όλο τον κλήρο του και πολύ λαό πήγε στην καλύβη του γέροντος και έβγαλε δια της βίας τον διάκονο από την κρυψώνα του. Τον ανάγκασε να προσευχηθεί. Μόλις εκείνος ύψωσε τα χέρια του στον ουρανό και ψιθύρισε λίγα θερμά λόγια προσευχής, ο ποταμός πλημμύρισε και πόρισε τα διψασμένα χωράφια. Οι άνθρωποι που πριν είχαν σκανδαλιστεί με το σφάλμα του διακόνου, βλέποντας τώρα την παρησία που είχε αποκτήσει με την καλή του μετάνοια, τον ευλαβήθηκαν και εδόξασαν τον Θεό.

Ένας μοναχός κατέβηκε στην πόλη να πουλήσει το εργόχειρό του. Στο δρόμο συνάντησε κατά τύχη μια ωραία νέα, θυγατέρα ειδωλολάτρου ιερέως. Άφησε αφύλαχτο τον εαυτό του και τόσο κυριεύτηκε από την κακή επιθυμία που ξέχασε τις υποσχέσεις που είχε δώσει στον Χριστό για παρθενία και αγνότητα και τη ζήτησε από τον πατέρα της για σύζυγο. «Δεν μπορώ να σου υποσχεθώ», του είπε εκείνος, «αν δεν ρωτήσω πρώτα το Θεό μου». Πήγε πράγματι στο μαντίο να πάρει χρησμό. «Ζήτησέ του να αρνηθεί το σχήμα του μοναχού και το βάπτισμά του», απάντησε το μαντίο, «ή μάλλον ο διάβολος». «Αρνούμε και τα δύο», τόλμησε να ξεστομίσει ο δυστυχισμένος καλόγερος, σκοτισμένος από την παράλογη επιθυμία του. Τότε είδε να βγαίνει από το στόμα του ένα κάτασπρο περιστέρι και να χάνεται στο άπειρο. Ο πατέρας της νέας όμως δεν ικανοποιήθηκε αμέσως. Ζήτησε και δεύτερο χρησμό. «Μην του δώσεις την θυγατέρα», σου είπε το μαντίο. «Ο Θεός του δεν τον εγκατέλειψε ακόμη». Σαν τ' άκουσε ο αρνητής συγκλονίστηκε. Συντρίφτηκε η καρδιά του. Ο άθλιος εγώ εφώναξε. «Αρνήθηκα ένα Θεό που ποτέ δεν αρνείται το έργο των χειρών του». Θρηνώντας τη φοβερή αμαρτία του πικρά, σαν τον Πέτρο, γύρισε στην έρημο. Πήγε ευθύς έναν αμπρουσαγίους πατέρας και εξομολογήθηκε βαθιά μετανοημένος. Εκείνος τον άκουσε με κατανόηση, τον στήριξε, τον παρηγόρησε, αλλά του έδωσε βαρύ επιτίμιο. «Κλείσουσε εκείνο το απόμερο σπήλαιο», του είπε, και του έδειξε τη σπηλιά που ήταν επάνω από την καλύβα του στην κορφή του βράχου. «Τρώγε λίγο ξερό ψωμί μια φορά στις 3 ημέρες και μην παύσεις να προσεύχεσαι με θερμά δάκρυα στον φιλάνθρωπο Θεό να σε λεήσει. Το ίδιο θα κάνω κι εγώ για χάρη σου και ελπίζω πως με κάποιο σημείο θα μας φανερώσει ο Κύριος πως δέχτηκε τη μετάνοιά σου». Ο αδελφός ακολούθησε πιστά τη συμβολή του Αγίου Γέροντος. Ενίστευε όμως και ο πνευματικός και συγκοπίαζε με το μετανοούντα. «Σε παρακαλώ, Κύριέ μου», έλεγε στην προσευχή του με πολύ πόνο ο συμπαθής γέροντας, «χάρισέ μου την ψυχή του αδελφού και δέξου τη μετάνοιά του». Ο Πανάγαθος Θεός άκουσε τους στεναγμούς και των δύο. Ύστερα από μια βδομάδα που πήγε ο γέροντας να ειδεί τι κάνει ο αδελφός, εκείνος του φανέρωσε πως είχε διακρίνει πολύ ψηλά στον ουρανό το περιστέρι που με την άρνηση είχε βγει από το στόμα του. «Εξακολούθησε τον αγώνα, αδελφέ, και έχε την ελπίδα σου στο θείο έλεος», είπε ο γέροντας και τον άφησε πάλι μόνο. Πέρασε ακόμη μια βδομάδα και ο αδελφός, πιο παρηγορημένος, εξομολογήθηκε στο γέροντα πως το ποθούμενο περιστέρι πήγε και στάθηκε πολύ κοντά στο κεφάλι του. «Συνέχισε, τέκνο, την καλή σου μετάνοια», είπε εκείνος ευχαριστημένος. Σαν πέρασε και η τρίτη βδομάδα, πήγε πάλι ο καλός πνευματικός να επισκεφθεί την ψυχή που είχε αναλάβει. Βρήκε τον αδελφό να κλαίει από χαρά. «Ήρθε το περιστέρι, αβά», του είπε μόλις τον είδε, «λίγο πρωτού φανείς εσύ και κάθισε επάνω στο κεφάλι μου. Καθώς άπλωσα με λαχτάρα το χέρι μου να το κρατήσω, να μην μου φύγει πια, με ένα πίδημα εκείνο μπήκε στο στόμα μου». «Ας έχει δόξα ο Θεός, τέκνο μου», είπε συγκινημένος ο αβάς, που μας πληροφόρησε πως δέχτηκε τη μετάνοιά σου. «Πήγαινε τώρα στο κελί σου και πρόσεχε πολύ τον εαυτό σου να μην διώξεις άλλη φορά τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που έλαβες στο Άγιο Βάπτισμα και την ανανεώνεις με τα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας». Ο αδελφός όμως δεν θέλησε πια να αποχωριστεί τον Άγιο Γέροντα. Έμεινε στην υποταγή του και με τη σοφή του καθοδήγηση αγωνίστηκε τον καλό αγώνα της αρετής ως το τέλος της ζωής του.